Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.

Η πανέμορφη δράμα. Πόλης χριστιανική από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Επισκοπή της Εκκλησίας των Φιλίππων από το 49 μετά Χριστόν, γνωστή ως το πρωτοπαπαδίκιον της δράμας. Πόλης πρώτη στους εθνικούς αγώνες. Η πόλης του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου του Πρώτου, του ηγέτου των δραμηνών Μακεδονομάχων και του ηρωικού δεσπότου Αγαθαγγέλου, γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τη διπλή κατοχή των Τούρκων και των Βουλγάρων. Χαίρει σήμερα ο δραμηνός λαός. Χαίρει και αναθυμάται. Τα παθήματα, τις κακώσεις, τις διώσεις, τις αποτεφρώσεις ολόκληρων ορθοδόξων χωριών από τους ομόδοξους Βουλγάρους. Τα ηρωικά άθλα των προγόνων του, την καρτερία και την ελπίδα των ψυχών για το ποθούμενο της λευτεριάς. Αναθυμάται και ελπίζει αυτός ο λαός που δεν εξομότησε παρά τις φοβερές πιέσεις της βουλγαρικής εξαρχίας να μην ξαναζήσει το γένος των Ελλήνων τέτοια καταστροφή. Χαίρει και προσεύχεται στη γερόντισσα του Παγκαίου Όρους, Παναγία της Οικοσιφήνισσας, να επικρατήσει το δίκαιο, να της επιστραφούν τα κοιμήλια της, να αναπαυθούν οι ψυχές των μαρτύρων που το αίμα τους πότισε τη δραμηνή γη και γέννησε το θαύμα της λευτεριάς. Προσεύχεται και οραματίζεται μια κοινωνία ορθόδοξη ελληνική στα χνάρια των προγόνων της. Ιούνιος-Ιούλιος 1913. Ο καπνός του πρώτου Βαλκανικού πολέμου ακόμη δεν είχε διαλυθεί και η Βουλγαρία ανικανοποίητη καθώς ήταν από την συνθήκη του Λονδίνου του 1913, θεωρώντας τον εαυτό της ως προσία των Βαλκανίων, άτιμα και απρόκλητα επιτέθηκε στις 17 Ιουνίου 1913 εναντίον της χώρας μας χωρίς να κηρύξει πόλεμο. Είχε εισέλθει στα ελληνικά εδάφη ο σύμμαχος χώρα για να πολεμήσουμε μαζί τους Τούρκους. Αλλά τώρα φερόταν ως κατακτητής, επιθυμώντας τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Άπλιστο σύμμαχος η Βουλγαρία, αρνηθήσα πάσαν συνεννόησιν και διαιτησίαν, επεζήτησε να σφετεριστεί κατά το πλείστον μόνον αυτοί τους καρπούς της κοινής νίκης. Με τέτοιο πύρινο διάγγελμα ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος κάλεσε τους Έλληνες να συνεχίσουν τους ηρωικούς αγώνες για να φύγουν και οι Βούλγαροι από τα ελληνικά μακεδονικά εδάφη. Περηφανείς μάχες διεξάχθηκαν, λαμπρές νίκες γιορτάστηκαν, ήρωες νέοι αναδείχθηκαν. Πρώτη περηφανής νίκη η μάχη στο Κιλκής. Εκεί ψηλά η Μακεδονία κέρδισε τη λευτεριά της. Η ελληνική λόγχη δοξάστηκε. Οι επόμενες επιχειρήσεις ήταν μια ταχύτατη προέλασης. Ο Σπύρος Μελάς αναφέρει στην συνομιλία που είχε με τον Βούλγαρο στρατηγό Φίτσεφ όταν βρισκόταν στο Βουκουρέστι για την υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης με τη λήξη του πολέμου αργότερα, τα εξής. Τον ρώτησε πώς εξηγούσε τις νίκες του ελληνικού στρατού κατά του βουλγαρικού και εκείνος απάντησε: «Κατά τις επιχειρήσεις ανεπτύχθη ευνηδίως το ελληνικό πεζικό κάτι απρόβλεπτο, ένα κάτι, ένα πνεύμα ορμής και αυτοθυσίας που κατέριψε την θαυμασία άμυνα του βουλγαρικού στρατού». Ο ίδιος ο Μελάς χαρακτήρισε αυτό το κάτι βέβαια ως υπεροχή ηθικού. Οι Βούλγαροι υποχωρώντας έκαιγαν, κατέστρεφαν, σκότωναν, ατίμαζαν, σκορπούσαν τον όλεθρο. Πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι θα νικούνταν, αλλά δεν σταματούσαν. «Καταδιώξατε κατά πόδας των εχθρών μέχρι τελείας εξαντλήσεως», ήταν η ρητή διαταγή του αρχιστρατήγου. Κιλκής, Λαχανάς, Σέρες, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα, Δράμα, μέσα σε 15 σχεδόν μέρες ελευθερώθηκαν. Πρώτη Ιουλίου. Χαρά σε Ευαγγέλια για τη Δράμα.
Ολέλε Μάικο, όχι μανούλα μου, οι κραυγές πόνου των βουλγάρων κομιτατζίδων αντιχούσαν στον κάμπο της Αλιστράτης. Το 21ο Σύνταγμα, κατευθυνόμενο προς τη Δράμα, μαχόταν καθοδόν με βούλγαρους κομιτατζίδες, γιατί είχε εντολή και στόχο να καταλάβει τη Δράμα. Η πολύπαθη πόλης, μετά από 6 σχεδόν αιώνες τουρκικής σκλαβιάς και 9μηνη βουλγαρική κατοχή, θελευθερωνόταν από τον διπλό ζυγό. Τα νέα από τις νίκες της ένδοξης στρατιάς διαδίδονται γρήγορα. Η προέλασή της συνεχίζεται. Στη Δράμα, οι κάτοικοί της, Έλληνες, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, είναι έγκλειστοι στα σπίτια τους από τον τρόμο. Χθες μόλις, 30 Ιουνίου 1913, οι Βούλγαροι εξολόθρευσαν τη γειτονική κομμόπολη του Δοξάτου. 650 οι νεκροί. Ο γενναίος Εθνάρχης, Μητροπολίτης Αγαθάγγελος, είναι έγκλειστος και αυτός στη Μητρόπολη με τους υπαλλήλους. Με φόβο για τη ζωή τους, 3 γενναίοι λεοντόκορμοι Έλληνες τον προειδοποιούν. Ο ελληνικός στρατός προελάβνει προς Δράμα. Πού να ησυχάσει τώρα ο δεσπότης? Βγαίνει να τον προϋπαντήσει. Είναι η ώρα 4 μετά μεσημβρίαν. Ο Μητροπολίτης πρώτος στους κινδύνους, πρώτος και στη χαρά, συνοδευόμενος από 2 υπαλλήλους της Μητροπόλεως και έναν δραμηνό πολίτη, καπνεργάτη, συναντάται με τον απελευθερωτή στρατό έξω από την πόλη. Ήταν ένας Έλληνας λοχίας με 50 άνδρες. Ασπάζονται το χέρι του δεσπότη και εκείνος συγκινημένος τους ευλογεί. Στιγμές μοναδικές που θα αλλάξουν τη ζωή των Ελλήνων, καθώς σήμανε η ώρα της λευτεριάς. Αναπνέομεν, ζώμεν, κινούμεθα. Ο ελληνικός μας στρατός νικητής και τροπεούχος εισήλθεν στη Δράμα. Σημειώνει στο προσωπικό του ημερολόγιο ο ήρωας δεσπότης. Και ο στρατηγός Δουσμάνης θα τηλεγραφήσει στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Εις το άκρον δεξιών ημών, οι μέτερε δυνάμεις με τα πείσμονα μάχη διαρκέσασαν από 9 πρωίας μέχρι 4:30 εσπερινής ώρας. Παρά την Αλιστράτην και Κρίτσαβαν έτρεψαν τον εχθρόν εις φυγήν και κατέλαβαν την Δράμαν. Ο Μητροπολίτης Δράμας και πάντες οι κάτοικοι, μη εξαιρουμένων ουδέτων Τούρκων και Ισραηλιτών, με τα δακρύων χαράς εδέχθησαν ως σωτήρα των ελληνικών στρατών, σώσαντα αυτούς ως έλεγον εκ βεβαίας καταστροφής.

Οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα, δίνοντας το σύνθημα να ξεδιπλωθεί η γαλανόλευκη με το σταυρό. Ο λαός πανηγύριζε και έρανε με άνθη τους στρατιώτες. Όλοι μαζί, ο Δεσπότης, ο Βούλγαρος Αρχιμανδρίτης Κύριλλος, ο Ισραηλινός Ραβίνος, Έλληνες και Τούρκοι πρόκριτοι, Έλληνες μουσουλμάνοι και Εβραίοι πολίτες, προϋπάντησαν το 21ο Σύνταγμα της Ελληνικής Στρατιάς στο ύψωμα της Ταξιαρχίας. Ο συνταγματάρχης Νικόλαος Μιχαλόπουλος ο Αρκαδινός, εν μέσω ζητοκραυγών και έντονης ιερής συγκινήσεως, παρέλαβε από τον Εθνάρχη Επίσκοπο Αγαθάγγελο το κλειδί της πόλεως, συμβολίζοντας έτσι τη λήξη 6 αιώνων δουλείας. Επιστρέφοντας όλοι μαζί στην πόλη, όπου έγινε η τιμητική υποδοχή του ελληνικού στρατού, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Δημαρχείου και ο Έλληνας Μητροπολίτης διάβασε στα ελληνικά και τουρκικά την προκήρυξη ελευθερίας του νέου διοικητή της πόλεως, που εγγυόταν τα αναφέρετα δικαιώματα όλων των πολιτών, όλων των εθνοτήτων. Μια καινούργια ζωή άρχιζε. Έγιναν όνειρα, γεννήθηκαν ελπίδες αλλά και υποσχέσεις δόθηκαν ότι θα θυμούνται εκείνους που έπεσαν για τη δική τους ελευθερία.

ακριβοπληρωμένο δώρο για τους δραμηνούς η ελεύθερη μακεδονική δράμα, αλλά και η ιερά παρακαταθήκη οι αγώνες των προγόνων τους. Γι' αυτό, όσο και αν η Ελλάδα και η Βουλγαρία ως ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ως όμορες και ομόδοξες χώρες είναι φίλες, η φιλία αυτή θα είναι ισχυρή και αληθινή αν επισφραγιστεί με τη δύναμη της συγγνώμης. Μια γονικλησία στο μνημείο των νεκρών, με ένα δάφνινο στεφάνι ευχόμενοι την αθανασία και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, με ένα τρισάγιο στο Θεό Πατέρα μας για την ανάπαυση των γενναίων ψυχών.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία». Πρόκειται για μια εκκλησιαστική εκπομπή που έχει ως κύριο ομιλητή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, τον κύριο Ιωήλ, και στην οποία με διαλογικό τρόπο αναπτύσσονται θέματα του Ορθοδόξου Δόγματος και Ήθους. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή σας, στην εκπομπή μας, στην ευλογία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αυτή τη συμμετοχή σας, τη διαρκή συμμετοχή σας στην εκπομπή αυτή, η οποία σκοπό έχει να διαφωτίσει τους τηλεθεατές μας σε διάφορα πνευματικά θέματα της καθημερινής τους ζωής. Όλα αυτά και περισσότερο, ότι εμείς δεν μεταφέρουμε δικές μας γνώμες εκτός από τις εμπειρίες μας, ας πούμε, που είμαστε κληρικοί, και ότι περισσότερο είναι αυτός ο λόγος του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή και ο λόγος των πατέρων που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή σωστά, έτσι.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Σήμερα ένα θέμα που επέλεξα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε είναι ένας λόγος του Μεγάλου Βασιλείου.
0: Ο Αποστόλου Παύλου.
1: Ναι, ένας λόγος του Μεγάλου Βασιλείου στο ρητό του Αποστόλου Παύλου, έτσι, ναι. Ο Μέγας Βασιλείος, όλα αυτά που θα πω είναι αυτό, ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου, είναι ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου στο ρητό του Αποστόλου Παύλου από την πρώτη προς Θεσσαλονική επιστολή, εν παντί ευχαριστείτε. Αυτά μπορούν να τα βρουν οι τηλεθεατές μας και στα βιβλία που κυκλοφορούν για τον Μέγα Βασίλειο, και αυτές τις ομιλίες που κάνουμε πολλές φορές για τον Μέγα Βασίλειο κλπ. Μπορούν να τα βρουν, δηλαδή.
0: Υπάρχουν και μεταφρασμένα
1: και μεταφρασμένα. Αλλά εμείς τα παρουσιάζουμε έτσι πιο έτσι αναλυτικά και πιο εκλαϊκευμένα για να μπορέσουν να τα καταλάβουν καλύτερα όσοι παρακολουθούν την εκπομπή αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Για εν παντί ευχαριστείτε, από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, το 5ο κεφάλαιο.
0: Ωραία.
1: 16 στίχου, κάπου μέχρι 18 είναι όλη αυτή. Ναι.
0: Τι σημαίνει καταρχήν αυτή η έκφραση, Σεβασμιότατε, εν παντί ευχαριστείτε. Ναι.
1: Τι είδους αρετή είναι αυτή όταν λέει ο Απόστολος Παύλος για όλα πρέπει να ευχαριστείτε το Θεό? Ήδη από την παλιά εποχή είχαν εκφράσει, ας πούμε, ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος είχε ακούσει, ας πούμε, αντιρρήσεις. Λέει για όλα πρέπει να ευχαριστείτε το Θεό, πράγμα που, ας πούμε, είναι λιγάκι δύσκολο, δύσκολο. Υπάρχουν θλιβερά γεγονότα στη ζωή μας που δεν μας αφήνουν ολοκαρδίως να ευχαριστήσουμε το Θεό. Τώρα λέει εδώ τρεις αντιρρήσεις ο Μέγας Βασίλειος που τις είχε ακούσει και λέει, πρώτον, τι είδους ευχαριστία μπορεί να έχουμε στο Θεό και λογισμό καλό όταν η ψυχή ευρίσκεται σε διάχυση νύχτα και ημέρα? Εμείς μπορούμε να έχουμε λογισμό καλό φεδρών και γιγανωμένων διάγειν, μπορούμε να έχουμε, λέει, όταν η ψυχή είναι σε ταραχή, έχει, ας πούμε, διαχύσεις, έχει καθημερινά εμπόδια, γεμίζει με σκέψεις οι οποίες τον ταράζουν, τον θλίβουν. Είναι δυνατόν να ευχαριστείς το Θεό σε μια τέτοια κατάσταση? Πολλοί, ξέρετε, αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρακτικά το εκδηλώνουν και με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, άμα είναι σε διάχυση η ψυχή και δεν είναι ήρεμη, δεν είναι ειρηνική, ούτε προσευχή κάνει, ούτε θέλει να συνομιλήσει με άνθρωπο, είναι στην κατήφια, όλα του φταίνε, όλα του φταίνε. Και λέει, σε αυτή την κατάσταση όταν βρίσκεται ο άνθρωπος μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό? Μπορεί να τον ευχαριστήσει και να πει, σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα τα οποία μου έχεις δώσει?
0: Λίγο δύσκολο.
1: Δύσκολο είναι, ναι. Η άλλη, ας πούμε, αντίρρηση λέει, όταν έχουμε μύρια δεινά που αναγκαστικά βάζουν την ψυχή σε κατήφια, πώς είναι δυνατόν να χαιρόμεθα? Συμβαίνει να σε κλέψουν, έτσι, συμβαίνει να πεθάνει κάποιος, συμβαίνει να σε προφυλακίσουν. Μύρια δεινά, έτσι, πώς μπορεί να είσαι χαρούμενος? Είναι δυνατόν να είσαι χαρούμενος και να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έστειλες αυτές τις καταστάσεις, εκτός αν είσαι ανέστητος? Ανέστητος, όταν λέει εδώ Μέγας Βασίλειος, εννοεί ότι πολλοί από τη φύση τους και το καλλιεργούν κιόλας, ό,τι και να τους συμβεί δεν στεναχωριούνται. Όχι γιατί είναι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά είναι ντουβάρια, ανέστητοι. Ανέστητοι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί δεν τους νοιάζει. όσα πάνε και όσα, όσα έρθουν, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει όμως και άλλη κατάσταση, να είσαι εν πνεύματι Αγίου, μέσα στη χάρη του Θεού και να δοξολογήσει το Θεό μέσα στις θλίψεις. Όπως ο Ιώβ εκεί πέρα που είπε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον.
1: Ναι. Αυτό ίσως το πούμε και παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι ένα δεύτερο σημείο, ότι λέει, είναι δυνατόν να συμβαίνουν στη ζωή σου τραγικά γεγονότα και να λες εσύ, σε ευχαριστώ Θεό που μου έστειλες αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά μια μάνα είχε χάσει τα παιδιά της, δύο παιδιά της, αλλά ήταν πνευματική γυναίκα και είπε, σε ευχαριστώ Θεό που με επισκέφθηκες. Δηλαδή αυτές τις λυπηρές καταστάσεις τις πήρε σαν επίσκεψη του Θεού στο σπίτι τους. Αυτά φαίνονται τρελά για τον κόσμο. Τρελά. Αλλά όμως οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτά τα είχαν σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη, έτσι. Να και ο Γερο Παΐσιος, κάποιος μου είχε πει, ποιος μου το είχε πει, αν μου το έλεγε ένας επίσκοπος σημερινός της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είχε πάει να τον επισκεφθεί και τον βρήκε στο κελάκι του με πολλούς πόνους. Ένας πόνδυλος είχε μετακινηθεί από την στήλη της σπονδυλική και του έλεγε, πάτερ, τώρα που περνάω αυτές τις δυσκολίες και τα βάσανα, τώρα είναι τα γλέντια μου. Τα θεωρούσε πνευματικά γλέντια αυτά, να, όλες αυτές τις αρρώστιες οι οποίες, ας πούμε, όλες τις αρρώστιες οι οποίες τον ταλαιπωρούσαν, θεωρούσε ο πατήρ Παΐσιος ότι ήταν πνευματικά, τι, πνευματικά γλέντια. Ορίστε.
0: Σχετικά με αυτό που είπατε, με αυτή την κυρία με τα δύο παιδιά της, μου έφερε στο νου ένα θαυμάσιο έτσι συναξάρι από τον Οκτώβριο, γύρω στις 9 Οκτωβρίου είναι. Ήταν ένα ζεύγος, Ανδρόνικος και Ιουνία, αν δεν κάνω λάθος, που λέει έχασαν σε νεαρή ηλικία και τα δυο τους αγόρια, είχαν δυο αγόρια. Και λέει είχε καταστενοχωρηθεί η σύζυγος και είχε πει, εγώ θα μείνω εδώ στο κημητήριο, στον ναό. Και λέει όλο το βράδυ προσευχότανε και προσευχότανε. Και εμφανίστηκε σε αυτήν ένας νέος μέσα στο φως και της έδειξε τα παιδιά της να είναι μέσα στη χαρά, να είναι μέσα στο φως κι αυτά. Και λέει τότε, λέει, τα παιδιά μου είναι μέσα στη χαρά, μέσα στο φως, μέσα στην αιώνια ζωή και εγώ να κλαίω. Και από τότε συνεχώς έτσι δοξολογούσε το Θεό. Δηλαδή άμα τα βλέπει κανείς πνευματικά τα διάφορα γεγονότα, τότε μπορεί να ευχαριστεί το Θεό.
1: Πώς λεγόταν αυτό το ζεύγος?
0: Νομίζω Ανδρόνικος και Ιουνία.
1: Και 9
0: Οκτωβρίου, περίπου 9 Οκτωβρίου. Είναι θαυμάσιο έτσι και συγκινητικότατο.
1: Αυτό δεν είναι μόνο σε αυτούς και σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Και σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, έτσι. Ας συνεχίσουμε όμως από το Μέγα Βασίλειο. Το πρώτο είναι ότι όταν η ψυχή βρίσκεται σε διάχυση δεν μπορεί να έχει χαρά, λένε. Όταν πολλά μύρια δεινά μας συμβαίνουν, πάλι δεν μπορεί να έχει χαρά. Και λέει, πώς είναι δυνατόν να χαιρόμεθα το τρίτο, όταν τα αίτη της χαράς δεν είναι από μέσα, αλλά είναι απ' έξω. Είναι εξωτερικά, είναι υποκειμενικά. Δηλαδή, εγώ θέλω να χαιρόμαι, αλλά η γυναίκα μου, ας πούμε, είναι ανάποδη και κάθε μέρα με βάζει σε φασαρίες. Θέλω να χαίρομαι, λέει μια γυναίκα, ο άνδρας μου όλη την ημέρα είναι μέθυσος, είναι έξω, χαρτοπαίχτης, ξέρω εγώ τι, βλαστημάει. Εγώ θέλω να χαίρομαι, λέει. Από μέσα μου το αισθάνομαι αυτό ότι πρέπει να χαίρομαι, αλλά τα αίτια είναι εξωτερικά, λένε πολλοί ότι τα αίτια της χαράς. Και αρχίζει τώρα ο Μέγας Βασίλειος και λέει, γιατί ποια πράγματα θεωρεί ο κόσμος, οι κοσμικοί άνθρωποι, ότι είναι αιτίες της χαράς, ποια πράγματα, λέει, η παρουσία των φίλων. Πολλοί άνθρωποι λένε, άμα έχεις φίλους μπορείς να χαίρεσαι, έτσι, άμα έχεις φίλους μπορεί να χαίρεσαι. Και γι' αυτό και καλούν και πολλούς φίλους τους στα σπίτια εκεί. Φοβούνται τη μοναξιά. Πολλοί φοβούνται τη μοναξιά. Δεν θέλουν να μείνουν μόνοι τους. Θέλουν να περιτριγυρίζονται με κόσμο, με φασαρίες, με ανθρώπους. Να έρχονται στο σπίτι, να γλεντοκοπούν. Να τραπεζώματα κλπ. Η παρουσία των φίλων τους δίδει πάρα πολύ μεγάλη τι. Χαρά. Δεύτερο. Η διαρκή συναναστροφή με τους γονείς τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στενά συνδεδεμένοι με τους γονείς τους, έτσι. Με τους γονείς τους. Ακόμη και όταν παντρεύονται, εξακολουθούν να έχουν την ίδιο στενό σύνδεσμο με τους γονείς, με αποτέλεσμα να γίνονται και πολλές
0: μαλώματα
1: και φασαρίες,
0: Ναι.
1: η νύφη να μην θέλει με κανέναν τρόπο να δει την πεθερά. Επειδή ο άνδρας της αγαπάει τη μητέρα του, έτσι, και το αντίθετο πάλι. Και ο γαμπρός να μην θέλει, ας πούμε, να δει τις γονείς της νύφης. Ναι, η υπερβολική προσκόλληση προς τους γονείς, η παθολογική προσκόλληση, λένε πολλοί ότι μας φέρνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και έχω τύχει και ανθρώπους που πέθαναν οι γονείς τους και ήταν απαρηγόρητοι, δεν μπορούσαν να παρηγορηθούν. Τους έπιασε η κατάθλιψη κλπ. Οι γονείς τους ήταν σημείο της χαράς. Αν μάλιστα και οι γονείς ήταν σωστοί άνθρωποι και άνθρωποι του Θεού και αγαπητοί κλπ., αυτό θα τους έφερνε ακόμη μεγαλύτερη χαρά. Θυμάμαι έναν ιερομόναχο, το συνάντησα στο Άγιον Όρος. Τώρα πεθαμένος είναι. Από μια Μητρόπολη της Νοτίου Ελλάδος και μας βάλανε στη Μονή Φιλοθέου, αν δεν κάνω λάθος, να κοιμηθούμε στο ίδιο δωμάτιο. Εγώ τότε νέος αρχιμανδρίτης, αυτός ήταν μεγαλύτερος, στην ηλικία μεγαλύτερη. Και μου έλεγε ότι τι στεναχώρια πέρασε τα τρία τελευταία χρόνια. Γιατί, λέω, πάτερ, είχατε, σας έτυχε, πέθανε η μητέρα μου, λέει. Πέθανε η μητέρα μου μαζί της, κάναμε μαζί με τη μητέρα μου, κάναμε το απόδειπνο. Κάναμε τους χαιρετισμούς, κάναμε, διαβάζαμε, γέμιζε με την παρουσία της στο σπίτι. Τώρα που την έχασα, έχω απαρηγόρητη θλίψη, δεν μπορώ να χαρώ. Δεν μπορώ να χαρώ. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το στοιχείο της αληθείας, ότι όταν οι γονείς μας είναι άνθρωποι θυσίας και αυτά, προσκολόμεθα, όλοι μας, προσκολόμεθα με κοντά τους και πολλές φορές τους έχουμε και για πρότυπα. Άκουγα μια φορά ένα στρατηγό που έλεγε στα παιδιά του να βρείτε μια γυναίκα να παντρευτείτε όπως είναι η μητέρα σας. Δηλαδή είχε βάλει πρότυπο πια.
0: Τη
1: μητέρα του, τη γυναίκα του. Λέει, όχι να βρείτε. Λέει, δεν σας λέω να μην βρείτε, βρέστε την καλύτερη. Πεντάμορφη, ξέρω τι. Αλλά τουλάχιστον αν δεν μπορείτε να είναι σαν τη μητέρα σας. Πώς είναι η μητέρα σας στο σπίτι και την έχω εγώ σύζυγο, έτσι και εσείς να βρείτε μια τέτοια. Και έχω ακούσει και άλλους να λένε ότι εγώ από το σπίτι μου έχω τις καλύτερες αναμνήσεις, διότι δεν είδα ποτέ τους γονείς μου να μαλώνουν, ποτέ. Πάντοτε ήταν ειρηνικοί κλπ. Αυτό το άκουσα πολλές φορές από πολλούς. Προσπαθώ να βρω μια γυναίκα, μου έλεγε κάποιος, που να έχει τα χαρακτηριστικά της μητέρας του. Άρα η παρουσία των γονιών είναι χαρακτηριστική.
0: Μου θυμίζεται τώρα στην Αγία Γραφή εκεί με τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα, που ο Ισαάκ, λέει, ο γιος τους, πήρε δύο γυναίκες οι οποίες δεν τέριαζαν με τη μητέρα και όλη την ώρα μάλλον με τους γονείς, λέει, ήταν ρίζουσες συνεχώς. Μαλώνανε, μάλλωναν.
1: Καυγατζίδες. Καυγατζίδες. Τέλος πάντων, ένα τρίτο, ένα άλλο αυτό είναι η εξέβρεση χρημάτων. Άμα έχεις χρήματα, είσαι όλο χαρά. Θυμάμαι μια φορά που όταν ήμουν νεαρός ιεροκήρυξ, μας πληρώνανε, ο ΔΕΠ μας πλήρωνε με απευθείας από την Αθήνα. Δεν είμαστε στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Το λέω αυτό γιατί θέλω να πω κάτι μια φορά. Εγώ ήμουν νεαρός ιεροκήρυξ, εγώ, ο άλλος ο ιεροκήρυξ, ο Δεσπότης, παίρναμε χρήματα από τον ΟΔΕΠ. Και μια μέρα ήρθε... Ερχόταν ένας υπάλληλος και μας τα έφερε τα χρήματα και υπογράφαμε. Και θυμάμαι ένας κληρικός με πήρε τηλέφωνο. Πάτερ Ιωήλ, ορίστε. Έλα γρήγορα στη Μητρόπολη. Λέω, τι να κάνω. Ήρθε η χαρά. Λέω, ποια χαρά. Τα χρήματα, μου λέει. Ήρθε η χαρά. Είχε ταυτίσει το μισθό με τη χαρά. Ήρθε η χαρά. Ήρθε η χαρά. Λοιπόν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, κοίταξε, ας πούμε, κληρικός, ενώ τα λεφτά είναι απλώς για τα

0: όσο περισσότερα λεφτά έχεις, τόσο πιο χαρούμενος είσαι. Ξεχνώντας ότι αυτά τα λεφτά τα καταραμένα για τα οποία γίνονται τόσες μάχες και φασαρίες κλπ, ότι έρχεται μια στιγμούλα που φεύγουν από τα χέρια σου και πηγαίνουν πού. Όση χαρά σου δίνουν.
1: Πολλές φορές σε αυτούς που δεν θα ήθελες να πάνε.
0: Ναι, πάνε σε άλλους. Δεν λέει ο Χρυσόστομος, ο πλούτος είναι δραπέτης. Όσο τον χαϊδεύεις, δηλαδή τον έχεις στα χέρια σου, τον χαϊδεύεις, τον αγαπάς, τον κάνεις, χαίρεσαι μαζί του, αυτός ο αχάρης σου δεν θέλει να μετακινηθεί από τα χέρια σου και να πάει στα χέρια του διπλανού. Λοιπόν, άλλη αιτία χαράς κοσμική είναι οι τιμές εκ μέρους των ανθρώπων. Το λένε κιόλας. Λέει, πήγα εκεί, με τίμησαν. Με βάλαν στην πρώτη θέση ή άλλοι πιο καινόδοξοι να σου δώσουμε και κάποια τιμητική διάκριση. Είναι δε μερικοί οι οποίοι αυτά τα επιζητούν επιμόνως. Θυμάμαι έναν αρχιερέα πεθαμένον τώρα, ο οποίος είχε πάρει δεν ξέρω πόσο παράσημα από διάφορες εκκλησίες κλπ. Και όταν δεν του δίνει κάποια εκκλησία, έβαζε κάποιον να πάει να πούνε να τον παρασημοφορήσετε, να του δώσετε παράσημα. Και τι έγινε, γέμισε έναν τοίχο γεμάτο με
1: παράσημα.
0: Αυτό του έδινε χαρά. Μέχρι τώρα μένω με την απορία, τι είδους χαρά ήταν αυτή. Είχε γεμίσει έναν τοίχο γεμάτο με διακρίσεις. Από τον Πατριάρχη Τάδε, από τον Αρχιεπίσκοπο Τάδε, από τον Κυβερνήτη τον Τάδε, από τον Πρωθυπουργό, από τον Ερυθρό Σταυρό, από το Ίδρυμα των Κοφαλάλων, από το... δηλαδή ό,τι μπορεί να φανταστείς, ήθελε να του δώσουν μια τιμητική διάκριση. Και μερικοί το έχουν καταλάβει αυτό και κόβουν έτσι τέτοια παράσημα για να τιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι καινοί, καινόδοξοι. Και καμαρώνουν οι άλλοι. Ή ας πούμε με τίμηση σου λέει, με φώναξε να φάω μαζί του, ή ξέρω εγώ, απόκτησε αξιώματα, έτσι δεν είναι, έγινα δήμαρχος, έγινα σύμβουλος, έγινα ξέρω εγώ και στα εκκλησιαστικά. Βλέπεις νεαρούς κληρικούς οι οποίοι ενώ ήταν λαϊκοί κανένας δεν τους έδινε σημασία, μόλις γίνουν κληρικοί και αν γίνουν και άγαμοι και νεαροί αρχιμανδρίτες και απλώνουν το χέρι τους έτσι επιδεικτικά, άμα τους τιμήσουν οι άνθρωποι ξεχνούν ότι αυτούς που τιμάνε δεν είναι το πρόσωπό τους, η ιεροσύνη που έχει, αμέσως παίρνουν θάρρος. Θα δείτε τι θάρρος, πόσο θάρρος παίρνουν, ας πούμε, με τίμησαν και στεναχωριούνται όταν δεν αποκτήσουν αυτή την τιμή των ανθρώπων. Δηλαδή μια χαρά εφήμερη. Δεν είναι μόνιμη. Και ο Κύριος δεν το είπε αυτό, αλίμονος στον άνθρωπο που οι άλλοι θα τον χειροκροτήσουν και θα έχει μόνο ότι καλός, έτσι, καλός. Έτσι δεν λέει,
1: Ναι,
0: αν ο πάντες οι άνθρωποι καλός είπος είναι. Δηλαδή καταστάσεις που είναι καινόδοξες, δεν έχουν τίποτα μέσα τους. Τίποτα. Ναι. Και το θεωρούν πολύ φυσιολογικό να τους τιμήσεις. Θα πω και κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι σωστό, αλλά θα το πω όμως. Θυμάμαι κάποιον που είχε ένα σπουδαίο αξίωμα. Πολύ σπουδαίο αξίωμα. Δεν λέω το αξίωμά του, γιατί ίσως βρεθούν και μερικοί συγγενείς του και μου πούνε τι είναι αυτό που λες. Σπουδαίο αξίωμα. Και όταν ήρθε να κοινωνήσει, ο ιερεύς κοινώνησε πρώτα τα παιδιά και μετά αυτόν. Και ήρθε στο γραφείο μου, παρακαλώ, ήμουν επίσκοπος. Και μου έκανε παράπονα. Είναι δυνατόν εγώ που είχα αυτό το αξίωμα, που ήμουν τέτοιος κλπ, να μην με κοινωνήσει πρώτον και να αφήσει τα παιδάκια να κοινωνήσει και μετά εμέναν. Δηλαδή ήθελε ακόμη και στην ώρα της θείας λειτουργίας, που πάει να κοινωνήσει κανείς και είναι συντετριμμένος και ζητάει το έλεος του Θεού, και εκείνη την ώρα ήθελε να έχει την τιμή του εκ μέρους των ανθρώπων. Την τιμή τους, αφήνω για τα άλλα, τα πρεσβεία της τιμής που γίνουν μάχες ολόκληρες, ποιος θα προηγείται και ποιος θα ακολουθεί, έτσι. Και ποιος θα είναι προϊστάμενος και ποιος θα είναι υφιστάμενος. Καινόδοξες καταστάσεις που δείχνουν με τι χαίρονται οι άνθρωποι, με πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία. Θυμάμαι και εκείνο το γραφικό ρητό των πατέρων, το πατερικό λόγιο που λέει, ο υποκάτω πάντων ούπεσίτε. Δηλαδή, βάλει τον εαυτό σου τελευταίο και θα σου δώσει ο Θεός χαρά εσωτερική.

0: Δεν χρειάζεται να περιμένεις να σε τιμήσουν οι άνθρωποι εξωτερικά. Ε.
1: Είναι και αυτό που είπε ο κύριος. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, ας είναι πάντων έσκαπος.
0: Ας είναι τελευταίος. Ναι. Μετά, η αποκατάσταση της υγείας μετά από βαριά αρρώστια. Και αυτό φέρνει χαρά. Αυτό δεν είναι και τόσο αμαρτωλό. Ε.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Ναι, περνάει, ας πούμε, μια βαριά αρρώστια ένας άνθρωπος και εγγίζει τις πύλες του θανάτου, ταλαιπωρεί τα φάνταστα και σιγά σιγά αποκαθίσταται η υγεία του. Όταν γίνει τελείως καλά, ευχαριστείται πάρα πολύ. Λέει δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έγινα καλά. Έτσι,
1: ναι.
0: Έγινα καλά. Αυτό του φέρνει μια χαρά. Αυτή δεν είναι και τόσο αμαρτωλή. Ναι. Ναι. Αρκεί να μην θεοποιήσει την υγεία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αρκεί, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε πρώτα η υγεία. Πράγματι, των επιγείς αγαθών πρώτον είναι η υγεία. Απάντων των αγαθών πρώτον είναι ο Θεός. Έτσι, ε.
1: Ναι.
0: Πράγματι, από τα αγαθά που υπάρχουν πάνω στη γη, πρώτον είναι η υγεία.
1: Ναι.
0: Αυτή πρέπει να την προσέχει κανείς. Αλλά άμα βάλεις όλα τα αγαθά να τα αξιολογήσεις όλα, πρώτα είναι ο Θεός. Μετά όλα τα άλλα, έτσι.
1: Σε αυτό θυμάμαι ένα περιστατικό που είχα διαβάσει τον Γέροντα Παΐσιο, τον Μακαριστό, που λέει κάποιος είχε μια μακροχρόνια ασθένεια και πήγε κάποτε στο Άγιον Όρος στη Μονή Βύρων, στην Παναγία την Πορταΐτισσα εκεί πέρα, που έχει πάρα πολύ χάρη. Και την είχε παρακαλέσει, λέει, πάρα πολύ για την ασθενειά του και το θεράπευσε εκείνη την ημέρα που την παρακάλεσε την Παναγία. Και λέει όταν περπάτησε μετά χαρούμενος, αισθάνθηκε πάρα πολύ χαρά. Πήγε μετά στο Γέροντα Παΐσιο, πιο πάνω έτσι με το μονοπάτι, μισή ώρα περίπου, πιο πάνω. Και του το είπε γεμάτος χαρά, του λέει, βρε ευλογημένο, του λέει, είχες ένα, ανοίξει ένα βιβλιάριο εκεί στο ταμιευτήριο του ουρανού και τώρα παρακάλεσε την Παναγία και στο έκλεισε το βιβλιάριο.
0: Και του Γέροντος Παΐσιου είναι σπουδαίο και του αλουνού είναι σπουδαίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που βλέπω εκεί στις εικόνες, καμιά φορά τις θαυματουργίες, αναθήματα, ένα πόδι, ένα χέρι, ένα αυτό. Ναι. Όλα μαρτυρούν ότι κάτι, μια δυσκολία πέρασε ο άνθρωπος, mm-hmm. τον έβγαλε ο Θεός σε αναψυχή και το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Μακάρι, Πάτερ μου, μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αρρώστιες και να δοξολογούμε ποιον, τον το Θεό. Θα το πω παρακάτω, το έχω σημειωμένο. Mm. Το έχω σημειωμένο. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο, αλλά είμαι ένα που είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, πεπερασμένοι, έχουμε αρχή και τέλος. Και μόλις μας συμβεί κάτι, αμέσως τρέχουμε σε 100 γιατρούς. Ε, σε 100 γιατρούς, φοβόμαστε το θάνατο, φοβόμαστε. Καλά κάνουμε και φοβόμαστε, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό γεγονός, είναι παραφύση, έτσι.
1: Mm.
0: Δεν το δημιούργησε ο Θεός τον θάνατο, εμείς τον δημιουργήσαμε την αμαρτία μας.
1: Mm.
0: Αλλά να, η αποκατάσταση της υγείας είναι πάντοτε ένα σημείο τι.
1: Χαράς.
0: Μετά προχωρώντα, έχω οίκος σπίτι που να ευημερεί. Δηλαδή έχει ένα σπίτι που όλα του πάνε καλά. Λεφτά έχουνε, παιδιά έχουνε, υγεία έχουνε, επάγγελμα έχουνε, έτσι. Όλα καλά, όλα καλά. Άλλο τώρα ότι πολλές φορές όταν τα έχουν όλα είναι πάντοτε γκρινιάριδες, μεμψίμιροι, δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Αλλά κατά κόσμο σου λέει έχω ένα σπίτι, πολύ καλά πάω, πάρα πολύ καλά πάω. Εν αντιθέσει με πολλά σπίτια που στερούνται αυτά. Τώρα μάλιστα με την κρίση που έχουμε βλέπεις ότι στερούνται και των πλέον στοιχειωδών.
1: Ναι, αναγκών.
0: Βέβαια. Την εκπλήρωση και των στοιχειωδών αναγκών, έτσι. Ε. Ναι, ακόμη και το φάσμα της πείνας αντιμετωπίζουν πολύ. Το φάσμα της πείνας. Συγκλονίζομαι όταν βλέπω νεαρά παιδιά και οικογένειες να μην έχουν να φάνε, έτσι. Να μην έχουν έτσι των άρτων των επιούσιων. Ναι. Σπίτι που ευημερεί και ιδίως στις ημέρες μας θεωρείται ότι είναι αιτία της χαράς των ανθρώπων. Mm. Ναι, αιτία της χαράς των ανθρώπων. Και μερικοί, ξέρετε, το εκφράζουν αυτό. Λέω, έλα να σε δω, λέει, στο σπίτι μου, Πάτερ, αναπαύουμε στο σπίτι μου. Ακόμη και η τύχη του σπιτιού μου με αναπαύουν. Μόλις μπαίνω μέσα, τόσο πολύ αναπαύουμε στο σπίτι μου, όχι μόνο τα πρόσωπα, και η τύχη, λέει, άμα δω τους τοίχους του σπιτιού μου αναπαύομαι. Το έχει επισημάνει αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Μετά πάει και σε πιο απλά πράγματα και πιο λέει τραπέζι που είναι πλούσιο. Ε, άμα έχεις, πως λέγανε εκείνο τον πλούσιο, εφρενόμενος καθημέναν τι, λαμπρός. Όλα τα έχει παραθέσει μέσα εκεί, όλα. Τραπέζι που είναι πλούσιο, δηλαδή έχει πάρα πολλά αγαθά, δεν στερείται τίποτα. Δεν στερείται. Καμιά φορά στις νηστείες λέω, μπορείς να φας ψάρι, λέω, δεν μπορεί να φας κρέας. Ξέρεις πως έχουν τα ψάρια, πάτερ μου λέει. Πανάκριβα είναι, πανάκριβα. Πανάκριβα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν οικονομία και στο φαγητό τους έτσι. Και γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλος λέει ότι πολλοί όταν έχουν πλούσιο τραπέζι θεωρούν ότι είναι σημείο τι, χαράς. Χαράς πολύ. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Αν το τραπέζι μας είναι πλούσιο και ο άλλος πεινάει. Πώς λέει, ως μεν πεινά, ως δε μεθεί. Έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Πρώτο προς την Κορινθίους επιστολή.
0: Άλλος μεθάει και άλλος πεινάει. Και λέει το ημών στέρημα, στο εκείνον, το ημών περίσσευμα, στο εκείνον στέρημα. Ναι. Αφήνω τον Ιερό Χρυσόστομο, έτσι, τον Ιερό Χρυσόστομο που ζούσε πάρα πολύ λιτά, για να δώσει παράδειγμα και κάθε μέρα έτρωγε χυλό, τι έτρωγε έτσι, απλά πράγματα. Μάλιστα γράφει κάπου σε μια ομιλία του, λέει ξέρετε γιατί θέλουν να με καθαιρέσουν, ξέρετε γιατί θέλουν να με καθαιρέσουν, γιατί οι τράπεζες πολυτελείς δεν έστρωσαν. Είπε και άλλα, δηλαδή, γιατί σειρικά η μάτια δεν ντύθηκα, δηλαδή μεταξωτά, και πολυτελείς τράπεζες δεν έστρωσαν. Έτρωγε μόνος του, δεν έτρωγε με άλλους. Επειδή το φαγητό που έτρωγε ήταν πάρα πολύ λιτό. Χυλός.
1: Ναι.
0: Χυλός, ναι. Χυλός. Λοιπόν, έτρωγε μόνος του. Μόνος του. Ναι. Εν τούτης όμως, για πολύ κόσμο, μια πλούσια τράπεζα είναι ας πούμε σημείο χαράς. Έφρανας ημάς, της ποιήμας Ιησού Κύριε και της έρχης ο χειρός, η Γαλλία Σάμεδο. Αυτό όταν είναι πολυτελής η τράπεζα το λένε με όλη τους την καρδιά. Ευτυχώς δεν στερηθήκαμε, τι σου λένε, τίποτα δεν στερηθήκαμε. Μετά έχουμε λέει και φίλοι μέτοχοι της ευφροσύνης. Δεν τα τρώμε μόνοι μας, έχουμε και φίλους με τους οποίους οι οποίοι συμμετέχουν στην ευφροσύνη μας. Αλλιώς είναι να τρως μόνο σου το φαγητό, το πλούσιο, και αλλιώς να έχεις και φίλους που να σε μακαρίζουν, να λένε κοίταξε τι σπίτι είναι, τι τραπέζι κάνει κλπ. Φίλους μετόχους της ευφροσύνης, ναι. Μετά έχεις ακόμη ακούσματα και θεάματα που προξενούν οι δονείς. Δεν αρκεί μόνο λέει αυτό, ακούσματα. Δηλαδή διασκέδαση, έτσι δεν είναι. Και θεάματα. Τότε την εποχή εκείνη οι μουσικές και τα θέατρα και λοιπά, αλλά και σήμερα δεν πάνε πίσω, έτσι. Οι άνθρωποι λένε πάμε τη νύχτα να ξεσκάσουμε σε 1002 κέντρα, έτσι. Σε 1002, πάμε στα μπουζούκια, ξέρω. Οι θεάματα. Η τηλεοψία που έχει 1002 θεάματα, αλλά και όχι μόνο αυτά, και τα θέατρα και οι μουσικές. Αυτά είναι πράγματα τα οποία σε πολλούς ανθρώπους φέρνουν μια χαρά και τα θεωρούν εκ των όνων κάνευ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας αυτά για να μπορούμε να έχουμε τα σημάδια της χαράς έντονα. Ναι. Η υγεία των συγγενών. Όχι μόνο εμείς να είμαστε υγιείς, αλλά και η γυναίκα μας και τα παιδιά μας και οι γονείς μας και τα ξαδέλφια μας και άμα είναι και κληρικός τα πνευματικά μας παιδιά. Δηλαδή η υγεία δεν είναι μόνο η δική μας, αλλά και η υγεία αυτών που μας περιβάλλουν, που είναι γύρω μας, έτσι. Όταν έχουν και αυτή η υγεία, τότε έχουν οι άνθρωποι χαρά. Και καταλήγει ο Μέγας Βασίλειος, λέει, ώστε εκ τούτων ανάγκη αθρίζεστε το περιχαρώες και εύθυμο της ψυχής. Άμα αυτά τα μαζέψεις, λέει, όλα, αυτά κάνουν την ψυχή να είναι εύθυμη. Mm-hmm. Το περιχαράζεις και εύθυμο της ψυχής. Όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως, ο Άγιος τα είχε παρατηρήσει. Δεν τα είπε έτσι στα κουτουρού. Τα είχε παρατηρήσει και λέει, ώστε όλα αυτά, λέει, άμα τα αθροίσεις, αυτά συνιστούν το περιχαρές και εύθυμο της ψυχής. Της ψυχής, ναι. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος και αρχίζει και λέει, τώρα ο Μέγας Βασίλης αρχίζει και αναλύει και λέει, τι λέει ο Απόστολος Παύλος όμως? Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Όταν όλα αυτά είναι όχι της βουλήσεώς μας, αλλά είναι επακόλουθα των προηγουμένων, τότε είμαστε χαρούμενοι. Λένε αυτοί ότι εντάξει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Αυτά λέει, αν υπάρχουν όλα τα προηγούμενα που είπαμε, όλα τα προηγούμενα, και δεν είναι απλώς τις θελήσεις μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει αρρώστια και στην αρρώστια του επάνω, επειδή έχει ισχυρή βούληση και αγαπάει τον Θεό, ευχαριστεί τον Θεό, έτσι. Αλλά ένας άλλος ευχαριστεί τον Θεό γιατί έχει σπίτι καλό, έχει συγγένειες υγιείς, έχει φίλους, έχει χρήματα, έχει σπίτι. Όλα αυτά τον κάνουν να ευχαριστεί ποιον, τον Θεό. Αυτό όμως δεν έχει αξία, έτσι, ε. Γι' αυτό και λέει, όταν όλα αυτά δεν είναι της βουλήσεώς μας, όχι της βουλήσεώς μας, αλλά είναι επακόλουθα των προηγουμένων, έτσι, των προηγουμένων. Και λέει τώρα, αρχίζει ο Μέγας Βασίλειος και λέει, πώς να προσευχόμεθα συνεχώς όταν στρέφεται η διάνοιά μας γύρω από τη μέρημνα του σώματός μας. Τώρα αρχίζει και λέει, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Λέει, πώς μπορείς να προσεύχεσαι, λέει, συνέχεια, όταν το μυαλό σου είναι, στρέφεται συνέχεια, πώς θα αποκτήσεις περισσότερα, πώς θα κάνεις το σπίτι σου να ευημερεί, πώς, ξέρω εγώ, τα λεφτά θα τα αυξήσεις κλπ. Είναι δυνατόν? Δεν μπορείς. Πώς να ευχαριστούμε τον Θεό όταν βασανιζόμαστε από θλιβερά πράγματα? Δηλαδή, χάνω τα παιδιά μου, τη σύζυγό μου, όταν με ληστεύσουν, όταν τραυματιστώ, όταν γίνω ζητιάνος για τα αναγκαία. Εδώ λιγάκι να σταθούμε. Λέει, έχω δει ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, ας πούμε, ή τη σύζυγό τους, ή τον σύζυγό τους κλπ. Προσφυλή, που έχουν πάει πάνω από το μνήμα και καταργούνται το Θεό τους, ανθρώπους στην αρρώστια κλπ. Γιατί έφυγαν από αυτή. Και λένε, το έλεγαν και στο Μέγα Βασίλειο, πώς να ευχαριστήσω, λέει, το Θεό? Πώς να τον ευχαριστήσω όταν βασανίζομαι από θλιβερά? Να έχασα τόσους δικούς μου ανθρώπους. Είναι δυνατόν να είμαι ευχαριστημένος και να λέω, δόξα σε ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου? Όταν με ληστέψουν, λέει, όταν με ληστέψουν, είχα λίγα χρηματάκια και ήρθαν και μου τα ληστέψαν, μπορώ, λέει, να χαρώ? Όταν τραυματιστώ, οδηγώ το αμάξι μου και έχω μια σύγκρουση και τραυματίζομαι, τι χαρά να νιώσω, λέει? Όταν γίνομαι ζητιάνος για τα αναγκαία, όπως στη σημερινή εποχή, είναι δυνατόν να χαίρομαι? Είδατε, ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, φαίνεται σαν επίσκοπος στην εποχή εκείνη, τα δεχόταν αυτά τα ερεθίσματα. Γι' αυτό και τα καταγράφει, Γι' αυτό και τα καταγράφει. Λέει, πώς να ευχαριστήσω τον Θεό, λέει, όταν υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Προχωρώντας τώρα παρακάτω, λέει, ο Απόστολος Παύλος προσκαλεί τους ανθρώπους, όχι εκείνους που έχουν στραμμένη τη διάνοιά τους προς τα κάτω, αλλά εκείνους που έχουν μέσα τους τον Χριστό ζωντανό. Όταν λέει ο Παύλος, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, παντί ευχαριστήστε, δεν εννοεί αυτούς τους ανθρώπους προηγουμένως που τα μυαλά τους είναι στραμμένα προς τα κάτω. Δηλαδή, αυτοί που μέσα στην ψυχούλα τους, στην ψυχή τους, λένε, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ποιος?
1: Ο Παράδεισος.
0: Ο Παράδεισος. Δηλαδή, φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκουμε. Σε άλλο αυτό το λέει ο Παύλος. Λοιπόν, αυτοί που έχουν το μυαλό τους στραμμένο προς τα κάτω, ποτέ δεν θα ευχαριστήσουν τον Θεό όταν έρθει κάτι λυπηρό, έτσι. Πώς λέγει εκεί, ο Χριστός όμως λέει το εντελώς αντίθετο. Δεν λέει, δίγαρη μας δι' απολών τι, θλίψεων εισελθήν εις τη βασιλεία του Θεού. Είναι σαφής ο Κύριος ότι οι θλίψεις είναι απαραίτητο στοιχείο της πνευματικής μας ζωής και του αγώνας μας του πνευματικού. Εδώ ο κόσμος λέει ότι, τι να πω τώρα, τι να πάω να προσευχηθώ στον Θεό, όλα μου έρχονται στραβά. Ανάποδα έρχονται, ανάποδα. Ναι. Όποιος όμως έχει, λέει, μέσα του ζωντανό τον Χριστό και βλέπει προς τα πάνω, αυτός ευχαριστεί τον Θεό και για το παραμικρό. Αλλά ζώντα έχουν εν εαυτό τον Χριστόν, όπως λέει αυτός. Η λύπη δεν μπορεί να μεταβεί από τη σάρκα στον νοερό της ψυχής. Όταν έχουμε νεκρώσει το σώμα και περιφέρουμε την νέκρωση του Χριστού, δεν αγγίζουν οι θλίψεις στην ψυχή. Εδώ το διευκρινίζει ο Μέγας Βασίλειος και λέει, όταν ένας έχει νεκρώσει το σώμα του από τέτοιες επιθυμίες, αυτή η νέκρωση δεν μπορεί να μεταβεί στην ψυχή, έτσι δεν είναι? Η ψυχή είναι ζωντανή, ολοζώντανη.
1: Να πω μια έκφραση που διάβασε κάποιον πατέρα της Εκκλησίας. Λέει, όλα αυτά, αυτές οι θλίψεις, όταν κάποιος έχει στην ψυχή του το Χριστό, έχει θρονιάσει ο Χριστός, είναι στην περιφέρεια της υπάρξης. Στο κέντρο είναι αγαλίαση και χαρά, γιατί μέσα είναι ο Χριστός.
0: Όταν έχουμε νεκρώσει το σώμα και περιφέρουμε την έγκαιρα, δεν μας αγγίζουν οι θλίψεις. αυτός είναι πεθαμένος για τον κόσμο, έτσι. Mm. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε είναι μη Χριστός.
1: Γι' αυτό και ο Χριστός εκεί η χαρά, η ειρήνη.
0: Η χαρά, η ειρήνη, μακροθυμία και όλα τα άλλα. Mm. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει νεκρώσει τις επιθυμίες τις σαρκικές, όχι μόνο τις, δεν εννοώ σαρκικές σεξουαλικές, όλες οι επιθυμίες σαρκικές είναι, έτσι. Σαρκικές. Αυτό, αυτή η νέκρωση δεν μεταβαίνει στην ψυχή. Η ψυχή είναι ολοζώντανη και μπορεί να ευχαριστεί ποιον, τον Θεό για κάθε τι. Αντιμετωπίζει πιο καλύτερα τα πράγματα. Mm. Πιο καλύτερα. Γενικώς η ψυχή που έχει πόθον διαπαντός με τον Θεό δεν επηρεάζεται από τα αισθητά και λυπηρά. Δεν επηρεάζεται. Mm. Άμα έχει πόθο για τον Θεό, δεν σε αγγίζει τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος είχε μόνιμες τις ασθένειες και όμως χαιρότανε. Έτσι, χαίρο εν τη παθήμασή μου, και όταν ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Τρελά πράγματα, πάτερ. Ναι. Άμα τα πεις σήμερα στον κόσμο αυτά, είναι τρελά πράγματα. Να του πεις ότι, ξέρεις, όταν είσαι άρρωστος, άμα είσαι πνευματικός άνθρωπος, είσαι πιο δυνατός. Σου πει, τρελάθηκες. Ναι. Τρελάθηκες, πάτερ μου, δέσποτά μου, τρελάθηκες. Εγώ λέω, πότε θα σηκωθώ από το κρεβάτι να γίνω καλά. Και εσύ μου λες ότι όταν ασθενώ είμαι δυνατός, γιατί ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε τις ασθένειες ευλογία του Θεού. Όταν ασθενώ, τότε δυνατός είμαι.
1: Και οι άλλοι Απόστολοι που μαστιγώθηκαν για τον Χριστό, που λέει, γύρισαν γεμάτη χαρά.
0: Χαρά.
1: Γιατί εξαιώθηκαν υπέρ του ονόματος του Χριστού, μαστιγωθήνε.
0: Από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Χαίρομαι εν της παθήμασή μου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα, πολλά πράγματα μας παρακινούν να ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά πράγματα. Για να πω έτσι, να τα πω έτσι σύντομα. Η ώρα μας λίγο, έχουμε λίγη ώρα ακόμη, έτσι, ναι. Λέει, πρώτα-πρώτα ήρθαμε, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι ήρθαμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Εκ του μειόντος, στο είναι ημάς παρήγαγες, έτσι, ε. Δεύτερο, μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε εικόνες Του. Έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα του Θεού. Έχουμε εν της μικρογραφία ό,τι έχει αυτό σε απόλυτο βαθμό. Είναι μικρόθεος εν το κόσμο ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι, μικρόθεος εν το κόσμο, και μόνο γι' αυτό πρέπει να ευχαριστείς ποιον, το Θεό. Είσαι μέτοχος της Θείας Μακαριότητος, ναι. Έχουμε νουν και λόγον, ενώ όλα τα άλλα είναι άλογα. Μόνο ο άνθρωπος έχει νουν και λόγο. Αναγνωρίζουμε την πρόνοια του Θεού στη ζωή μας, δεν την αναγνωρίζουμε? Την αναγνωρίζουμε, βέβαια. Μας έχει δώσει την ικανότητα να ξεχωρίσουμε το καλό από το
1: κακό.
0: Το κακό, έτσι είναι. Το μεγάλο πράγμα αυτό είναι. Σου έδωσε τον νουν ώστε να μπορείς να καταλαβαίνεις ποια πράγματα είναι για τη σωτηρία σου και ποια είναι, έτσι, για το κακό σου, έτσι. Να αποστρεφόμεθα το βλαβερόν. Ακόμη μας έσωσε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μεγαλοδωρεά αυτή. Mm-hmm. Ναι. Μας έσωσε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και ακόμη, να κάνουμε λίγο επέκταση του λογισμού, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μας άφησε παρακαταθήκη μέσα στην Εκκλησία του ο Κύριος, ποιο? Το σώμα και το αίμα του. Και ακόμη, αν το προχωρήσω περισσότερο, μας έδωσε την ευκαιρία να συγχωρούνται ποιες?
1: Για αμαρτίες
0: μας.
1: Ορίσποτε.
0: Μας έδωσε την ευκαιρία με την εξομολόγηση, με τα μυστήρια, την ελεημοσύνη, να συγχωρούνται ποιες? Οι αμαρτίες μας.
1: Δεν θα τις φέρουμε στον αιώνα. Διότι κάθε αμαρτία, λένε οι πατέρες, μένει ως πληγή μέσα στην ψυχή. Η οποία, άμα δεν τη θεραπεύσεις, αν δεν μετανοήσεις, δεν εξομολογηθείς, θα τη φέρει στον αιώνα.
0: Ναι. Οπότε και το αίμα του Χριστού καθαρίζει μέσα από κάθε αμαρτία, αλλά μένει και σαν παρακαταθήκη, σαν πρίκα μέσα στην Εκκλησία το αίμα του Χριστού. Και ιδιαίτερως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γενικότερα που το εκφράζει αυτό, έτσι, δεν? Μας έδωσε τα μελλοντικά αγαθά, την ουράνιο βασιλεία. Την ουράνιο βασιλεία. Αυτά είναι αιτία χαράς και ευχαριστίας. Εγώ είπα τώρα αυτά που λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά άμα ψάξει κανείς θα βρει και χίλια δυο άλλα, έτσι, χίλια δυο άλλα. Χίλια δυο άλλα, ναι. Τι φοβερό να νομίζουμε πως ο κοιλιόδουλος, ο κλεντοκόπος που κοιμάται σε μαλακό κρεβάτι και ροχαλίζει είναι ο ευτυχισμένος. Αντί να πούμε ότι Θεέ μου, μας έδωσε τόσα αγαθά και σε ευχαριστούμε, λέμε, αυτός που δεν, αυτός τι ανάγκη έχει, δεν δουλεύει, έχει λεφτά, έτσι. Ο Κυλιόδουλος, ο Θεώνας, πώς λέει εκεί, η Κυλία, ο Γλεντοκόπος, αυτός που κοιμάται στο μαλακό κρεβάτι, αυτός που ροχαλίζει, έτσι. Ο Μέγας Βασίλης και αλλού το λέει. Εσύ που κάθεσαι στο κρεβάτι και ρέχεις και ροχαλίζεις, δεν πρόκειται να πάρεις κανένα βραβείο. Για να πάρεις βραβείο πρέπει να αγωνιστείς, να μπεις μέσα στο γήπεδο, έτσι, δεν είναι να τρέξεις. Να τρέξεις. Λοιπόν, είναι φοβερό πράγμα αυτούς να τους μακαρίζουμε και τον εαυτό μας που αγωνιζόμαστε να τον κατακρίνουμε. Να λέμε, καταδικαστήκαμε, τι να κάνουμε. Συνέχεια αγώνες και αγώνες και αγώνες και αγώνες. Πρέπει να ευχαριστείς τον Θεό, διότι σου έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουν τα μάτια σου και να δεις ό,τι τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Οι συνετοί θρηνούν μένει για τους κυλιόδουλους, μακαρίζουν δε τους άλλους που έχουν βρει την αληθινή χαρά. Θρηνούν για τους κυλιόδουλους, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και λέει ο Παύλος, λέει για τη φιλαργύρια, η οποία είναι ειδωλολατρία, και τους άλλους ότι έχουν Θεό την κοιλιά. Θρηνούν.
1: Ναι, και σε ένα ψαλμό αυτό που του λέμε σε κάθε σπερινό, ότι έτσι και η προσευχή μου είναι σε ευδοκίες αυτών. Δηλαδή, ερμηνεύοντας το, οι πατέρες λένε στις αυτά που ευδοκούν, που χαίρονται όσοι ζουν κοσμική ζωή, αμαρτωλή ζωή, εγώ λυπάμαι, έλεγε ο Δαβίδ, και προσεύχομαι ο Θεός να τους ελεήσει, να τους σώσει από αυτή την κατάσταση.
0: Βέβαια, ναι. Είναι πολύ κακό να αξιολογούμε τα πράγματα έτσι και να ευχαριστούμε, και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για εκείνα τα οποία μας έχει δώσει. Λέει μετά, λέει εδώ, οι θλίψεις. Όχι, να πω και να κάνω ένα παράδειγμα. Μπορεί ο άλλος να είναι σε μεγάλο πειρασμό και να χαίρεται. Και φέρνει παράδειγμα τους τρεις παιδες μέσα στο καμίνι.
1: Ναι,
0: και τον άγγελο, τον Ιησού Χριστό που τους έσωσε. Ενώ ήταν μέσα στο καμίνι, αυτοί ευχαριστούσαν τον Θεό.
1: Και καλούσαν στην δοξολογία όλη την κτήση.
0: Όλη την κτήση, ναι. Ευλογείται όρη και βουνά και
1: κτίνη
0: και λοιπά. Ήταν μέσα στο καμίνι, στην πιο φοβερή φωτιά που ήταν μέτρα ολόκληρα, αλλά ήρθε η χάρη του Θεού και τους εδρώστησε. Και αντί να καίγονται, αυτοί δοξολογούσαν τον Θεό. Δοξολογούσαν τον Θεό. Και εδώ το φαίνει σαν παράδειγμα, Μέγας Βασίλης. Δηλαδή μπορεί να βρεθείς και στον πιο μεγάλο πειρασμό, άμα μέσα σου είσαι πνευματικά έτσι καλλιεργημένος, αυτό θα γίνει αιτία να δοξολογείς ποιον?
1: Το Θεό.
0: Το Θεό, ναι. Και οι θλίψεις, πως λέει, υπομονή κατεργάζεται στην προς Ρωμαίους επιστολή. Η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίσω κατασκηνή. Έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή? Ναι. Οι Άγιοι εθλίβονται για τον κόσμο. Και ο Κύριος δεν είπε ότι εν το πονηρό κείται για τον κόσμο? Δεν λέει? Είναι μια έκφραση που την είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός, ότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Και για τον Λάζαρο τι έκανε? Δάκρυσε ο Κύριος. Δάκρυσε. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ο οποίος προσευχόταν, λέει, ελεήμων καρδίας, τι είναι, να προσεύχεσαι για τον άνθρωπο, για τους αγγέλους, για τα έρπετα και για τους δαίμονες ακόμη. Έτσι δεν λέει κάπου? Και σε
1: αυτό. Βέβαια, στα σχετικά του.
0: Στα σχετικά του, ναι. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε πάμπολες αιτίες με τις οποίες πρέπει να δοξολογούμε και να αγαπάμε ποιον? Τον Θεό. Να ευχαριστούμε τον Θεό. Και να πω και μερικά ακόμη. Λέγει τώρα ο Μέγας Βασίλειος, λέει, η θλίψη των Αγίων είναι μέτρο για να μην φτάσουμε στα άκρα. Είναι μέτρο για μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε ένα μέτρο στη ζωή μας, πρέπει να βάλουμε τους Αγίους. Και λέει, εδάκρυσε ο Κύριος και φανέρωσε την κοινωνικότητα της θλίψεως. Με τον να δακρύσει για τον Λάζαρο, έδωσε ένα δείγμα πώς μπορούμε να συμπερασταθούμε σε έναν άνθρωπο που περνάει μια θλίψη. Έτσι, μήτε καταμαλακίζεστε προς το πάθος, μήτε αναισθήτως έχειν των λυπηρών επιτρέπων. Ούτε λέει να φτάσει στο άκρο, να θλιβείς τελείως, να ισοπεδωθείς τελείως από το γεγονός, αλλά ούτε και να είσαι ανέστητος. Κάπου που πρέπει να είσαι πού? Στη μέση. Στη μέση. Και παράδειγμα ο Ιώβ, ο οποίος αξιοπρεπώς αντιμετώπισε τις συμφορές.
1: Όντως.
0: Και έλεγε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως το αιώνα. Δηλαδή, πολλοί από τους Αγίους αυτά τα αισθανόντουσαν σαν αιτίες να απευθυνθούν στο Θεό, να εκφράσουν την ευχαριστία τους στο Θεό. Και τίποτα από τα ανθρώπινα δεν είναι βέβαιο, ούτε παραμένουν ως το τέλος στους κατόχους. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Πώς έλεγε ο Μακαρίτης ο πατήρ Επιφάνιος. Ένας πήγε και του είπε, πάτερ, λέει, έχω λεφτά πολλά. Λέει, όταν πεθάνω θα τα αφήσω στο τάδε ίδρυμα και στο τάδε. Λέει, άμα πεθάνεις δεν θα τα αφήσεις, σε αφήνουν, λέει. Μην, λέει, τώρα που είσαι εν ζωή άφησε τα, λέει. Άμα πεθάνεις δεν θα τα αφήσεις, θα σε αφήσουν αυτά. Και θα πάρεις μαζί σου αυτά που είναι για να υπερασπιστείς την ψυχή σου. Έτσι. Γι' αυτό και λέει και ο Μέγας Βασίλης εδώ, τίποτα από τα ανθρώπινα δεν είναι βέβαιο, όλα είναι αβέβαια και κανένα δεν μένει μέχρι τέλους. Κανένα, ναι. Και παράδειγμα λέει, πόσες πόλεις υπήρχαν και χάθηκαν. Πού είναι οι πόλεις της Μικράς Ασίας χριστιανικές, πού είναι οι πόλεις της Αφρικής, που ήταν χριστιανικές. Πάμε, χάθηκαν αυτές. Αλλά μην ταραχθείς, λέει, από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά με την ελπίδα των μολόντων να παρηγοριέσαι. Έτσι, να παρηγοριέσαι. Και φέρνει και μερικά παραδείγματα. Έχεις ατιμαστεί να βλέπεις την δόξα του ουρανού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έχεις ζημιωθεί πλούτο να θεωρείς τα καλά έργα. Έχασες παιδιά, θα έχεις αγγέλους στον ουρανό. Αγγέλους θα έχει, λέει. Τα φεδρά του βίου να μην επιβάλλουν στην ψυχή σου υπερβολική χαρά. Και τα λυπηρά του βίου να μην επιβάλλουν στην ψυχή σου απαραμύθιτη λύπη. Να έχεις ένα, πάντοτε ένα μέτρο. Ένα μέτρο, ένα μέτρο. Θα έχεις πάντοτε ένα μέτρο και αυτό το μέτρο θα σε καθοδηγεί ασφαλώς. Για να μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό για όλα. Να θυμάσαι πάντοτε τον ουρανό και θα χαίρεσαι, λέει. Να θυμάσαι ότι δεν είναι άξια τα παθήματα του κόσμου τούτου. Προς τη μέλουσα να αποκαλυφθεί είναι δόξανε. Όπως λέει η εγγραφή, έτσι. Δεν λέει η εγγραφή, Δεν είναι άξια. Και εμείς δεν ήρθαμε εδώ στον κόσμο για να μείνουμε μόνιμοι, αλλά δεν έχουμε νόδεν μέλουσαν πόλη. Μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Την μέλουσαν. Ο σκοπός μας είναι στραμμένος προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Δεν το λέω αυτό είναι για να γίνουμε φάντασμα, να μην ζήσουμε, να μην δραστηριοποιηθούμε, να μην έχουμε έτσι εργασίες. Αλλά να έχουμε βάλει σαν κύριο στόχο μας ότι η παραμονή μας εδώ είναι προσωρινή. Θα ζήσουμε λίγα χρόνια, έστω και 100, αλλά στην αιωνιότητα εκεί θα είναι ατέρμονη η παρουσία μας. Ατέρμονη, έτσι, ατέρμονη. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος δει να υπάρχει ένα μέτρο. Ούτε υπερβολική χαρά, ούτε απαραμύθιτη λύπη. Κάπου το μέσο να είναι, ώστε να πατάει ο άνθρωπος γερά στα πόδια του και να ευχαριστεί το Θεό για αυτά τα οποία καθημερινά συμβαίνουν στη ζωή του. Συμβαίνουν στη ζωή του. Τώρα είχα και εδώ μερικά, έκανα δύο παραδείγματα, αλλά να πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά, θα τελειώσω κιόλας. Λέγει ότι για έναν Άγιο που έζησε, ένας ξακουστός άνδρας που έζησε στα βουνά της Νητρίας, Βενιαμίν, και ήταν θαυματουργός, πήγαιναν οι άνθρωποι και μόλις ακουμπούσε το χέρι του πάνω στην αρρώστια του γινόντουσαν καλά. Λέει, αυτός έπαθε υδροπικία και φούσκωσε ολόκληρος, και ενώ αυτός είχε την αρρώστια, ο Θεός δεν του είχε αφαιρέσει το χάρισμα, εθεράπευε άλλους, έτσι, άλλους. Και όταν πήγαν να τον δουν οι μοναχοί, λέει, τόσο πολύ ήταν φρικτό το θέμα που απέστρεφαν το πρόσωπό τους. Και τι τους είπε? Τι τους είπε, λοιπόν? Προσευχηθείτε, παιδιά μου, να μην πάθει υδροπική ο εσωτερικός μας άνθρωπος, γιατί αυτό το σώμα όταν ήταν καλό με ωφέλησε, ούτε τώρα που είναι άρρωστο με βλάπτει. Να μην πάθει υδροπική ο εσωτερικός άνθρωπος, γιατί, λέει, το σώμα αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε, ούτε όταν ήταν καλά με ωφέλησε υπερβολικά, ούτε τώρα που είναι άρρωστο με βλάπτει υπερβολικά. Έτσι, είναι μια δοκιμασία ανθρώπινη η οποία την περνάνε πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο Γεροπαΐσιος πέθανε οδυνόμενος, έτσι δεν είναι?
1: Μες στο καρκίνο.
0: Ο Άγιος Πορφύριος που τον ανακηρύχθηκε τώρα τελευταία, ήταν τυφλός, έτσι δεν είναι?
1: Στα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Ο πατήρας
1: πάρα πολλές ασθένειες.
0: Ο πατήρ Ιάκωβος το ίδιο και άλλοι. Και πολύ. Ο Άγιος Χρυσόστομος στην εξορία, έτσι δεν είναι? Ο Μέγας Βασίλειος ήταν αραχνοειδής, ναι. Αλλά και ανθρώπους ευλαβείς που εγνώρισα εγώ κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου ζωής, είδα ότι πέθανα με φρικτό θάνατο και όμως είχαν μέσα τους την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού που τους έδινε κάποια χαρά. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όσο μπορούμε να έχουμε αυτή τη χαρά που την εσωτερική ικανοποίηση, την πνευματική αντιμετώπιση των πραγμάτων, για να ευχαριστούμε τον Θεό, να έχουμε την διάθεση να ευχαριστούμε ποιον, τον Θεό. Να πούμε, Θεέ μου, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έδωσες, έτσι, και για εκείνο που ετοιμάζεις να μας δώσεις. Γιατί όπως ξέρετε, στην άλλη ζωή αυτή η καταστάση που θα νιώθουν οι άνθρωποι δεν θα σταματάνε ποτέ, θα διαδέχεται η μία την άλλη. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Εν παντί, τι?
1: Ευχαριστείτε.
0: Παντί, ευχαριστείτε. Αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Συμβασμιότητα, για τόσο ωραία που μας αναπτύξατε με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Βασιλείου, του Μεγάλου. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, και εμείς λοιπόν ας φροντίζουμε, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου και του Μεγάλου Βασιλείου επίσης, τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις, για ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή μας, να ευχαριστούμε τον Θεό και για τα καλά και για τα άσχημα. Για τα καλά, ας μην στρεφόμαστε μέσα μας και δοξάζουμε τον εαυτό μας, αλλά ας στρεφόμαστε με ύμνο και δοξολογία προς τον Κύριό μας, ο οποίος είναι η αιτία κάθε καλού. Για τα άσχημα πάλι, ας δοξάζουμε τον Κύριο που δι' αυτόν πάλι θέλει να μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών και ας μην με ψημιρούμε. Αν ζούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, τότε και εδώ θα χαιρόμαστε και θα πορευτούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, της οποίας το περιεχόμενο είναι χαρά, αγάπη και ειρήνη.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για την Θεία Λατρεία κατά την περίοδο της μεταποστολικής, των μεταποστολικών χρόνων μέχρι τον 4ο αιώνα. Μια εποχή που έφερε το βάρος των διωγμών, των κατακομβών, των πολλών δυσκολιών, των γνωστικών έτσι ρευμάτων, χωρίς όμως να σταματήσει ποτέ η λειτουργική δημιουργία και ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις πτυχές και εκφάνσεις, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στις εκπομπές αυτές της Θείας μας Λατρείας. Επικρατούσε τότε βέβαια ο αυτοσχεδιασμός, ο προφορικός λόγος, η γνώση των λειτουργικών πραγμάτων από στόμα σε στόμα, η απλότητα της αποστολικής περίοδου, η απόκρυψη των μυστηρίων από περίεργους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους γνωστικούς που κορόιδευαν πολλές φορές τα μυστήρια, κρύβαν οι πατέρες τον επικριτικό λόγο κυρίως από τους μιμημιημένους για να μην δοθούν τα Άγια της Κυσή, και δεν ακουγότανε. Και εκτροπές ακόμα, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, τους αρτοτηρίτες, τους υδροπαραστάτες, κάποιοι που ξέφευγαν από τα πρότυπα που ο Χριστός έδωσε όσον αφορά τον τρόπο τέλεσης της ευχαριστίας, λαβών άρτων, λαβών ίνων. Κάμαν διάφορες άλλες επιλογές που η Εκκλησία τις αντιμετώπισε με υπευθυνότητα, όπως κάνει πάντα, για να μην φτάσουμε σε ακρότητες και αυθαιρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα και την λειτουργική μας παράδοση. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την ευκαιρία, μια και οι πρώτες αυτές εκπομπές έχουν ως σκοπό να δούμε την ιστορία της λατρείας μας, έτσι ώστε σε επόμενες εκπομπές να δούμε τις πτυχές της λατρείας μία-μία, να γνωρίζουμε όμως τα γενικά πλαίσια, την ανάπτυξη της λατρείας, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί ανά τους αιώνες, αποστολική περίοδο, μεταποστολική περίοδο, 4ο-8ο αιώνα, βυζαντινή περίοδο, τουρκοκρατία και η σύγχρονη εποχή. Αυτές είναι οι εποχές που συνήθως μελετάμε η Θεία Λατρεία σε όλες τις πτυχές. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τα δρόμενα, τα λειτουργικά από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 8ο αιώνα. Εάν οι προηγούμενες εποχές χαρακτηρίζονται σε εποχές απλότητος, ομοιομορφίας, αυτοσχεδιασμού, η περίοδος αυτή μπορούμε να την περίοδο αυτή μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως περίοδο της ακμής της Θείας Λατρείας ή τον χρυσούν αιώνα της Θείας Λατρείας, και ονομάζεται έτσι όχι τυχαία. Υπάρχουν ειδικοί λόγοι που θα τους αναφέρω στη συνέχεια. Ένας από τους λόγους, ο πρώτος, είναι ότι σταματούν οι διωγμοί και οι νέοι αυτοκράτορες, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος παραδείγματος χάρη, και η διαδοχή του επέδειξαν μια εύνοια έναντι των χριστιανών. Το διάταγμα περί ανεξιθρησκείας του 313, αλλά και της αναγνώρισης από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη και από το Μέγα Θεοδόσιο, 379-395 είναι η περίοδος της αυτοκρατορίας του, ό,τι και αν ήταν ο Μέγας Θεοδόσιος, είτε έκανε και άσχημα πράγματα και το έβαλε φραγμό εκεί στα Μεδιόρανα ο Άγιος Αμβρόσιος, με ένα διάταγμά του αναγνώρισε το χριστιανισμό ως την επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Αυτές οι συνθήκες, αυτή η νέα πραγματικότητα δημιούργησε νέα δεδομένα και νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη της λατρείας. Υπήρχε δυνατότητα ελευθερίας στην έκφραση. Άρα μπορούσαν να γραφτούν τα λειτουργικά κείμενα, αυτά που ήταν προφορικά μέχρι τώρα, μπορούσαν να γραφτούν χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Επίσης δημιουργούνται μεγαλοπρεπείς ναοί. Αυτοί που ήρχονται εξ εθνών είχαν μάθει με τον Παρθενώνα, είχαν μάθει να μιλούν με φιλοσόφους, ήταν απαιτητικοί και στους ναούς και στην ενδυμασία και στο διαιτολόγιο και στα πάντα. Και η Εκκλησία σεβάστηκε αυτή την παραδοσή των με τους τρόπους που ξέρει. Δημιουργεί καινούριους ναούς με
διαφορετική δομή στην πορεία με τους Βυζαντινούς, όπως λέμε, ναούς, στην αρχή τις βασιλικές. Η ενδυματολογία αλλάζει, υπάρχει μια μεγαλοπρέπεια, υπάρχουν και ακρότητες. Βεβαίως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάπου δεν είναι χρυσορυχείου η Εκκλησία. Άλλο ευπρέπεια και άλλο η ακρότητα. Τα μυστήρια πάβουν να αποκρύβονται. Δεν υπήρχαν κίνδυνοι πλέον. Όσοι έρχονταν στην Εκκλησία ήταν βαπτισμένοι, είχαν τις βασικές προϋποθέσεις για να ακούσουν αυτά που τελούνται μέσα στην Εκκλησία. Η δημιουργία επίσης εντυπωσιακών τελετών, λιτανιών, γιορτών, αφού έτσι είχαν μάθει αυτοί που ήταν εθνικοί, έπρεπε τώρα να αμυφθούν, ας το πούμε έτσι, με αυτήν την πρωτοβουλία της Εκκλησίας να ανεβάσει το επίπεδο όλων των εκδηλωσεών της και να προσαρμοστούν έτσι οι εξεθνών χριστιανοί στη νέα θρησκεία. Ένας δεύτερος λόγος ανάπτυξης της λατρείας στην περίοδο αυτή, τέταρτο δηλαδή με 8ο αιώνα, είναι η παρουσία μεγάλων πατέρων, παραδείγματος χάρη των τριών ιεραρχών, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Γρηγόριος ο Νήσις, ο Μέγας Βασίλειος, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ή των Καπαδοκών πατέρων, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Γρηγόριος ο Νήσις, Μέγας Βασίλειος. Τα κείμενα αυτών των πατέρων τα μελετούν στις θεολογικές σχολές. Έχουν εκδοθεί τα κείμενά των αυτά. Γιατί οι μεγάλοι αυτοί πατέρες και άλλοι βέβαια, από περιοχές άλλες όπως είναι την Αλεξάνδρεια, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Κύριος Αλεξανδρίας, ο Κύριος Ιεροσολύμων. Τα πρόσωπα αυτά, οι μεγάλοι αυτοί πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς, ανέπτυξαν τα θεολογικά γράμματα και εμβάθυναν στην ερμηνεία των κειμένων της Καινής Διαθήκης, αλλά και στην ανάπτυξη, εμβάθυνση, τον εμπλουτισμό της Θείας Λατρείας. Αρκεί να σας υπενθυμίσω μόνο ότι όλα τα ονόματα αυτά που ακούσαμε είτε ερμήνευσαν είτε έγραψαν λειτουργικά κείμενα, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τη λειτουργία του, την αναφορά τουλάχιστον, το πρωτογενές κείμενο, το παλαιότερο κομμάτι της λειτουργίας, όπως το ξέρουμε, είναι η αναφορά, εκεί που γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων, το πρωτογενές κείμενο. Αυτό είναι γραμμένο από τα χέρια του Αγίου του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου ανάλογα, και κάποιες άλλες αναφορές βέβαια που αποδίδονται σε πρόσωπα βιβλικά, του Αποστόλου Μάρκου, του Αγίου Ιακώβου. Δεν μπορεί να είναι βέβαια δικά τους κείμενα, αλλά η παράδοση είναι αντίστοιχα ή Αλεξανδρινή ή Ιεροσολυμητική. Ο δε Κύριος Ιεροσολύμων, όταν στην πέμπτη κατήχησή του, τη μυσταγωγική κατήχηση που ερμηνεύει εκεί τα μυστήρια, ερμηνεύει και την Ευχαριστία, προφανώς έχει υπόψη του τη λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου, του Αποστόλου Ιακώβου, του πρώτου Επισκόπου των Ιεροσολύμων. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή, η ελευθερία που υπήρχε στην αυτοκρατορία, έδωσε τη δυνατότητα, την ευκαιρία στα μεγάλα αυτά ονόματα, στους πατέρες, να γράψουν τα λειτουργικά κείμενα. Και δεν είναι μόνο οι αναφορές και οι λειτουργίες, είναι και άλλα κείμενα, παραδείγματος χάρη η ευχή του μεγάλου αγιασμού ή του βαπτίσματος, που είναι ίδια με μικροδιαφορές. Μέγασε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνο των θαυμασίων σου. Ένα κείμενο που θυμίζει αναφορά, έχει δηλαδή δομή αναφοράς, θα το δούμε κάποια φορά, είναι κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου. Και άλλα, οι ευχές της Γονικλησίας της Πεντηκοστής, κατά μία άποψη, και άλλα κείμενα φέρουν το όνομα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό να φέρει το όνομα μια ευχή ενός πατρός, πρέπει να δούμε και από εσωτερικά έτσι, στοιχεία, εάν είναι ή δεν είναι, αυτά είναι θέματα των γραμματολόγων και των ειδικών ερευνητών περί των κειμένων. Σε κάθε περίπτωση γράφονται τα λειτουργικά κείμενα από τις μεγάλες φυσιογνωμίες της χριστιανικής μας παράδοσης. Ένας άλλος λόγος ανάπτυξης της χριστιανικής λατρείας είναι οι αιρέσεις. Και μη σας φανεί παράξενο αυτό το πράγμα, διότι η αίρεση που επιλέγει ένα δικό της τρόπο σκέψης και κάποιοι αιρετικοί που έρχονται και από τον εκκλησιαστικό χώρο, ήταν και πατριάρχες και επίσκοποι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Είχαν τις απόψεις που η Εκκλησία τις αντιμετώπισε με τον συνοδικό τρόπο και διατύπωσε το δόγμα, είτε το χριστολογικό, είτε το τριαδολογικό, είτε τις Παναγίες μας, είτε άλλα θέματα δογματικά. Και αναφέρομαι παραδείγματος χάρη, για να μπορώ να τεκμηριώσω την άποψη αυτή ότι η αίρεση συνέβαλε στην ανάπτυξη της λατρείας, αναφέρομαι στον Άριο,
Μεγάλη αίρεση ο αριανισμός δίδασκε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι ένα κτίσμα, απλώς ένας άνθρωπος. Και το διέδιδε αυτό ο Άριος με ένα τροπάρια, την λεγόμενη θάλια. Γύρναγε από γειτονιά σε γειτονιά και διέδιδε τη διδασκαλία του, ότι η Εκκλησία αμήνεται. Αφενός με να απαγορεύει την ψαλμοδία τέτοιων τροπαρίων μέσα στη λατρεία της, υπάρχει σύνοδος 2, σύνοδη της Καρθαγένης 397 και 407, που απαγορεύει την ένταξη στο υμνολόγιο της Εκκλησίας μας ύμνων που δεν έχουν ορθόδοξη σφραγίδα, ορθόδοξο φρόνιο. Έτσι αποκλεί. Αλλά από την άλλη, ενέπνευσε ποιητές της εποχής εκείνης να δημιουργήσουν οι ίδιοι νέους ύμνους για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς ύμνους. Και έτσι έχουμε την λεγόμενη αντιθάλια. Έτσι δημιουργείται, αναπτύσσεται και σιγά σιγά η υμνογραφία που έχει τη δική της εξέλιξη, ένα τεράστιο κεφάλαιο μέσα η λειτουργική υμνογραφία, γιατί υπάρχουν και ύμνοι που δεν ψάλλονται, όπως είναι του Γρηγορίου Θεολόγου, και άλλοι ύμνοι που δεν είναι μέσα στη λατρεία. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει τις αιρέσεις πέρα από τους ύμνους, ενέταξε καλύτερα και το σύμβολο της πίστεως, που είναι κείμενο συνοδικό πρώτης και δευτέρας των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Το πιστεύω δηλαδή. Το ενέταξε μέσα στη λατρεία και στη λειτουργία, αλλά και σχεδόν σε κάθε ακολουθία εκτός του όρθρου και του σιπερινού, είναι και το πιστεύω. Και το πήρε από το βάπτισμα. Γιατί εκεί απαιτείται το σύμβολο πίστεως. Να ομολογείς την πίστη σου. Γιατί υπάρχει στο βάπτισμα το σύμβολο της πίστης και λέγεται και τρεις φορές κιόλας κανονικά. Το έβαλε λοιπόν το 476, το ενέταξε και στην Θεία Λειτουργία. Και καταπολέμησε γενικότερα λοιπόν τις αιρέσεις η Εκκλησία με τους ύμνους, με το σύμβολο της πίστης και με την μεγαλοπρέπεια της υμνογραφίας μας. Ένας άλλος παράγων ανάπτυξης της Θείας Λατρείας αυτήν την περίοδο, 4ο με 8ο αιώνα, είναι ο μοναχισμός. Είτε στη μορφή την καταμόνας που ζούσαν οι πατέρες, της ησυχαστικής, έτσι, του ησυχαστικού τρόπου, του αναχωρητισμού, αλλά κυρίως όμως μέσα από τα κοινόβια, μέσα από τις λαύρες, που είχαν κοινή τράπεζα, κοινή προσευχή, κοινή λατρεία και βεβαίως τη δυνατότητα να ζουν γύρω-γύρω από τη λαύρα μέσα σε μικρά σπήλαια, έτσι ώστε να πηγαίνουν τις Κυριακές, να λειτουργούνται και να παίρνουν από εκεί Θεία Κοινωνία, όπως παίρνουμε το αντίδωρο σήμερα στο σπίτι μας. Το παίρναν και οι πρώτοι χριστιανοί για να κοινωνούν κάθε μέρα, αλλά και οι ασκητές για να κοινωνούν κάθε μέρα, επειδή δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία, στη λαύρα, στο κοινό χώρο, κοινωνούσαν στον ιδιωτικό τους χώρο, ψάλλοντας κάποια πράγματα, διαμορφώνοντας ένα λειτουργικό τυπικό ή τοποθετώντας και ένα κάτι σαν το υλιτό, σαν το αντιμήνσιο, για να μπορούν να τοποθετήσουν τα δώρα εκεί. Και αυτό, ξέρετε, αυτή η πράξη της αρχαίας εκκλησίας να κρατούν τα δώρα είτε στο σπίτι είτε στη σπηλιά που ζούσαν οι μοναχοί, ήταν η προδρομική μορφή αυτού του θεσμού, το ωραίο, της λειτουργίας μας, του βυζαντινού κυρίως λειτουργικού τύπου, της προηγιασμένης, που μαρτυρείται από τον 7ο αιώνα για την μεγάλη περίοδο της 400ης των αμνήμων ημερών, δηλαδή των ημερών που δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία. Θα το δούμε και αυτό άλλη φορά. Ο μοναχισμός λοιπόν συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της λατρείας, κυρίως ως προς τη διαμόρφωση των ακολουθιών του νυχθημέρου, σπερινού, αποδείπνου, μεσονυχτικού, ορών, όρθρου και ορών, αλλά και κυρίως και στην ανάπτυξη της υμνογραφίας και στην σύνταξη, αργότερα βέβαια έρχεται αυτό, των λειτουργικών βιβλίων. Επίσης η φυσική διαίρεση της αυτοκρατορίας σε μεγάλες έτσι γεωγραφικές ενότητες, με τη δική της η καθεμιά αυτοτέλεια και πολιτιστική παράδοση, εθνότητα, ακόμα και γλώσσα, συνέβαλε στη δημιουργία αυτό που λέμε λειτουργικών τύπων, δηλαδή λειτουργικών οικογενειών. Η κάθε μια περιοχή και κυρίως τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, ή αν θέλετε τα πατριαρχία όπως τα ξέρουμε και σήμερα, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, Κωνσταντινούπολης και η Ρώμη βέβαια, η Πενταρχία, αυτά τα κέντρα ήταν κέντρα διαμόρφωσης και λειτουργικής παράδοσης μέσα από τα δικά τους κείμενα, μέσα από τις δικές τους ακολουθίες που είναι οι ίδιες αλλά ίσως με διαφορετικό τρόπο. Μεγάλος πλούτος, μεγάλη παράδοση. Και αυτές οι περιοχές, η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια, άλλη
είχαμε αλληλοεπίδραση. Η Αντιόχεια, ας πούμε, επηρέαζε την Αλεξάνδρεια, η Ρώμη τη Γαλατεία και ούτω καθεξής. Επίσης, οι μετακινήσεις που υπήρχαν, τότε δεν είχαμε σύγχρονα μέσα όπως έχουμε σήμερα, οι μοναχοί, οι έμποροι, πήγαιναν από τόπο σε τόπο και διέδιδαν τις παραδόσεις που ίσχυαν στη μια περιοχή. Και από τη Δύση ακόμα έχουμε τις λεγόμενες περιηγήσεις και από την Ανατολή. Αναφέρω ένα όνομα, την Εθερία. Είναι μια μοναχή από την Ισπανία, η οποία πήγε στα Ιεροσόλυμα και σε άλλα μέρη και κατέγραφε και περιέγραφε. Εκεί υπάρχει το κείμενό της στα λατινικά και στα ελληνικά, που μας περιγράφει το πώς γινόταν το εορτολόγιο στον Πανάγιο Τάφο, στον Ναό της Αναστάσεως, που τον γνωρίζουμε σήμερα, και στην Βηθλεέμ. Διότι την περίοδο αυτή γνωρίζουμε ότι δημιουργούνται, μετά την απελευθέρωση των Ιεροσολύμων, δημιουργούνται πολύ σημαντικά μνημεία όσον αφορά ναούς, δηλαδή από την Αγία Ελένη που πήγε εκεί. Ναοί οι οποίοι τα απετέλεσαν αφετηρία, κέντρο, βάση διαμόρφωσης λειτουργικών πραγμάτων, ακολουθιών, οι οποίες επέδρασαν οι ναοί αυτοί και οι ακολουθίες των γύρω μέσα στους ναούς και γύρω από τους ναούς και σε μοναστήρια, επέδρασαν σε όλη την Εκκλησία. Μεγάλη λοιπόν συμβολή των περιηγητών, όπως είναι η Εθερία, η οποία περιγράφει, ξέρετε, μια εικόνα σε όλη την Εκκλησία παρόμοια. Αυτό που γίνεται, λέει, εδώ στα Ιεροσόλυμα, γράφει κάπου, το κείμενο της Εθερίας είναι του 5ου αιώνα. Το ξέρουμε και εμείς στη Δύση, είναι περίπου τα ίδια πράγματα. Υπήρχε ακόμα μια ομοιομορφία. Σιγά σιγά η λατρεία διαφοροποιήθηκε από τόπο σε τόπο και κάθε μια περιοχή απέκτησε τη δική της ταυτότητα. Μέχρι βέβαια να έρθει ο Βυζαντινός τύπος, τον 10ο αιώνα κυρίως, και να υποκαταστήσει όλες τις λειτουργικές παραδόσεις. Μια και μιλάμε για Βυζαντινό τύπο, να τονίσουμε αυτό, ότι δημιουργείται βεβαίως ο τύπος της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας, των Ιεροσολύμων, με τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου και τα πρόσωπα των οποίοι ερμηνεύουν αυτή τη λειτουργία, όπως ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και άλλες τοπικές παραδόσεις, αλλά και ο Βυζαντινός τύπος. Δηλαδή, το Βυζάντιο ήταν μια μικρή περιοχή, υπήρχαν λειτουργικά στοιχεία γύρω-γύρω, στη Μικρά Ασία, στην Ηράκλεια, και όλα αυτά τα ρεύματα τα μικρά, ο Βυζαντινός τύπος τα προσήλκεσε, τα ένωσε και διαμόρφωσε το γνωστό λειτουργικό τύπο του Βυζαντίου που ανήκουμε και εμείς. Ως Ελλάδα, ως Κύπρος, ως Ορθόδοξοι, ανήκουμε στο Βυζαντινό λειτουργικό τύπο, το οποίο οι ρίζες είναι Αντιοχιανές, Ιεροσολυμητικές. Εκεί πήγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ως αρχιεπίσκοπος και μετέφερε λειτουργικά έθιμα, γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και άλλα, τη λειτουργία που έγραψε. Υπάρχει μια γραμμή δηλαδή, Κωνσταντινούπολη, Κεσάρια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα. Η Αλεξάνδρεια είναι κάτι διαφορετικό που επηρεάζει πιο πολύ τη Δύση. Και οι λειτουργίες που ξέρουμε του Βυζαντινού τύπου που τις τελούμε είναι οι τρεις: του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που τελείται κάθε μέρα, του Μεγάλου Βασιλείου που ετελείται αρχικά κάθε μέρα, ήταν παλαιότερη και έμενε μόνο 10 φορές το χρόνο, ίσως 12, και η λειτουργία των προαγιασμένων δώρων που είναι καθαρά Βυζαντινό πλεονέκτημα, ας το πούμε έτσι, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Υπήρχε στην Αλεξάνδρεια, αλλά μάλλον δεν ισχύει σήμερα. Κατά την περίοδο αυτή τώρα, για να συνεχίσουμε τη σκέψη μας εδώ για την περίοδο της ακμής, την οποία μιλούμε, 4ο-8ο αιώνα, έχουμε πληροφορίες και από κάποια άλλα κείμενα, ευχολόγια παραδείγματος χάρη, όπως είναι το ευχολόγιο του Σεραπείωνος στην Αίγυπτο, κάτω Αίγυπτο, ή το ευχολόγιο αρχιερατικών των Αποστολικών Διαταγών στην Αντιόχεια, ένα κείμενο του τέλους του 5ου αιώνα, το οποίο καταγράφεται μέχρι τότε γνωστή μας λειτουργική παράδοση. Δηλαδή, αν δεν είχαμε άλλα κείμενα την εποχή αυτή και είχαμε μόνο αυτό, θα γνωρίζαμε πολλά πράγματα για την εικόνα της λατρείας αυτήν την περίοδο στην Αντιόχεια τουλάχιστον και στα Ιεροσόλυμα. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών και ευχές για τις ακολουθίες του Νυχθημέρου και για τις χειροτονίες των επισκόπων και των πρεσβυτέρων και των διακόνων, ακόμα και των διακονισών, όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε αυτά, αλλά και λειτουργία, η οποία τουλάχιστον στα ακαδημαϊκά ιδρύματα τελείται για εκπαιδευτικούς καθαρά λόγους, γιατί έχει πάρα πολλά αρχαϊκά ευχαριστιακά πρότυπα να μας δώσει αυτό το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών. Αυτή την περίοδο επίσης, να υπογραμμίσω και τούτο, ότι αναχωνεύονται και παίρνουν νέο περιεχόμενο στοιχεία τα οποία προήρχονται είτε από τον Ιουδαϊσμό
που σιγά σιγά απομακρυνόταν η Εκκλησία βέβαια, αλλά και από την ειδωλολατρία. Γιατί υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ αυτών των παραδόσεων και η Εκκλησία δεν ήθελε να μπερδεύει την τράπεζα των δαιμονίων με την τράπεζα του Χριστού. Και ως ήρχοντο

Είναι τα αρχαία, ή τους φιλοσόφους, τον Πλάτωνα, και είχαν απαιτήσεις. Και αυτό και ο λειτουργικός λόγος είναι υψηλού επίπεδου για να διατυπώσει καλύτερα και τα δόγματα. Για να υπάρχει ακρίβεια στη διατύπωση, γιατί το δόγμα περνάει μέσα από τη λατρεία και γίνεται βίωμα. Και τεκμηριώνεται και γίνεται πιο κατανοητό, ας πούμε έτσι, από τους πιστούς. Κάποια λοιπόν έθιμα ιδεολατρικά ζυμώνονται με την Εκκλησία, γίνονται αποδεκτά. Όπως είναι παραδείγματος χάρη τα δαχτυλίδια στο γάμο, τα στέφανα, οι λαμπάδες, νεκρικά έθιμα, γιορτές, όπως είπα, η γιορτή του Αιτή του Ηλίου έδωσε τη θέση της στα Χριστούγεννα, στον ήλιο της δικαιοσύνης. Αλλάζει ο κόσμος και η Εκκλησία προσλαμβάνει τον κόσμο που βρήκε. Γι' αυτό είναι και μια απάντηση, νομίζω, σε αυτούς που λένε ότι η Εκκλησία διέλυσε τον αρχαίο κόσμο. Ήταν κρεμισμένος από μόνος του. Η Εκκλησία ανέστησε τον αρχαίο κόσμο μέσα από τα κείμενα, μέσα αυτή την ζύμωση των κειμένων των προχριστιανικών με τα χριστιανικά τα κείμενα, με τα έθιμα, όπως σας είπα προηγουμένως, που τα κρατάει και τους δίνει αξία και πολλά άλλα. Ο εορτασμός του Πάσχα, είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ξεκίνησε από το δεύτερο αιώνα, μαρτυρείται από ένα απόκριφο κείμενο, μια επιστολή Αποστόλων, ως ετήσια γιορτή, ως πασχάλια γιορτή που βαπτίζονταν οι χριστιανοί, οι νεοφώτιστοι, εκατηχούντο για 2-3 χρόνια και βαπτίζοντο το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή σε κάποια συγκεκριμένη ώρα, και γιατί είναι θάνατος και ανάσταση το Πάσχα, θάνατος και ανάσταση το βάπτισμα. Σιγά σιγά αυτή η γιορτή πλαισιώνεται και με προεόρτια και με μεθέωρτα, τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη Διακαινήσιμη Εβδομάδα. Είμαστε εδώ τώρα, 4ος αιώνας, έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Βεβαίως δεν υπάρχουν όλα τα τροπάρια που είναι μέχρι σήμερα, είναι μεταγενέστερα, αλλά υπάρχει όμως η κατήχηση, υπάρχουν οι εξορκισμοί καθημερινοί, υπάρχει ο έλεγχος των υποψηφίων για να βαπτιστούν από τον Επίσκοπο τη Μεγάλη Παρασκευή. Υπάρχει το Πάσχα αυτή καθεαυτή η γιορτή με τα πρώτα τροπάρια της, όπως είναι το Χριστός Ανέστη που μαρτύρεται από τον 5ο αιώνα. Υπάρχει διακινήσιμος εβδομάδα, περίοδο κατά την οποία εντυμένοι το χιτώνα τον λευκό οι νεοφώτιστοι, οι βαπτισμένοι, άκουγαν καθημερινά κηρύγματα, όχι απλά έτσι κατηχητικού τύπου, αλλά θεολογικά κηρύγματα, τις λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις, που ήταν ερμηνείες θεολογικού χαρακτήρα για το βάπτισμα, για το χρήσμα και την ευχαριστία. Τέτοια κείμενα διασώζονται σήμερα, είναι εκδομένα, κάποια είναι και μεταφρασμένα, όπως είναι οι κατηχήσεις του Κυρίλλου του Ιεροσολύμων, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, του Θεοδόρου Μοψουαιστίας, που δεν είναι βέβαια στην Ορθόδοξη μας παράδοση, και του Αγίου Αμβρουσίου του Μεδιολάνων, που είναι στα λατινικά, αλλά είναι σπουδαίο κείμενο. Δεν ξέρουμε τα λατινικά, μπορεί να τα ξέρουμε, να τα διαβάζουμε κι αυτά. Έχουμε πλούσια κείμενα, και στα κείμενα αυτά, αγαπητοί τηλεθεατές, υπάρχουν πάρα πολλές θεολογικές ερμηνείες και για τα σύμβολα του βαπτίσματος, ας πούμε, ειδικά για το βάπτισμα και το χρήσμα και την ευχαριστία. Έχουμε ερμηνείες. Έτσι κατηχούνται την εποχή εκείνη οι άνθρωποι. Έτσι μάθαιναν τα θεολογικά και τα λειτουργικά γράμματα. Μέσα από την γιορτή, μέσα από την λειτουργική εμπειρία και πράξη. Είπα προηγουμένως ότι γράφονται τα λειτουργικά, τα κείμενα, δεν θα πω περισσότερο. Συγκροτούνται επίσης και οι ακολουθίες του νυχθημέρου, ανέφερα το κείμενο των Αποστολικών Πενταγών. Εκεί έχουμε ευχές συγκεκριμένες, όχι όλες, γιατί οι ακολουθίες σιγά σιγά ολοκληρώνονται μέχρι τον 10ο αιώνα, όλο και κάτι προστίθεται. Η λατρεία μας έχει αυτό το δυναμικό χαρακτήρα, έχει το στατικό, εξελίσσεται. Και αν βάλουμε ένα όριο πάνω κάτω, 10ος αιώνας, όλα έχουν ολοκληρωθεί. Και η λειτουργία και οι ακολουθίες είναι περίοδος μετά την οικονομαχία, εκεί τα όρια που είναι πολύ σημαντική περίοδος. Το βάπτισμα δεν γίνεται πιο λαμπρά όσο προχωράμε. Έχουν δημιουργηθεί τα βαπτιστήρια, οι αρχαιολόγοι θα μας τα πούνε αυτά, κτίσματα ολόκληρα, οκταγωνικού σχήματος και σταυρικού, με συμβολισμούς μεγάλους. Στην Άγια Σοφιά, να πάει κανείς στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει και το βαπτιστήριο που ο Πατριάρχης βάπτιζε τους νεοφωτίστους και μέσα στο ναό γινόταν λειτουργία και συνεννοούντο. Άκουγε περίπου πότε τελειώνει, άκουγαν πότε θα τελειώσει το βάπτισμα με τα αναγνώσματα τα πολλά, όπως είναι το Μέγα Σάββατο μέσα στο Τριώδη, υπάρχουν στη Μεγάλη Εβδομάδα εκεί. Και όταν τελείωνε το βάπτισμα, εισήρχονται όλοι μαζί με αναμένες τις λαμπάδες να πάνε μέσα στο καθολικό του ναού, στην Αγία Σοφιά και σε άλλους ναούς, για να ακούσουν τη λειτουργία, να λάβουν μέρος στη λειτουργία και να μεταλάβουν οι νεοφώτιστοι. Βάπτισμα, χρήσμα, ευχαριστία. Αυτά κάπου τα έχουμε χάσει σήμερα και τα μυστήρια κατήδησαν.

0: δυστυχώς ιδιωτικές πράξεις που δεν πρέπει. Επικρατεί ο νιωπηβαπτισμός των τέταρτων που υπήρχε. Λέμε ο οίκος της Λιδίας, ο οίκος, έτσι λένε τα κείμενα της Κοινής Διαθήκης. Μέσα στον οίκο θα υπήρχαν και παιδιά. Αλλά επικρατεί ο νιωπηβαπτισμός για ειδικούς λόγους. Ξέρετε, υπήρχε η τάση την εποχή εκείνη να βαπτίζονται οι άνθρωποι λίγο πριν πεθάνουν. Και πέθαναν και νεότεροι την εποχή εκείνη. Έρχονται κείμενα σπουδαία του Μεγάλου Βασιλείου και άλλων πατέρων και προτρέπουν τους χριστιανούς, τους υποψηφίους χριστιανούς, να βαπτιστούν. Γιατί εξηγούσαν ότι υπήρχε ο κίνδυνος και του βιολογικού θανάτου και του πνευματικού θανάτου από τις αιρέσεις και άλλους παράγοντες. Ήθελε η Εκκλησία να έχει στην αγκαλιά της, στο σώμα της, τους ανθρώπους για να τους διαπαιδαγωγήσει, να τους διδάξει την εν Χριστώ ζωή και την αιώνια ζωή. Στη λειτουργία επίσης, και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτή την εκπομπή, αυτή την περίοδο, 4ο με 8ο αιώνα, εκτός από την αναφορά, το πρωτογενές κείμενο, ας πούμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, έτσι λέμε την αναφορά άξιων και δίκαιων, σέιμνιν, κείμενα σπουδαιότατα, παρθενώνας τα λέγα, είναι που αν βγάλεις μια λέξη πέφτει όλο το συγκρότημα. Προστίθεται και άλλα κείμενα, όπως είναι ο Τρισάγιος Ύμνος τον 5ο αιώνα, το δούμε αυτόν κάποια φορά, το Σύμβολο της Πίστης, το είπαμε, τον 5ο αιώνα, η Μεγάλη Είσοδος, η οποία ήταν μια προσκομιδή. Έπαιρναν τα δώρα οι διάκονοι από την τράπεζα των Άρτων στον Άρθικα, έξω δηλαδή, έπαιρναν τα καλύτερα των δώρων, Άρτο και Ίνο, και τα προσκόμιζαν. Τα μετέφεραν δηλαδή στον προϊστότε της συνάξεως, στον επίσκοπο, ο οποίος λειτουργούσε στη Μεγάλη Είσοδο εκεί. Τα έπαιρνε ο επίσκοπος, τα αναπέθεται πάνω στην Αγία Τράπεζα για να μεταβληθούν σε σώμα και άμα Χριστού με τη διαδικασία που ξέραμε. Αυτή η πράξη, για καθαρά συμβουλικούς λόγους, τον 5ο αιώνα γίνεται αυτή η Μεγάλη Είσοδος. Από το χώρο της προσκομιδής προθέσεως, που είναι αριστερά, όπως βλέπουμε εμείς, της Αγίας Τραπέζης, τα δώρα ετοιμάζονται και σιγά σιγά διαμορφώνεται και η ακολουθία της προσκομιδής και εισοδεύονται για να αναπαρασταθεί κάτι. Μπαίνουν συμβολισμοί μέσα στη λειτουργία. Λέμε ότι η λειτουργία είναι η ανάμνηση όλου του έργου της Θείας Οικονομίας. Ο Χριστός προφητεύεται, ο Χριστός σταυροσαρκώνεται, ο Χριστός βαπτίζεται, ο Χριστός μεταμορφώνεται, ο Χριστός σταυρώνεται, ο Χριστός ανασταίνεται. Είναι όλα αυτά μέσα στη λειτουργία. Και πρέπει κάθε πράξη που γίνεται στη λειτουργία να αναπαριστά, να θυμίζει δηλαδή κάτι από τη ζωή του Χριστού. Και η Μεγάλη Είσοδος είναι η πορεία προς το πάθος. Βλέπετε, από το πρακτικό πάμε στο συμβολικό. Αυτό κάποιοι το κατηγορούν ότι χάνουμε την ουσία των πραγμάτων ή το εσχατολογικό, έτσι, όραμα που υπήρχε στους πρώτους αιώνες, όπως το αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει όμως, και τα σύμβολα είναι πάρα πολύ καλά και μπορούμε να έχουμε και το ένα, να έχουμε και το άλλο. Έτσι διαμορφώνεται η Μεγάλη Είσοδος, εισάγεται σιγά σιγά η Λαβίδα, για την οποία γίνεται λόγος. Στην πρώτη εποχή κοινωνάγανε οι άνθρωποι ξεχωριστά του Άρτου, ξεχωριστά του Ίνου. Σιγά σιγά όμως, πως φαίνεται και στην τοιχογραφία της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας, ο Άγιος Ζωσιμάς κοινωνεί την Αγία με Λαβίδα. Η Λαβίδα είναι τσιμπίδα. Έπαιρναν τον αμνό και το έβαζαν ή στο χέρι ή στο στόμα του πιστού. Αλλά επειδή είναι από την Παλιά Διαθήκη, είναι πολύ δυνατός ο συμβολισμός από τον Ισαΐα, ο οποίος δέχθηκε το χάρισμα με το κάρβονο που πήρε ο άγγελος από το θυσιαστήρι και το έβαλε στο στόμα του και είπε το Άγιος, Άγιος, Άγιος, που μπαίνει στη λειτουργία. Βλέπετε πως η σύνδεση των βιβλικών κειμένων με τη λειτουργία, η λέξη λαβής, περνάει και στο κουταλάκι, το οποίο μπαίνει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας για το ευπρεπέστερον, λέει ένα κείμενο ενός πατριάρχη. Γιατί υπήρχε κίνδυνος, γίνονταν τα δώρα κάτω, έπεφταν ή τα παιδιά κλπ. Απρόσεχτα καμιά φορά υπήρχαν κίνδυνοι. Γι' αυτό μπαίνει το κουταλάκι ως για πρακτικούς καθαρά λόγους, απέναντι τον συμβολισμό της Λαβίδος της Παλιάς Διαθήκης. Αυτό είναι τόσο ισχυρό αυτό το λειτουργικό σκεύος και κρατιέται μέχρι και σήμερα. Αλλά η ιστορία είναι ιστορία. Ίσως κάποια φορά πούμε πιο πολλά για τη Λαβίδα, για να δούμε πώς η Εκκλησία είχε την παράδοση αυτή του τρόπου κοινωνίας, δηλαδή των πιστών. Αναπτύσσεται την περίοδο αυτή που μιλάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, και η υμνογραφία. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για την αντιθάλια κλπ. Για να ή τα μικρά τροπάρια, τα εφήμια ή τα μεμονωμένα τροπάρια, τα πολιτίκια, τα δοξαστικά, τα στοιχειρά, τα απόστοιχα, μεμονωμένα. Αυτά όμως τώρα μεγαλώνουν, ας το πω έτσι, γίνονται πιο συνθετικά. Είναι το κοντάκιο, ένα συνθετικό τροπάριο με πολλούς οίκους, πολλές στροφές. ένα οικοδόμημα ολόκληρο με κύριο δημιουργό το Ρωμανό το Μελωδό, για να εκφραστεί ακόμα περισσότερο η στάση της Εκκλησίας έναντι της πίστεως και των δογμάτων, ή να περιγραφούν τα γεγονότα των γιορτών, των νοημάτων. Ένα χαρακτηριστικό κοντάκιο που έμεινε μέχρι σήμερα ολόκληρο, γιατί κάθε γιορτή και το κοντάκιό της, και σε κάθε λειτουργία μετά την μικρή είσοδο ψάλαμε και το κοντάκιο μαζί με το πολιτίκιο, είναι ο κάθεστος ύμνος. Μεγαλειώδες κείμενο με θεολογία, με θετοκολογία, με πολλά μηνύματα. Πολλά τροπάρια με ακροστοιχίδα, αλφαβητική, 24 τροπάρια. Είναι το μόνο που έχει διασωθεί πλήρες πλέον και έχουμε μια εικόνα, αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα δηλαδή, κοντακίου. Και τα Χριστούγεννα, ας πούμε, έχουμε το υπαρθένο σήμερα, τον υπερούσιον τίκτη, και κάθε γιορτή έχει το δικό της κοντάκιο. Την περίοδο αυτή, και κλείνω, εισάγονται και νέες γιορτές. Την προηγούμενη περίοδο είδαμε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, την Πεντηκοστή, την Κυριακή. Τώρα υπάρχει πιο μεγάλη ανάπτυξη. Έχουμε τα Χριστούγεννα πλέον, αναπτύσσονται πληρέστερα κατά το παράδειγμα του Πάσχα, με προεόρτια περίοδο, Σαρακοστή, και με μεθέωρτο περίοδο μέχρι την Επαπαντή. Και αυτό αξίζει κάποια άλλη φορά να το δούμε. Η μεταμόρφωση, η γιορτή του Χριστού. Γιατί μπαίνει το κριτήριο, ξέρετε, το ιστορικό. Μέχρι τον 4ο αιώνα το κριτήριο είναι θεολογικό. Ο Χριστός, ο σαρκωμένος Χριστός, ένας. Είτε γεννηθείς, είτε σταυρωθείς και αναστηθείς και αναλυθείς. Από τον 4ο αιώνα μπαίνει το ιστορικό κριτήριο. Πότε γεννήθηκε, πότε βαπτίστηκε, πότε μεταμορφώθηκε, πότε σταυρώθηκε, πότε αναστήθηκε. Γι' αυτό γίνεται και το πρόβλημα εδώ. Από τον 4ο αιώνα του Πάσχα δημαλώνανε πότε θα γίνεται το Πάσχα. Την ημέρα της 14ης του μηνός Νισάν, εκεί αν δεν κάνω λάθος αρχές Απριλίου, ανάλογα με το πότε έπεφτε, γιατί είναι σεληνιακή γιορτή, ή κάποια άλλη περίοδο. Και το πρόβλημα το έλυσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Παρενέβευε και ο Πολύκαρπος Σμύρνης στην περασμένη περίοδο που μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Πήγε στον Πάπα, τον Ανίκη, τον κουβεντιάσανε, μιλήσανε, διαλέχθηκαν, δεν τα βρήκαν πλήρως. Αλλά έρχεται μια Οικουμενική Σύνοδος και λέει: 4ο αιώνα, το Πάσχα θα τελείται την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Ιαρενής της Ημερίας. Και επειδή η Πανσέλινος δεν είναι πάντα ίδια μέρα, ίδια περίοδο, γι' αυτό είναι κινητή γιορτή. Είναι ο πυλώνας του κινητού έτσι, εορτολογίου. Όπως και τα Χριστούγεννα είναι ο πυλώνας του ακινήτου εορτολογίου. Αυτή την περίοδο διαμορφώνονται αυτοί οι δύο πυλώνες και γύρω από αυτούς τους πυλώνες διαμορφώνονται η προεόρτια περίοδος και την καθημιά και η μεθέωρτος περίοδος. Και ρυθμίζονται πάρα πολλά εορτολογικά θέματα. Οι καινούργιες γιορτές που μπαίνουν τώρα, 4ο-5ο αιώνα, είναι η μεταμόρφωση, είναι τα βάγια, είναι η ανάληψη, είναι οι θεμετορικές γιορτές, η κοίμηση της Θεοτόκου, που ξεκινάει από το ναό της κοιμήσεως στη Γεθσημανή, Γεθσημανή των χωρίων, όχι εν εφέσω των χωρίων. Εκεί κοιμήθη η Παναγία. Έτσι, τεράστια μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού επίσης, της γεννήσεως του Θεοτόκου, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, των Αρχαγγέλων, πολλών Αγίων και Μαρτύρων και ούτω καθεξής. Και η πρώτη Πάσχα νηστεία διαμορφώνεται τότε, 4ο αιώνα, αλλά και η Σαρακοστή πριν έχει τρεις άλλες Κυριακές, του Τριωδίου, όπως λέμε έτσι, Τελώνου Φαρισαίου, Ασώτου και Κρίσεως. Δημιουργούνται αυτές οι γιορτές, μέρες, Κυριακές καλύτερα, σαν μια προετοιμασία για όλη τη Σαρακοστή από τον 6ο με 8ο, θα λέγαμε έτσι, αιώνα. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Το σύστημα των αναγνωσμάτων. Υπάρχει κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή δύο αναγνώσματα. Απόστολος και Ευαγγέλιο. Και Ευαγγέλιο. Δεν είναι τυχαία τα αναγνώσματα. Ξέρει η Εκκλησία τι θα διαβάσει τη μια Κυριακή και τι την άλλη. Και τα ζευγάρια αυτά υπάρχει λόγος που επιλέγεται το ένα και επιλέγεται και το άλλο. Δεν έχω τώρα πρόχειρο παράδειγμα και δεν έχουμε και το χρόνο. Διαμορφώνεται το σύστημα των περικοπών, των αναγνωσμάτων, τα λεξιονάρια τα λένε άλλοι, οι πραξαπόστολοι, έχει διάφορες έτσι ονομασίες. Ας τα πούμε αναγνώσματα καλύτερα για να συνοούμαστε. Διαμορφώνεται το σύστημα αυτό από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Έτσι, πολύ σημαντική αυτή η παράδοση, ενδεχομένως με κάποιες μικροπαραλλαγές μέσα στην ιστορία. Φίλοι και θεατές, εδώ τελειώσαμε και σήμερα. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, αλλά νομίζω αξίζουν αυτά να έχουν μια γενική εικόνα ιστορική, γιατί στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε τη χαρά και τη δυνατότητα πρώτο Θεός να δούμε από όλα αυτά τα θέματα που έχει η λατρεία, τα μυστήρια, τις γιορτές, τις νηστείες και άλλους λειτουργικούς θεσμούς, να τα δούμε ένα-ένα, αναλυτικά με βάση τις πηγές, όσο πιο απλά, όσο πιο πρακτικά γίνεται για την δική μας έτσι κατάρτιση και διαφώτιση με τη χάρη του Θεού. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είμαστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε. Thank you.
1: λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Αγκαίος. Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που περιέχει λόγους του ομώνυμου προφήτη Αγκαίου. Ο προφήτης αυτός έδρασε στην Ιουδαία κατά το έτος περίπου 520 π.Χ. Το όνομά του σημαίνει εορτή. Ο προφήτης Αγκαίος συνέστησε την ανοικοδόμηση του ναού μετά την επιστροφή του Ισραηλιτικού λαού από την Βαβυλώνιο Αιχμαλωσία. Ομιλεί ακόμη για τις μεσσιακές προφητείες που θα εκπληρωθούν με την εμφάνιση του Μεσσίου.

Κεφάλαιο πρώτο. Εν το δευτέρο έτη επί Δαρίου του βασιλέως, εν το μηνύ το έκτο μια του μηνός, έγινε το λόγος Κυρίου εν χειρή αγκαίου του προφήτου λέγον. Υπόν προς Ζωροβάβελ τον του Σαλαθιήλ εκφυλής Ιούδα και προς Ιησούν τον του Ιωσεδέκ τον ιερέα των Μέγαν λέγον. Τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ λέγον. Ο λαός ούτως λέγουσιν, ουχή και ο καιρός του οικοδομήσε τον οίκον Κυρίου. Και έγινε το λόγος Κυρίου εν χειρή αγκαίου του προφήτου λέγον. Ή καιρός μεν ημίν έστι του οικίν εν οίκη Σιμών κυλοστάθμης, ο δε οίκος ούτως εξηρήμωται. Και νυν τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Τάξατε δί καρδία Σιμών εις τα σοδούς Σιμών. Εσπήρατε πολλά και συνέγκατε ολίγα. Εφάγετε και ούκες πλεισμονήν. Επίετε και ούκες μέθην. Περιεβάλλεστε και ούκε θερμάνθητε εν αυτής. Και ο τους μισθούς συνάγων συνήγαγεν εις δεσμών τετρυπημένων. Τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Θέστε τα σκαρδία Σιμών εις τα σοδούς Σιμών. Ανάβητε εις το όρος και κόψατε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον και ευδοκίσω εν αυτόν και ενδοξαστήσω με, είπε Κύριος. Επευλέψατε εις πολλά και γένετο ολίγα και συνέχθη εις τον οίκον και ξεφύσεις αυτά. Δια τούτο τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ανθών ο οίκος μου εστιν έρημος, ημείς δε διώκεται έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο ανέξει ουρανός από δρόσου και η γη υποστελείται τα εκόφυρα αυτής. Και πάξω ρομφέαν επί τη γην και επί τα όρη και επί των σύτων και επί των ίνων και επί το έλεον και όσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα στους πόνους των χειρών αυτών. Και οίκουσε Ζωροβάβελ ο του Σαλαθίλ εκφυλής Ιούδα και Ιησούς ο του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας και πάντες οι κατάλοιποι του λαού της φωνής του Κυρίου του Θεού αυτών και των λόγων του αγκαίου του προφήτου, καθότι εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτόν προς αυτούς και φοβήθη ο λαός από προσώπου Κύριου. Και είπε αγκαίος άγγελος Κυρίου, εν αγγέλης Κυρίου του λαό, εγώ είμαι με θυμών, λέγει Κύριος. Και εξήγερε Κύριος το πνεύμα Ζωροβάβελ του Σαλαθιήλ εκφυλής Ιούδα και το πνεύμα Ιησού του Ιωσεδέκ του ιερέως του μεγάλου και το πνεύμα των καταλήπων παντός του λαού και εισήλθον και επίουν έργα εν το οίκο Κυρίου Παντοκράτορος Θεού αυτών τη τετράδη και ικάδη του μηνός του έκτου το δευτέρο έτη επί Δαρίου του βασιλέως.

Και τώρα με απλά λόγια, το δεύτερο έτος της βασιλείας του βασιλέως Δαρίου και κατά την πρώτη του έκτου εβραϊκού μηνός, λόγος Κυρίου απεκαλύφθη διαμέσου του προφήτου Αγκαίου ο εξής. Είπε προς τον Ζωροβάβελ τον ιόν του Σαλαθιήλ εκ της φυλής του Ιούδα και προς τον Ιησούν τον ιόν του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα, τα κατωτέρου. Αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Οι άνθρωποι του λαού αυτού λέγουν, δεν έχει έλθει ο κατάλληλος χρόνος για την ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου. Λόγος λοιπόν απεκαλύφθη για το προφήτου Αγκαίου ο εξής. Μήπως είναι μεν καιρός να μένετε στα καλοφτιαγμένα σπίτια σας, ο δε ναός του Θεού να είναι ερείπια? Κάθε άλλο. Και τώρα αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Προσέξτε λοιπόν τους δρόμους της ζωής σας. Σπήρατε πολύ σπόρο και θερίσατε λίγο καρπό. Φάγατε και δεν χορτάσατε. Ήπιατε και δεν ξεδιψάσατε. Ντυθήκατε και δεν θερμανθήκατε από τα ενδύματά σας. Ο εισπράττων χρήματα συγκέντρωσε αυτά σε τρυπημένο σακί. Αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Προσέξτε στη συμπεριφορά σας απέναντι του Θεού. Πηγαίνετε στα όρη, κόψτε ξύλα και ανοικοδομήστε το ναό, διότι θα τον αγαπήσω και θα δοξαστώ σε αυτόν, είπε ο Κύριος. Υπολογίστε ότι θα αποκτήσετε πολλά εισοδήματα και όμως ήσαν λίγα. Τοποθετήσατε όλα αυτά εις τους οίκους σας και γι' αυτό εγώ με ένα αφήσιμα τα διασκόρπισα. Γι' αυτό αυτά λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Επειδή ο ναός μου είναι ερείπια και ο καθένας από εσάς φροντίζει να κατασκευάσει το σπίτι του, γι' αυτό ο ουρανός θα αρνηθεί τη δροσιά του και επομένως η γη σας δεν θα δώσει τους καρπούς της. Θα στείλω έτσι την μάχαιρα της ανομβρίας στη γη σας, στις παιδιάδες και τα όρη, εναντίον του σίτου, του ίνου, του ελαίου και παντός άλλου προϊόντος της χώρας σας, ως και στους ανθρώπους και τα ζώα και σε όλους τους κόπους των χεριών σας. Ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθίλ από τη φυλή του Ιούδα και ο Ίσους, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο αρχιερεύς και όλοι οι αναπομείναντες από τον Ισραηλιτικό λαό άκουσαν τους λόγους αυτούς του προφήτου ως φωνή του Κυρίου του Θεού τους, διότι πίστευαν ότι Κύριος ο Θεός τους απέστειλε αυτόν προς αυτούς και φοβήθηκαν όλοι τον Κύριο. Ο Αγκαίος, προφήτης αγγελιοφόρος του Κυρίου, ένας από τους προφήτας αγγελιοφόρων του Κυρίου, είπε στο λαό, «Εγώ είμαι μαζί σας», λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος ξύπνησε και ενίσχυσε την ψυχή του Ζωροβάβελ, του ιού του Σαλαθιήλ από τη φυλή του Ιούδα και την ψυχή του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ, του αρχιερέως, ως και τις ψυχές των εναπομεινάντων από την εχμαλωσία επιστρεψάν των Ιουδαίων και ήλθαν και εργάζονταν στην ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου του Παντοκράτορος του Θεού τους. Αυτό έγινε την 24η του 6ου εβραϊκού μηνός κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του Δαρίου.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλυσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γυρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθαν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσω είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχου.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουν συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τε οδεί αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήρωτε εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τε σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω εμπαντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμούτα εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστόλητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστόλητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγενήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τότε λύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης ίνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήδη σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαρα αναμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών.

0: Η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενώνεσθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή στη

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς,

τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και πανταχού Ορθοδόξους. Ήπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάση της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και έστας ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έρθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν της οφελέτης ημών, τιμήσανε και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ευσεύθησεν το σταυρό επουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του τυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγό αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έγινε τσιν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αλαθίδαση και εσύ εσυμών πανήμτε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε σου και λες σε βασιλεύειν και χορήγην αυτή σου ανώθεν την νίκην. Διότι εντε και ως τον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανήσθανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, που και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτεθεμένον μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι Συ επάταξας πάντας τους ευθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου, που και έστην ίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, οσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυτροπάζονε πορευόμενο. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκές την ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρίθη. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως συντοφός σου κύκουον και όσοι άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ούκ ακούων και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιχας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες μη αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με επίκατε δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστρέψεις απ' εμού. Πρόσχεσ τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου προς απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσου σύσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσε ως ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων σε. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου.
Εκολύνθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτι εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό. Ό,τι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικο. Εν της όρθρης εμελέτουν εισέ, ό,τι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου. Εγκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξαν και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εναντίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην μετά των καταβενώντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο όνου και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δόμε εν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτω. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν το με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου υστέρησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρίσεις ποιείς θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν τον τάφο του ελαιό σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υφτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίης εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και επιμήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε, ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε να θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Υιούς, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες με. Άνθρωπος ως η χόρτος, ημέρε αυτού,
ως η άνθος του αγρούντος εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκω. Ακουστόν ποιήσω μη το πρώτο έλεος ότι επισύλβησε. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατ' ομέγα ελεός κατ' ο πλήθος των εκκριμώσεων και εξάλληψον τον νόημά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κνέστέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθη και αναμαρτία σε κοίησα με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβοι, καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχον ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσου και ωστέ ταπεινωμένα. Απόσαυσον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτήσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίφθη από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα πε μου. Απόδοση με την αγαλία της σωτηρίου σου και πνευματική αιμονικό στηρίξον με. Διδάξα νόμου στα σωδού σου και σε βίσε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάς και η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε στο στόμα και λένε εσύ σου. Ό,τι θέλει σα, θυσία ανέδοκο άνολο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη ο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ήσουν επιτοδίσει.

περιβολήν πάση πιστής αυθαρσίας, Θεοχαρίτωτε αγνή εδωρίζω την ιεράν αισθήτα σου, μεθύστο ιερών σώμα σου εσκέπασας, σκέπη θεία ανθρώπων. Εις περ την κατάθεσιν εορτάζομεν πόθο και εκβοώντες κράζομεν πιστώσαι.

κτηνήν του Θεού λόγου, την εύσυχον εφέλην και στάμνουν την του μάνα την Θεοτόκον Μαριά μου. Πάντες τις οθέντες δια του τόκου αυτής εν πίστη μακαρίσομεν και την σεπτήν αισθήτα προσπτυξόμεθα. Υπέρ των δεσπότην περισκούσα, ως βρέφος ευάστασε, φορέσαν τα σάρκα, διείσπερ των βρωτών η φύση επήρθη, προς μετάρσιον ζωήν και βασιλείαν. Όθεν γεγηθώντες, κραυγάζουμεν μεγάλο φόνος.

του αυτού μηνός μνήμη ποιούμεθα της εν τη Αγία Σωρό καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης της αυτού γυναικός. Τη αυτή ημέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου και μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ιούβα Δεναλίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Τες αυτόν

Θυμήτη του Κυρίου μου πρόσμε, η δόγαρ ως εγκαινετό η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το αφρέφος να αγκαλιάσεν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστέψασα ότι έστε τελείωσης της λελαλή.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον και δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τίμιου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τίμιων Επουρανίων δυνάμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τίμιου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλικών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολολιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ Κιάνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. 2 Ιουλίου σήμερα και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Ιουλίου 1877 γεννιέται ο ελβετός συγγραφέας Χέρμαν Νέσε. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946.
0: Ιουλίου 1881 η Θεσσαλία προσαρτάται στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Η παρουσία της Ελλάδος στο συνέδριο του Βερολίνου, 3 χρόνια πριν, στόχευε στη διεκδίκηση από τις μεγάλες δυνάμεις των ανταλλαγμάτων που θεωρούσε ότι εδικαιούτο για τη φρόνιμη στάση που επέδειξε κατά τη Βαλκανική κρίση. Με τη μεσολάβηση της Αγγλίας, η ελληνική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον Υπουργό των Εξωτερικών Θεόδωρο Δελιγιάννη και τον Αλέξανδρο Ραγκαβή, παρουσίασε στην Ολομέλεια του Συνεδρίου τις διεκδικήσεις για την προσάρτηση της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Κρήτης. Το Συνέδριο προσκάλεσε την Πύλη να συμφωνήσει με την Ελλάδα σε μια νέα ρύθμιση των συνόρων στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, προτείνοντας ως συνοριακή γραμμή τη γραμμή των ποταμών Καλαμά-Σαλαμβρία που απέδιδε στην Ελλάδα ένα μέρος της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Με συγκεκριμένο άρθρο, οι δυνάμεις δεσμεύονταν να μεσολαβήσουν σε περίπτωση αδιεξόδου και να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις, όμως η αντίδραση της Πύλης σε αυτές τις προτάσεις υπήρξε η γνωστή παραλκυστική της πολιτική. Έτσι η τελική ρύθμιση δεν επετεύχθη παρά 3 χρόνια αργότερα, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις των 2 πλευρών και των δυνάμεων. Με αυτήν περιήλθε στο ελληνικό κράτος η Θεσσαλία εκτός από την περιοχή της Ελασσόνας και η πόλη της Άρτας με ελάχιστα ηπειρωτικά εδάφη. Η εδαφική έκταση του ανιδρυθέντος ελληνικού κράτους έφτασε έτσι στα 63.606 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οδήγησε σε μια σημαντική αύξηση των καλλιεργήσιμων εδαφών. Ο πληθυσμός του νέου κράτους έφτασε στις 750.000. Η ενσωμάτωση αυτή ήταν η δεύτερη εδαφική και δημογραφική επέκταση του μετεπαναστατικού κράτους.
1: Ιουλίου 1905 γεννιέται ο Γάλλος ταινίστας και σχεδιαστής των γνωστών ρούχων Lacoste με σήμα το κροκοδυλάκι, Ζαν Ρενέ Lacoste.
0: Ιουλίου 1932 αποφασίζεται η καθιέρωση της θερινής ώρας στην Ελλάδα.
1: Ιουλίου 1956 ο μαθητής Ανδρέας Παρασκευάς που ήταν ενταγμένος στην ΕΟΚΑ της Κύπρου καταγόταν από την κατεχόμενη Καρπασία. Σκοτώνεται σαν σήμερα από αγγλικά πυρά στο χωριό του σε βομβιστική επίθεση εναντίον στρατιωτικού οχήματος. Όταν κάποτε τον μάλωσε ο πατέρας του, γιατί ήταν μόνο 15 χρονών όταν οργανώθηκε, του είπε «Άργησες πατέρα να μου το πεις. Ο γιος σου μεγάλωσε από τη στιγμή που έδωσε τον μεγάλο του όρκο. Πατέρας μου και μάνα μου τώρα είναι η Ελλάδα».
0: Φίλοι μας εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 2 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά την ανάμνηση της ενδιαγίας ορό καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν τες Βλαχέρνες. Την μνήμη του Αγίου Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου. Μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία μας ξεχωριστή θέση κατέχει η υπεραγία Θεοτόκος και στη λατρεία και στη διδασκαλία της η Εκκλησία μας της δίνει την πρώτη, την τιμητικότερη θέση μετά τον Χριστό, γιατί η Παναγία μας είναι η πρώτη μετά τον ένα και αυτή κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό είναι η τα δευτερία της Τριάδος κατέχουσα. Η τιμή και η προσκύνηση που απονέμεται στην Παναγία μας είναι ζωντανή και αδιάκοπη. Η προσευχή της Εκκλησίας βασίζεται στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Αλλά και στις ατομικές μας προσευχές παρακαλούμε. Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Η τιμή αυτή απορρέει από τον δοξασμό της Θεοτόκου στον ουρανό. Δηλαδή από την τιμητική ύψωσή της στον κόσμο του ουρανού. Η Εκκλησία μας δέχεται και η θεολογία της διδάσκει πως η Παναγία μετά την ένδοξη κοίμηση και μετάστασή της τοποθετήθηκε από τον Υιό και Θεό της σε ιδιαιτέρως τιμητική θέση υψηλότερα από τις θέσεις των αείλων και πουρανίων αγγελικών δυνάμεων. Η εκπληκτική αυτή και μοναδική ύψωσης και τιμή μιας ανθρωπίνης υπάρξεως από τον Θεό προκάλεσε την έκπληξη του αγγελικού κόσμου την οποία οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας εκφράζουν με εμπνευσμένους ύμνους. «Τις αυτή η όντως πλησίον του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα». Η θέση αυτή εκφράζεται και από το εφήμνιο της Οδής της Θεοτόκου, «την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ». Ακόμη η έκφραση «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου», εκ δεξιών του Χριστού δηλαδή, έχει την έννοια ότι στην Παναγία δόθηκε θρόνος βασιλικός, εξουσιαστικός δηλαδή και κυβερνητικός. Με άλλα λόγια, καθώς γράφει διαπρεπής θεολόγος, η Παναγία μετέχει τις δόξεις του Υιού της, βασιλεύει μετ' αυτού, διευθύνει παρά το πλευρόν αυτού τα στίχα της Εκκλησίας και του κόσμου που εκτιλήσονται εν χρόνο, μεσητεύει διόλους προς εκείνον, ώστις θα έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Έτσι και στην Θεία Λειτουργία δεσπόζει το πρόσωπο της Παναγίας μας. Κατά την ακολουθία της προσκομιδής, ο ιερεύς λειτουργός κατά την προετοιμασία των τιμίων δώρων βγάζει μερίδα στο όνομα της Θεοτόκου, την οποία τοποθετεί πάνω στο Άγιο Δισκάριο στα δεξιά του αμνού λέγοντας «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου», ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη υπεπικυλμένη. Αλλά και στην εικονογραφία και στην κατάταξη των Αγίων στον Ορθόδοξο Ναό η Θεοτόκος κατέχει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Στον Τρούλο αγιογραφείται ο Χριστός ως Παντοκράτορ και στην Κόγχη του Ιερού η Θεοτόκος ως Πλατητέρα. Τιμητική θέση εκ δεξιών του Υιού της κατέχει και στο εικονοστάσιο του Τέμπλου σε κάθε ναό. Και οι γιορτές της Παναγίας μας διανθίζουν το ετήσιο στεφάνι του εκκλησιαστικού εορτολογίου. Έτσι είναι φανερό πως η Εκκλησία μας δίνει στην μητέρα του Κυρίου την πρώτη θέση μεταξύ των ανθρώπων και ως πρώτη τιμάται από όλους τους χριστιανούς. Είναι το προσφυλέστερο και το πλησιέστερο πρόσωπο για όλους μας, το εγκύτερο και το οικειότερο, η μητέρα όλων των ανθρώπων. Και όπως των αγαπημένων μας προσώπων κρατούμε κάποια αντικείμενα για να μένει μέσα μας πιο ζωντανή η θύμησή τους, έτσι και από την Παναγία μας ευδόκησε ο Θεός και μας άφησε ως Άγια θυμητάρια την τιμία ζώνη της και την αισθήτα της. Αυτής της αισθήτως της Θεοτόκου την κατάθεση στον ναό των Βλαχερνών τιμά σήμερα η Εκκλησία μας.

Στην Βυζαντινή τέχνη η Παναγία εικονίζεται πάντοτε ντυμένη κατά τον ανατολικό συριακό τρόπο. Εσωτερικώς εικονίζεται με ποδήρι χιτόνα χειριδωτό, δηλαδή μακρομάνικο, σε βαθύ κυανό ή βαθύ πράσινο χρώμα, ενώ στο ίδιο χρώμα είναι και ο κεφαλόδεσμος. Εξωτερικώς εικονίζεται με μαφόριο, συνήθως σε βαθύ κόκκινο χρώμα. Το μαφόριο την καλύπτει από το κεφάλι, κατεβαίνει στο μέτωπο και σχηματίζει στα μάγουλα συμμετρικές πτυχώσεις. Εν συνεχεία διασταυρώνεται καλύπτοντας τους ώμους και τα χέρια. Έτσι, το ντύσιμο της Θεοτόκου δεν διέφερε από το ντύσιμο των συγχρόνων της γυναικών. Διαφορά είχε μόνο ο τρόπος του ντυσίματος. Η Παναγία ντυνόταν σεμνοπρεπώς και φορούσε με απλότητα φορέματα που πιθανόν ήφαινε και έραβε μόνη της. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν η Παναγία πληροφορήθηκε από άγγελο τον επικείμενο θάνατό της, αφού έκαμε όλη την απαραίτητη προετοιμασία, κάλεσε κοντά της τους συγγενείς και τους γείτονες, τους οποίους έκαμε γνωστό το μήνυμα του Υιού της. Πριν αποχωριστούν, πρόσφερε σε δύο φτωχές χείρες που βοηθούσε και ιδιαιτέρως αγαπούσε τους δύο χιτώνες της. Ο ένας από τους χιτώνες αυτούς φαίνεται ότι διασώθηκε σε μία εβραϊκή οικογένεια της Γαλιλαίας ως κοιμήλιο από γενιά σε γενιά. Έτσι, στην εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος I του Μεγάλου, ο οποίος βασίλευσε από το 457 ως το 474, δύο πατρίκοι αδελφοί, ο Κάνδιδος και ο Γάλβιος, ανακάλυψαν τον χιτώνα, την αισθήτα της Θεοτόκου. Οι δύο πατρίκοι ήταν άνθρωποι ευσεβείς και ασκούσαν με πολλή επιμέλεια την αρετή της ελεημοσύνης. Επειδή υπήρχε η φήμη ότι στην Αγία Πόλη διεσώζεται η αισθήτα της υπεραγίας, αποφάσισαν να ταξιδεύσουν προς κινητέ των Αγίων Τόπων στην Παλαιστίνη και να ερευνήσουν και την αλήθεια της παραπάνω φήμης. Προσκύνησαν τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και ύστερα πέρασαν από τα προσκυνήματα τα εκτός των Ιεροσολύμων. Κάποια ημέρα επισκέφθηκαν τη Ναζαρέτ και την Καπερναούμ και διανυκτέρευσαν σε ένα μικρό χωριό στο σπίτι μιας χριστιανής Εβραίας ονόματι Άννας. Εκεί, σε έναν παράπλευρο χώρο, ήταν ένα μικρό οικίσκο φωταγωγημένο πλουσίος, μέσα στον οποίο υπήρχαν γυναίκες και άνδρες ασθενείς. Συγχρόνως δε, αντελήφθησαν να βγαίνει από μέσα θαυμάσια ευωδιά. Οι δύο πατρίκοι παραξενεύθηκαν και κατά την ώρα του δείπνου κάλεσαν στο τραπέζι τους και την γερόντισσα Άννα και την παρεκάλεσαν να τους είπει τι συνέβαινε στον οικίσκο με τους ασθενείς. Στην επιμονή τους και επειδή τους είδε ευσεβείς, απεκάλυψε πως ο Θεός ευδόκησε και εκεί μέσα γινόταν θαύματα μεγάλα και κάθε ανίατη ασθένεια θεραπευόταν. Έτσι είπε, αυτό που καλά γνωρίζω είναι ότι ο τόπος αυτός είναι πεπληρωμένος θείας χάριτος. Τότε με δάκρυα την παρεκάλεσαν ο Κάνδιδος και ο Γάλβιος να τους αποκαλύψει το μυστήριο και της υποσχέθηκαν πως θα κρατήσουν μυστικούς τους λόγους της. Τότε η γυναίκα ομολόγησε πως μέσα στον ταπεινό αυτό οικίσκο εφυλάσσεται ένα ημάτιο της Παναγίας σε μικρό κυβότιο του οποίου η χάρις και η θεία δύναμης ενεργούσε τέτοια θαυμάσια. Οι δύο πατρίκοι αδελφοί συγκλονίστηκαν. Προσκύνησαν με ευλάβεια και παρεκάλεσαν να τους επιτρέψει να μείνουν εκεί τη νύχτα εκείνη για να προσευχηθούν με ησυχία και κατάνοιξη. Πράγματι, πέρασαν τη νύχτα τους προσευχόμενοι, όμως άναψε μέσα τους ο πόθος να μεταφέρουν τον Άγιο αυτό θησαυρό στη βασιλεύουσα, όπου ήδη υπήρχαν κατατεθειμένα τα εντάφια σπάργανα της Θεοτόκου και η τιμία ζώνη της. Κατασκεύασαν μια πανομοιότυπη θήκη όπου και τοποθέτησαν τελικώς την αισθήτα της υπεραγίας Θεοτόκου και την μετέφεραν έτσι στις Βλαχέρνες, προάστιο της Κωνσταντινουπόλεως. Επειδή όμως, καθώς γρήγορα αντιλήφθηκαν, δεν μπορούσαν εκεί να ασφαλίσουν το ιερό απόκτημα, αναγκάστηκαν να ενημερώσουν τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Πρώτο και εκείνος, μαζί με την βασίλισσα Βερίνα, έσπευσαν και ασπάστηκαν με χαρά και συγκίνηση το ιερό ένδυμα. Εκεί έκτισε ειδικό ναό στο όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, προφανώς κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Μάρκου των Αυτοκρατόρων Μαρκιανού και Πουλχερίες.
Ο ναός αυτός της Παναγίας έμεινε γνωστός με το όνομα των Βλαχερνών και σε αυτόν, μέσα σε ειδική πολύτιμη θήκη από ατόφιο καθαρό χρυσάφι, τοποθέτησαν με ευλάβεια την αισθήτα της Παναγίας. Ύστερα, την θήκη αυτή περιτύλιξε ο βασιλεύς με μεταξωτή πορφυρίδα και την τοποθέτησε εκ νέου σε θήκη από ήλεκτρο, δηλαδή από κεχριμπάρι, την οποία σφράγισε με βασιλική σφραγίδα. Σε εποχή κρίσιμη για την βασιλεύουσα, μαζί με τους άλλους θησαυρούς των Βλαχερνών, θέλησαν να μεταφέρουν σε ασφαλέστερο μέρος και την θήκη με την αισθήτα της Θεοτόκου. Όταν άνοιξαν το κυβότιο, βγήκε άρρητος Ευωδία, είδαν δε εφθαρμένη από την πολυκερία την βασιλική μεταξωτή πορφύρα, ενώ εντελώς άφθαρτη την Αγία αισθήτα. Το σημείο ήταν θαυμαστό, γιατί η αισθήτα της Θεοτόκου που έμεινε άφθαρτη ήταν εξ ολοκλήρου υφασμένη από μαλλί που φθήρεται ευκολότερα από το μετάξι. Όταν ο κίνδυνος της πόλεως παρήλθε, τότε η Αγία αισθήτα της Υπεραγίας ετέθησε προσκύνημα κατά την διάρκεια γρυπνίας στο ναό του Αγίου Λαυρεντίου και ύστερα με λιτανία ασκεπής ο Πατριάρχης πήρε στα χέρια την Ιερά Θήκη, ενώ ασκεπής και ο Αυτοκράτορας συνόδευε κρατώντας ειδική ομπρέλα τιμητικός υπεράνω της θήκης και την κατέθεσαν και πάλι στο ναό των Βλαχερνών. Η αισθήτα αυτή σωζόταν στο ναό αυτό μέχρι του έτους 820, όπως αναφέρει ο Γενέσιος. Ο ναός πυρπολήθηκε το 1070 και αφού ανοικοδομήθηκε έμελε να ξανακαεί στις 19 Ιανουαρίου του 1434. Στη λειτουργία του Ναού των Βλαχερνών κατά τη σημερινή γιορτή προσερχόταν και οι Αυτοκράτορες. Περίφημη ήταν και η εικόνα της Θεοτόκου της Βλαχερνητήσης, την οποία έπαιρναν μαζί τους κατά τις εκστρατείες τους οι βασιλείς του Βυζαντίου. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας παρέχουν οι συναξαριστέ για τη σημερινή μας γιορτή, την οποία με δάκρυα και αγρυπνία τιμούσαν οι Βυζαντινοί.

Σήμερα δεν μπορεί παρά να μας εντυπωσιάζει η σεμνότης της ενδύσεως της Θεοτόκου όπως την βλέπουμε στην εικονογραφία. Όσο και αν μας φαίνεται πολύ φυσικό, πρέπει να πούμε πως δεν είναι χωρίς σημασία, γιατί και τα εξωτερικά ενδύματα και ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε αποτελούν, θα λέγαμε, έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, μαρτυρούν για την ποιότητα της προσωπικής μας υπάρξεως. Έτσι γράφει και η Σοφία Σιράχ, «Στολισμός ανδρός και γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλλητα περί αυτού». Το ένδυμα γενικώς πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο λειτουργικής εξυπηρετήσεως και όχι ως μέσο επιδείξεως και επιβολής ή το χειρότερο προκλήσεως των άλλων, γιατί τότε διαφθείρεται και διαφθείρει. Έτσι, η διαβόητη μόδα δεν είναι παρά ένα παγκόσμιο εμπορικό παιχνίδι με αντικείμενο τον άνθρωπο, το οποίο αποσκοπεί στο δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος. Στο Άσμα Ασμάτων διαβάζουμε τούτα τα προφητικά λόγια για τα ενδύματα της Παναγίας μας. «Ως μη ηματίων σου υπερπάντα τα αρώματα». Προφητικός ο λόγος. «Τα ρούχα σου αποπνέουν την ωραιότερη ευωδιά, την ευωδιά της Θείας Χάριτος». Ήταν η εσωτερική ευωδία της αρετής. Μοσχοβολούσε το ένδυμα της ψυχής της, που το ήφανε η ίδια με στη μόνη την χάρη του Θεού και υφάδει την προσωπική της θέληση και αποδοχή της Θείας Βουλής. Έτσι, μέσα στο παιχνίδι των εμπορικών συμφερόντων που αφορά την ενδυμασία, οι χριστιανοί άνδρες και ιδιαιτέρως οι γυναίκες μπορούμε να έχουμε ως μοντέλο την Θεοτόκο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κατά ανάγκη να διαφορούμε για την επικαιρότητα, άλλωστε δεν υπάρχει ένδυμα χριστιανικό ή μη. Το θέμα είναι να χρησιμοποιεί ο καθένας μας το ένδυμα ως μέσο λειτουργικής, όπως είπαμε, εξυπηρετήσεως και ευπρεπούς παραστάσεώς του στον κοινωνικό χώρο. Και ας μη λησμονούμε πως πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν και πως το πιο χαριτωμένο και μοσχοβολημένο ένδυμα είναι αυτό της αρετής και της αγιότητος.

πρώτη Παυλίου η Αγίη μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 1:1-7. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, είχεν οι πρώτοι σκηνοί δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιον Κοσμικών, σκηνήγαρ κατεσκευάστη η πρώτη, ενή είτε λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση στον άρτον ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτεσμα, σκηνή λεγόμενη

Πόνος ο αρχιερεύς, ου χωρίς αίματος ο προσφέρει υπέρ αυτού και των του λαού αγνοημάτων. Με πιο απλά λόγια, είχε και η πρώτη διαθήκη διατάξεις περί της λατρείας και γήινων αγιαστήριων. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος της σκηνής, εις το οποίον υπήρχε η λιχνία και η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως, το οποίον λέγεται Άγια. Ύστερα από το δεύτερο καταπέτασμα, ήτο το μέρος της σκηνής, το οποίον ονομάζεται Άγια Αγίων. Εκεί υπήρχε ένα χρυσό θυμιατήριον και η κυβωτός της Διαθήκης, η οποία ήτο από όλα τα μέρη σκεπασμένη με χρυσάφι και μέσα σε αυτήν ήτο η χρυσή στάμνα που περιείχε το μάνα, η ράβδος του Αρών που είχε βλαστήσει και οι πλάκες της Διαθήκης. Επάνω δε από την κυβωτόν ήσαν απαστράπτοντα χεροβήμ τα οποία επισκίαζαν το ηλαστήριον. Γι' αυτά δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε τώρα λεπτομερώς. Υπό αυτήν την διάταξη, στο πρώτο μέρος της σκηνής εισέρχονται πάντοτε οι ιερείς όταν εκτελούν τα καθήκοντα της υπηρεσίας των, αλλά στο δεύτερο μέρος μπαίνει μόνον ο αρχιερεύς μια φορά το χρόνο και όχι χωρίς αίμα, το οποίο προσφέρει δια των εαυτών του και δια τας εξαγνίας αμαρτίας του λαού.

Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον κεφάλαιον πρώτον 39-49-56. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εν τις ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθε εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ. Και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, δούγαρα ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν τη αγαλιάση εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δουλής αυτού. Η δούγαρ από τον ίν μακαριούσε με πας έγενε, ότι επί εισέ με μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίν αστρής και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Με πιο απλά λόγια, και σηκώθηκε η Μαριάμ κατά τα σημέρας αυτάς και πήγε γρήγορα εις την ορεινή περιοχή εις πόλην του Ιούδα και μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Και μόλις η Ελισάβετ άκουσε τον χαιρετισμό της Μαρίας, επίδησε το βρέφος εις την κοιλία της και πληρώθη η Ελισάβετ από πνεύμα Άγιον και με μεγάλη φωνή εφώναξε και είπε «Ευλογημένη είσαι εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πώς συνέβη τούτο να έλθει η μητέρα του Κυρίου μου προς εμέ, διότι μόλις ήλθε

0: Λέει στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, επίδησεν από χαράν το βρέφος εις την κοιλία μου. Και μακαρία είναι εκείνη που επίστεψε ότι θα εκπληρωθούν όσα της υπόθηκαν από τον Κύριον. Και είπε η Μαριάμ, δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριον και εφραίνεται το πνεύμα μου δια των Θεών το σωτήρα μου, διότι είδε με ευμένιαν την ταπεινήν δούλην του. Διότι από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Μεγάλα το όντι πράγματα μου έκανε ο δυνατός και Άγιον είναι το όνομά του. Έμεινε δε η Μαριάμ πλησίον της περίπου τρεις μήνες και ύστερα επέστρεψε εις το σπίτι της.
1: Εγάπησα τα σεντολά σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, επικοινωνούμε τώρα με την Αθήνα, με τις εκδόσεις Ακρίτα και την υπεύθυνη των εκδόσεων, εκδότρια κυρία Μαρία Κοκκίνου. Κυρία Κοκκίνου, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας από Αθήνα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε μαζί σας. Σας γνωρίζουμε εμείς μέσα από τις εκδόσεις. Αν θέλετε να μας τις παρουσιάσετε πρώτα γενικά για να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, η εκδόση Ακρίτας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι το πιο γνωστό μας λογότυπο. Είναι ένα λογότυπο που ξεκίνησε να εκδίδει βιβλία στο τέλος της δεκαετίας του 70 με τον πατέρα μου, τον Δημήτρη Κόκκινο, και το οποίο συνέχισε σχεδόν χωρίς διακοπή να εκδίδει μέχρι το 2010-11. Μετά υπήρξε μια μικρή διακοπή και εμείς ξαναρχίσαμε να εκδίδουμε με το λογότυπο Ακρίτας πριν δύο περίπου τρία χρόνια. Οπότε ο Ακρίτας μπορεί να θεωρηθεί η ναυαρχίδα του εκδοτικού μας οίκου. Παράλληλα δημιουργήθηκε και το λογότυπο Πορφύρα, το οποίο σήμερα εκδίδει βιβλία ορθόδοξης χριστιανικής πνευματικότητας για παιδιά. Ο Ακρίτας εκδίδει για ενήλικες και η Πορφύρα για παιδιά. Αυτά είναι τα δύο βασικά λογότυπα στα οποία εκδίδουμε και υπάρχει και ένα τρίτο λογότυπο, οι εκδόσεις Πρώτη Ύλη, στο οποίο εκδίδουμε βιβλία γενικότερου ενδιαφέροντος και τα οποία αφορούν βεβαίως και το κοινό που έχει θρησκευτικά ερίσματα και ενδιαφέροντα, αλλά αφορούν και ανθρώπους του ευρύτερου χώρου, αθώς που απάνε το βιβλίο και τη γνώση και το διάβασμα.
0: Μάλιστα, σωστά, όλα τα ενδιαφέροντα ασφαλώς εντάσσονται στη θεματική που εμάς μας αφορά, αλλά αν θέλετε να επικεντρωθούμε στο χριστιανικό βιβλίο.
1: Βεβαίως. Νομίζω αυτή ήταν και η αφορμή της κουβέντας μας σήμερα.
0: Έτσι.
1: Στο χώρο του χριστιανικού βιβλίου, οι εκδότες Ακρίτας έχουν πρωτοεμφανίσει στην Ελλάδα γνωστούς πλέον συγγραφείς, οι οποίοι όμως ήταν εντελώς άγνωστη όταν ο πατέρας μου έβγαλε τα πρώτα βιβλία, όπως ο Κάλιστος Βέα, ο Άντωνι Μπλουμ. Βιβλία που συνεχίζουν να κυκλοφορούν από εμάς σήμερα. Έχουμε βιβλία του Ιωάννη Χρυσαυγή, που είναι αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου. Έχουμε βιβλία ψυχολογίας στον χώρο της Ορθόδοξης Πνευματικότητας. Βιβλία κατήχησης, όπως είναι δύο πολύ σημαντικές εκδόσεις που έχουμε κάνει, τις συγγραφές του Κατερίνας Μουρίκη, για μικρά παιδιά, για παιδιά του Δημοτικού, που μέσα από την τέχνη την εικονογραφική τέχνη του κόμικ παρουσιάζουν στα παιδιά την Κυριακή Προσευχή, το Πάτερ Ημών και το Πιστεύω. Δύο μοναδικά βιβλία που προσπαθούν μέσα από τον διάλογο των πρωταγωνιστών να εκθέσουν τις βασικές βασικές έννοιες που αυτές οι δύο προσευχές εισάγουν στον άνθρωπο, και δει στα μικρά παιδιά που έχουν μια εντελώς διαφορετική κατανόηση των πραγμάτων από ό,τι έχουμε εμείς. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο που επανεκδώσαμε πρόσφατα είναι ένα βιβλίο που είχα την χαρά να επιμεληθώ εγώ το μακρινό 2009, δηλαδή 16 χρόνια νωρίτερα, και ονομάζεται «Οικογένεια σε κρίση». Αυτό το βιβλίο δυστυχώς διατηρεί την επικαιρότητά του και γι' αυτό το ξαναβγάλαμε. Δηλαδή, ενώ το 2009 μιλάγαμε για οικογένεια σε κρίση, τώρα το 2025 μιλάμε για πολύ πιο έντονη κρίση της οικογένειας, για διάλυση, για φαινόμενα βίας, για φαινόμενα έλλειψης ενδιαφέροντος και αδιαφορίας, που οδηγούν σε μια ευρύτερη κοινωνική ταραχή. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε όλοι τον τελευταίο καιρό, αν παρακολουθούμε λίγο τις ειδήσεις. Συνέχεια ακούμε για φαινόμενα βίας, ακόμη και στις πολύ νεαρές ηλικίες.
0: Ακριβώς. Και ακραία φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Ακραία φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Εγκλήματα. Γιατί να μην το πούμε, ναι, και αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι ο βασικός πυρήνας προστασίας του ανθρώπου όσο διαμορφώνεται, δηλαδή στην μικρή του ηλικία που διαμορφώνεται, ο βασικός αυτός πυρήνας που είναι η οικογένεια φαίνεται να μην μπορεί πλέον να επιτελέσει το έργο της, δηλαδή να μην μπορεί να προστατεύσει, να γαλουχίσει, να προετοιμάσει ικανοποιητικά για την ενηλικίωση και την επιβίωση στην κοινωνία. βλέπουμε να έχει διαταραχθεί αυτή η σχέση ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά, που επέτρεπε στους γονείς να διδάξουν τα παιδιά και να τα βοηθήσουν και να τα προστατεύσουν. Σαν να έχει χαθεί αυτή η λεπτή επικοινωνία, η οποία έχω την εντύπωση ότι κυρίως εδράζεται στην αγάπη. Δεν είναι δηλαδή τι κάνουμε, γιατί κάθε εποχή κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και πριν 100 χρόνια κάναν διαφορετικά πράγματα, οι σχέσεις ήταν διαφορετικές και πριν 500 ήταν διαφορετικές και στην αρχαιότητα ήταν διαφορετικές. Αλλά η ουσία που ο συνεκτικός κρίκος, ο συνεκτικός ιστός ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και που σήμερα ίσως μερικές φορές φαίνεται να έχει διαταραχθεί, είναι η αγάπη που έχουν τα μέλη μεταξύ τους. Σήμερα όλο και πιο συχνά βλέπουμε γονείς οι οποίοι είναι ο ένας εναντίον του άλλου, γονείς που δεν έχουν χρόνο ή ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τα παιδιά, και βεβαίως αυτό οδηγάει στην δημιουργία παιδιών εξαγριωμένων, παιδιών θυμωμένων, παιδιών που μεγαλώνουν σε μεγάλο βαθμό μόνα τους. Κάπως έτσι νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε και τη δυσκολία που υπάρχει σήμερα. Ίδια δεν είμαι ψυχολόγος, έχω υπάρξει γονιός και έχω ασχοληθεί πολύ με τα παιδιά και μέσα από τα βιβλία αλλά και μέσα από ομάδες κατηχητικού που έχω κάνει, και βλέπω ότι όταν υπάρχει αγάπη και ενδιαφέρον, οι δυσκολίες δουλεύονται. Ο ένας έρχεται στη θέση του άλλου, ο άλλος, το παιδί, αισθάνεται το ουσιαστικό ενδιαφέρον και έτσι χτίζεται μία σχέση η οποία μπορεί να είναι παρηγορητική, μπορεί να είναι ιαματική και για τα δύο μέρη. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Οι μεγάλοι τροφοδοτούμαστε από τα παιδιά και τα παιδιά γαλουχούνται από εμάς. Να βάλω μια ανατελεία για να ακούσω και εσάς.
0: Κυρία Κοκκίνου, πάρα πολύ ωραία μας τα είπατε, γι' αυτό και δεν σας διέκοψα. Η αγάπη και το ενδιαφέρον, λοιπόν, βασικά θεμέλια της οικογένειας, και η αγάπη και το ενδιαφέρον είναι ακριβώς αυτά που λείπουν μάλλον σήμερα, και φτάνουμε σε αυτά τα λυπηρά, έτσι, γεγονότα και αποτελέσματα, να είναι η οικογένεια σε κρίση, όπως λέει και το βιβλίο για το οποίο θα μας μιλήσετε σήμερα. Γιατί όμως να λείπει αυτή η αγάπη και αυτό το ενδιαφέρον, όταν αυτά είναι που θα νοηματοδοτήσουν τη ζωή μας και τόσο θα την ομορφαίνουν?
1: Πραγματικά η αυθόρμητη απάντησή μου σε αυτό που ρωτάτε, αυτό το εύλογο ερώτημα, είναι ότι δεν ξέρω. Αυτό που όμως βλέπω είναι ότι δεν μπορούμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας. Και μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν μιλάω δηλαδή επικριτικά ή κριτικά για κάποιον άλλον. Δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτό που κάνουμε κάθε συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, όταν είμαι στη δουλειά μου, είμαι στη δουλειά μου. Όταν είμαι με τα παιδιά μου, εστιάζω με τα παιδιά μου. Όταν είμαι με τους φίλους μου, εστιάζω στην παρουσία των φίλων. Όταν πλένω τα πιάτα, εστιάζω στο ότι πλένω τα πιάτα. Δηλαδή να κάνουμε αυτό που κάνουμε εκείνη την ώρα με αγάπη και ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι αυτό λίγο το έχουμε χάσει. Μια εύκολη ερμηνεία να πούμε «Α, έχουμε συνέχεια το νου μας στο κινητό». Αλλά νομίζω ότι η διάσπαση είναι η αιτία, δεν είναι το αποτέλεσμα. Επειδή είμαστε διασπασμένοι και η προσοχή μας είναι αλλού και αλλού, βρίσκει ευκαιρία και υπάρχει το κινητό, υπάρχουν οι διάφορες διασπάσεις έξω από αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που την ώρα που είναι με τα παιδιά τους δεν απαντάνε το τηλέφωνο, ή την ώρα που τρώει μια παρέα ή μια οικογένεια δεν ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιφρουρήσουμε από τα πολλαπλά εξωτερικά ερεθίσματα την επικοινωνία με τα παιδιά μας, την επικοινωνία με τον σύντροφο ή την σύντροφό μας, την επικοινωνία με τους φίλους, να μην διασπάται αυτός ο λίγος χρόνος που έχουμε με τους άλλους. Με τα παιδιά, μιας και μιλάμε για την οικογένεια, με τα μέλη μιας οικογένειας, νομίζω ότι αυτό είναι πρωταρχική σημασίας. Να φυλάμε κάποιον χρόνο ο οποίος είναι αμυγής, είναι καθαρός για την οικογένειά μας. Να μην αφήνουμε ανοιχτή την τηλεόραση ή να χτυπάει το κινητό ή να έχετε ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση από το Instagram και να γυρνάμε να κοιτάμε. Κάπως όπως όταν έχουμε μωρά στο σπίτι που αυτομάτως πολλοί νομίζω βάζουν το κινητό στο αθόρυβο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας. Ακόμη και όταν έχουν μεγαλώσει λίγο τα παιδιά. Γιατί ο χρόνος που περνάμε με τα παιδιά ή με το σύζυγο ή τη σύζυγο είναι σχετικά λίγος και έχει σημασία να είμαστε εκεί. Έχει σημασία ο άλλος να αισθάνεται ότι η προσοχή μας είναι εστιασμένη. Δεν περιμένουμε πότε θα ακούσουμε κάτι να στραφούμε στο κινητό ή στην τηλεόραση ή στο σταθερό τηλέφωνο, οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα μας βοηθούσε όλους πολύ. Εγώ συνεχίζω να το κάνω λιγάκι και με την εγγονή μου τώρα. Προσπαθούσα να το κάνω όταν ο γιος μου ήταν μικρός. Προσπαθώ να το κάνω με την εγγονή μου. Όταν είμαι μαζί της, το κινητό δεν το πιάνω καθόλου. Νομίζω ότι αλλιώς η επικοινωνία μου μαζί της χάνεται. Και χάνεται και έτσι μαζί και μια τρομερή ευκαιρία. Γιατί η σχέση είναι που μας δίνει χαρά στη ζωή. Η σχέση είναι που μας γιατρεύει, που μας βοηθάει να δούμε τον άλλον και να χαρούμε. Αυτό είναι που μας δίνει χαρά.
0: Να θυμίσουμε εδώ, αν μου επιτρέπετε να διακόψουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τις εκδόσεις Ακρίτα και την υπεύθυνη των εκδόσεων, κυρία Μαρία Κοκκίνου, από την οποία ακούμε, φίλοι μας, πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, μια ωραία οπτική απέναντι στην οικογένεια και στις σχέσεις των ανθρώπων μέσα σε αυτήν. Σας διέκοψα όμως, συγγνώμη.
1: Όχι, προς Θεού. Ήθελα να, σε αυτό το σημείο, αν συμφωνείτε, να αναφέρω τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό το τόμο, γιατί δεν είναι μια μονογραφία, είναι ένας συλλογικός τόμος. Και εκεί έγκυται, νομίζω, και η αξία του. Δηλαδή, συνήθως σε ένα βιβλίο έχουμε την άποψη ενός συγγραφέα, η οποία δεν είναι καθόλου κακή, γιατί μπορούμε να διαβάζουμε αυτόν τον συγγραφέα, μπορούμε να διαβάσουμε και άλλα βιβλία. Στο συγκεκριμένο βιβλίο όμως, μέσα σε μικρότερης έκτασης κείμενα, έχουμε τη ματιά πολλών ανθρώπων. Με κάποιους μπορεί να συμφωνούμε, με κάποιους μπορεί να διαφωνούμε. Κάποιοι μπορεί να τους καταλάβουμε, κάποιοι μπορεί να μην τους καταλάβουμε. Αλλά η πολλαπλότητα του βλέμματος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει να βρούμε λίγο και τον εαυτό μας μέσα σε αυτά που γράφονται. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό για το θέμα της οικογένειας. Εγώ ίδια έχω χωρίσει και έχω μεγαλώσει το παιδί μου μόνη μου. Οπότε πάρα πολλές δυσκολίες.
0: Σας αφορά πολύ το θέμα αυτό και προσωπικά.
1: Ναι, βρήκα απαντήσεις μέσα σε αυτήν την εργασία, δηλαδή στο πώς έγινε αυτός ο τόμος, το πώς έγινε η συλλογή των κειμένων. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε διαφορετικές απόψεις, όχι μόνο μία άποψη, και στο τέλος να κάνουμε αυτή τη δουλειά που είναι ευθύνη μας, να δούμε εμείς πώς θέλουμε να στήσουμε τη ζωή μας. Να πάρουμε δηλαδή την ευθύνη για τη ζωή μας στα χέρια μας, να ακούσουμε τον άλλο, να μας βοηθήσει ο άλλος, αλλά να κρατήσουμε στο τέλος την ευθύνη εμείς. Λοιπόν, να σας πω λίγο τα ονόματα.
0: Βεβαίως, να μας πείτε τα ονόματα και αν θέλετε ό,τι νομίζετε από το περιεχόμενο για να καταλάβουμε περίπου πώς είναι γραμμένο το βιβλίο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τα κείμενα στο βιβλίο εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά και έτσι θα σας αναφέρω και εγώ τα ονόματα. Το βιβλίο ξεκινάει με ένα κείμενο της Μάρος Βαμβουνάκη, το οποίο έχει έναν πολύ εύγλωτο τίτλο, «Η δυσκολία του απλού». Πολλές φορές έτσι όταν ασχολούμαστε με ένα θέμα νομίζουμε ότι είναι κάτι πολύ πολύπλοκο. Ας πούμε συζητάμε για τις δυσκολίες με τα παιδιά μας, είναι κάτι πολύ πολύπλοκο. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Να φάμε μαζί πρωινό, να φάμε μαζί βραδινό, να είμαστε εκεί, να μην χτυπάνε τα τηλέφωνα, να μην ακούγεται τηλεόραση, να μην κοιτάμε το κινητό. Είναι κάτι πολύ απλό. Μπορούμε να το κάνουμε και να αλλάξει σιγά σιγά η καθημερινότητά μας, γιατί ξέρετε σήμερα πόσο λίγο οι άνθρωποι κάθονται μαζί στο τραπέζι. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο που λέω, το ξέρουμε όλοι πόσο λίγο καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Λοιπόν, η Μάρο Βαμβουνάκη διαπραγματεύεται έτσι κάποια θέματα πάνω σε αυτό τον προβληματισμό. Το δεύτερο κείμενο είναι του μακαριστού Ματέου Ιωσαφάτ, «Μερικές σκέψεις για τη μοντέρνα οικογένεια και το μέλλον της». Μετά έρχεται πάλι της αείμνης της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη, που λέει «Καλές υπομονές». Η Μαρία Δημητριάδου μιλάει για τις οικογενειακές ιστορίες καθημερινών κρίσεων. Ο αρχιμανδρίτης Μακάριος Γρινεζάκης για την ενδοοικογενειακή βία. Όλους τους συγγραφείς τους αναφέρω με τις ιδιότητες που είχαν το 2009, γιατί κάποιες έχουν αλλάξει. Ο Τρίφωνος Ζαχαριάδης μιλάει για το ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον. Η Αγγελική Ζούρα Μαστρομιχαλάκη μας μιλάει για την οικογένεια και το σχολείο σε κρίση, κάτι που πραγματικά σήμερα είναι φλέγον, γιατί βλέπουμε πως αυτή η αδυναμία της οικογένειας μεταφέρεται και συγκοινωνεί με την αδυναμία στο χώρο της εκπαίδευσης. Και η αδυναμία στο χώρο της εκπαίδευσης μετακυλίεται και στο χώρο της οικογένειας. Είναι δηλαδή δύο συγκοινωνούντα δοχεία αυτές οι ομάδες, πρωταρχικοί χώροι για την ύπαρξη κάθε ανθρώπου, η οικογένεια και αμέσως μετά το σχολείο. Ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός μας μιλάει για τις πολύχρωμες ψηφίδες, καταθέτει οι πολύχρωμες ψηφίδες για ένα θεσμό που αντιστέκεται και που επιμένει και λέγεται οικογένεια. Ο πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Καλλιέρης μας μιλάει για τον ένας αργός θάνατος στον καναπέ. Τόσο ζωντανή εικόνα ο τίτλος του κειμένου του πατρός Αντωνίου. Η Ελένη Καραγιάννη μας μιλάει για την ύλη των συναισθημάτων. Ο Αλέξανδρος Κατσιάρας μας μιλάει για την οικογένεια στην Εκκλησία. Ο αρχιμανδρίτης Ανδρέας Κονάνος θέτει ένα ερώτημα. «Μπαμπά, είσαι σπίτι? Γιατί σε παίρνω και μιλάει?» Ο Γιώργος Κόρδης καταθέτει ένα μικρό εξομολογητικό για γάμους και άλλα τέτοια μυστήρια φοβερά. Η Πανωρέα Κουφογιάννη Καρκανιά μιλάει για την κρίση στο ζευγάρι. Ο Ηλίας Λιαμής για το χάσμα των γενεών και το όραμα της βασιλείας. Η Ντίνα Πετροπούλου για την αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου στη μετά το δίκτυο οικογένεια. Ο πρωτοπρεσβύτερος Σταμάτης Σκλήρης για την προοπτική του μυστηρίου του γάμου προς τα έσχατα. Η Ντέμη Σταυροπούλου μας καταθέτει μια σειρά από διαφορετικές ιστορίες. Και ο αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Φάρος μας μιλάει για την ψυχοπαθολογία της ελληνικής οικογένειας. Όπως βλέπετε, είναι μια ενδιαφέρουσα και ευρεία συλλογή συγγραφέων και ανθρώπων που άλλους τους ξέρουμε περισσότερο από τη συγγραφική τους εργασία και την παρουσία τους και άλλους λιγότερο, αλλά που όλοι έχουν κάτι σημαντικό να πούνε. Κάπως έτσι κινούνται τα περιεχόμενα του βιβλίου.
0: Ακριβώς, μόνο από τους τίτλους καταλάβαμε και τα περιεχόμενα σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι χαρακτηριστικοί οι τίτλοι, όντως πάρα πολλοί συγγραφείς.
1: Ναι, ήταν αρκετά κοπιώδες το να γίνει αυτό το βιβλίο. Πήρε γύρω στον ένα χρόνο να μαζευτούν τα κείμενα, να τα καταθέσουν όλοι. Ξέρετε, είναι πολύ πιο κουραστικό να γίνει ένα συλλογικό τόμος από ότι ένα βιβλίο ενός συγγραφέα. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του χρόνο μέχρι να μαζέψει τα κείμενα, να ξαναδιορθωθούν. Παρά τα αυτά, το βιβλίο βγήκε και μάλιστα είχε γίνει και ένα από τα best seller του 2009. Ίσως αν θέλετε να σας διαβάσω ένα μικρό τμήμα από το εισαγωγικό κειμενάκι που είχα γράψει εγώ σε τη μιλήτρια.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Δεν είναι η δυνατότητα να χτίζουμε σχέσεις ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ύπαρξής μας? Έτσι φαίνεται να είμαστε φτιαγμένοι. Να υπάρχουμε, να δυστυχούμε ή να ευτυχούμε μέσα από σχέσεις. Να λαχταράμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με το Θεό. Έτσι και ο γάμος, η κυρίαρχη αυτή σχέση στη δομή της κοινωνίας μας, είναι ένας καθρέφτης του τι είμαστε, του τι επισημούμε. Και ενώ μπορεί να είναι η πηγή της χαράς μας, μπορεί κάποια άλλη στιγμή να είναι και ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που τελικά αποδίδει το θετικό ή αρνητικό πρόσημο σε όλα όσα χωράει η ζωή μας, δεν είναι κάποια αντικειμενική ή αμετακίνητη αξία, παρά ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Αν θα τα ζήσουμε για να μας καθυλώσουν ή αν θα τα ζήσουμε ως ευκαιρία και αφορμή να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, τους άλλους, τον Θεό. Με αυτό το σκεπτικό, ένας γάμος ή ένα διαζύγιο, μια γέννηση ή μια ασθένεια μπορούν να είναι δώρο Θεού, να αποτελέσουν εφαλτήριο για την πνευματική μας ορίμανση. Την ίδια στιγμή όμως μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθειά μας να μην μετακινηθούμε, να κλειστούμε στον εαυτό μας, να αποφύγουμε τον πόνο και τη χαρά της ενηλικίωσης που μας επιφυλάσσει η ζωή. Τόσο ο πόνος, αυτό το απαραίτητο συστατικό της ζωής έξω από τον παράδεισο, όσο και η χαρά, είναι τρόποι με τους οποίους περνάμε από το ένα στάδιο στο επόμενο. Και αυτό το πέρασμα είναι η πηγή της χαράς μας, της ανακάλυψης των δώρων που επιφυλάσσει η ζωή σε όποιον πραγματικά τη ζει. Η αποδοχή αυτών των επιφανειακά αντιφατικών και εσωτερικά αναπόσπαστα συνδεδεμένων συναισθημάτων, της χαράς και της λύπης, η συνειδητοποίηση της υποκειμενικής τους σημασίας είναι αυτό που μας βοηθάει να μην γίνουμε αφόρητα εγωιστές τη στιγμή της ευτυχίας και να μην βυθιστούμε στην απόγνωση τη στιγμή του πόνου. Μέσα όμως από προσωπική εμπειρία ενός γάμου και ενός διαζυγίου, εκτός από την ίδια ευθύνη, μπορώ να διακρίνω και το χέρι του Θεού. Με αυτές τις σκέψεις αλλά και με την πεποίθηση ότι ακόμη και εμείς, και όταν εμείς πιστεύουμε ότι τα κάνουμε όλα στραβά ή αντίθετα, όταν νομίζουμε ότι έχουμε καταφέρει μια χαρά, η αγάπη του Θεού είναι δίπλα μας και μας καθοδηγεί και μας προστατεύει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ζωής μας, αλλά και τους προβληματισμούς των συγγραφέων του τόμου για το πώς στέκεται αυτός ο αρχαίος θεσμός στις μέρες μας. Κάπως έτσι είναι η εισαγωγή στο βιβλίο.
0: Κυρία Κοκκίνου, ποια είναι η αποδοχή και η υποδοχή του βιβλίου σήμερα, μετά από τόσα χρόνια?
1: Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτό που μου κάνετε, γιατί όταν σκεφτόμαστε να το ξαναβγάλουμε, παρατήρησα ότι εάν επιμελούμε αυτή την έκδοση σήμερα, θα είχε μέσα και άλλους προβληματισμούς. Αυτά τα 16 χρόνια δεν ήταν άνευ σημασίας. Ακόμη και στην προσωπική ιστορία του καθενός, ενώ είναι ένα πάρα πολύ μικρό διάστημα, αλλά παρά τα αυτά πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο πώς βλέπουμε την οικογένεια στην Ελλάδα σήμερα. Οπότε κάποια πράγματα μπορεί να ακουστούν ντεμοντέ. Μερικά κείμενα μπορεί να θεωρηθούν ότι ας πούμε η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σιρέλη που κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια μιλάει για μια εποχή που είναι λίγο πιο μακρινή. Παρά τα αυτά, το βιβλίο αυτό, το οποίο είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοβγήκε, βλέπουμε ότι και σήμερα διαβάζεται πολύ. Μάλιστα, μας είχε συγκινήσει πάρα πολύ μια από τις πρώτες παρουσιάσεις της νέας έκδοσης που είχε γίνει στον Ιερόναο της Αγίας Φελουθέης, εκεί που είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, ναι. Στην Αγία Φελουθέη στην Αθήνα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί την είχαν οργανώσει την παρουσίαση ως εξής. Κάθε παιδιά, νέοι και μεγαλύτεροι, μέλη του εκκλησιάσματος, είχαν διαλέξει έναν συγγραφέα, ένα άρθρο και μας το παρουσίαζαν. Μας έλεγαν πώς τους φάνηκε αυτό το ένα άρθρο. Λοιπόν, έβλεπες πόσο ζωντανός ήταν ο διάλογος του σημερινού μιλητή με το κείμενο αυτό. Ήταν μια εντυπωσιακή παρουσίαση, γιατί ήταν εντελώς βιωματική. Για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει, έχουμε ανεβάσει το βίντεο και στις εκδόσεις Ακρίτας, στο YouTube των εκδόσεων Ακρίτας, αλλά και μέσα στο site μας, αν μπει στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», θα δει δίπλα το βίντεο. Κρίνοντας λοιπόν από τη συμμετοχή του κόσμου με αυτόν τον τρόπο στην παρουσίαση ενός βιβλίου, καταλαβαίνω ότι τα κείμενα αυτά έχουν να πούνε. Έχουν να πούνε. Ακόμη και αν διαφωνούμε μαζί τους. Γιατί συμβαίνει. Κάτι για να μας προβληματίσει και να μας κάνει να αναλογιστούμε, δεν χρειάζεται να είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε πάντα.
0: Έτσι,
1: δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, αλλά μπορεί να είναι κάτι με το οποίο διαφωνούμε, αλλά να μας βάλει, να μας βοηθήσει να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι της ανακάλυψης. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό ίσως δεν πρέπει και να φοβόμαστε να διαβάζουμε. Κάπως όπως αυτό που είπε ο Παύλος, τα πάντα να τα δοκιμάζετε αλλά να κατέχετε το καλό. Πρέπει να διαβάζουμε και ευρύτερα αναγνώσματα, όχι μόνο θα έλεγα θρησκευτικού ενδιαφέροντος, γιατί η αλήθεια υπάρχει παντού. Ασχέτως και αν εμείς γνωρίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί και ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή, η αλήθεια του εμφανίζεται παντού και καλούμαστε να την ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και σε διαφορετικά σημεία. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και στην επικοινωνία με τους άλλους, δηλαδή να βλέπουμε τα πολλά πρόσωπα της αλήθειας.
0: Και σίγουρα μια αφορμή για προβληματισμό για να ανακαλύψουμε την αλήθεια θα είναι και αυτό το βιβλίο «Η οικογένεια σε κρίση».
1: Ελπίζω να το διαβάσετε και να σας προβληματίσει και να διαφωνήσετε με αυτά που θα διαβάσετε και να συμφωνήσετε με άλλα, αλλά να πάμε όλοι λίγο παραπέρα.
0: Έτσι. Αν θέλετε, κυρία Κοκκίνου, κλείνοντας, να μας πείτε μήπως υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων στους οποίους απευθύνεστε. Είναι ο έγκαμος, ο μεσήλικας. Ποιον έχετε ως αποδέκτη? Ιδέα το αποδέκτη αυτού του βιβλίου.
1: Ναι, να σας πω ότι σίγουρα δεν απευθύνεται σε παιδιά. Είναι ένα βιβλίο για ενήλικες.
0: Ναι.
1: Επειδή ως κοινωνίες οι έγγαμοι έχουν σχέση με τους άγαμους και οι άγαμοι έχουν σχέση με τους έγγαμους, νομίζω ότι μέσα σε αυτό μπορούν να βρουν στοιχεία που θα τους ενδιαφέρουν και οι άγαμοι και οι έγγαμοι. Σας λέω, μάλλον θα ξαναγυρίσω αυτό που σας είπα πριν, ότι με εντυπωσίασε διαφορετικές ηλικίες, οι διαφορετικές καταστάσεις και ιδιότητες που είχαν οι άνθρωποι που μιλήσανε στην παρουσίαση του Ιερού Ναού της Αγίας Φιλοθέης. Ήταν δηλαδή νέοι, μεγαλύτεροι, παντρεμένοι, άγαμοι, άντρες, γυναίκες, και όλοι είχαν πιάσει κάτι που αφορούσε τους ίδιους. Αυτό δηλαδή τους έκανε να ασχοληθούν με το κείμενο. Νομίζω δηλαδή όταν η Μάρο Βαμβουνάκη μιλάει για τη δυσκολία του απλού, αυτό δεν αφορά μόνο κάποιον ο οποίος είναι έγγαμος. Αφορά όλους μας. Ή όταν μιλάμε για τις καθημερινές κρίσεις. Αυτό μέσα σε μια οικογένεια, αυτό νομίζω ότι αφορά όλους. Γιατί η οικογένεια είναι ένα καθρέφτισμα του μικρόκοσμου στον οποίο ζει ο καθένας μας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή και στη δουλειά μας αντιμετωπίζουμε, η οποία δουλειά, παρένθεση, έχει σχεδόν υποκαταστήσει την οικογένεια γιατί περνάμε πάρα πολλές ώρες αυτήν.
0: Ακριβώς.
1: Και στη δουλειά αντιμετωπίζουμε παρεμφερείς κρίσεις. Χωρίς να είναι το ίδιο πράγμα, προς το δεν ισχυρίζομαι ότι είναι το ίδιο πράγμα. Πολλές αρετές που χρειάζεται να αναπτύξουμε για να ζήσουμε πιο ειρηνικά και δημιουργικά μέσα στις οικογένειές μας είναι όμοιες με αυτές που χρειάζεται να αναπτύξουμε και να ζήσουμε για να ζήσουμε ειρηνικά και δημιουργικά στη δουλειά μας.
0: Κατανοητό απόλυτα αυτό που λέτε. Πολλά μηνύματα λοιπόν σε όλους έχει να δώσει αυτό το βιβλίο.
1: Έτσι νομίζω. Τώρα, ξέρεις, το κόσμος, οι αναγνώσεις μας θα μας πούν.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρία Κοκκίνου, εκδότρια, υπεύθυνη των εκδόσεων Ακρίτας από την Αθήνα. Μας μίλησε για το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση».

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας την γνωστή, αγαπημένη κυρία Μαρία Παστουρμαντζή, φιλόλογο συγγραφέα. Μαρία, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχει στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Ένα ακόμα θέμα που αφορά το σχολείο, τα παιδιά μας, τη σύγχρονη οικογενειακή ή κοινωνική ζωή θα προσεγγίσουμε σήμερα και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πολύ γι' αυτό. Ο εκπαιδευτικός ως δεύτερος γονέας είναι το θέμα που εσύ επέλεξες και θέλουμε να μας πεις γιατί.
1: Ναι, είναι αλήθεια που και εμένα με έχει προβληματίσει πολύ αυτό το θέμα ως εκπαιδευτικό. Ξέρετε, ανέκαθεν το σχολείο λειτουργούσε συμπληρωματικά προς την οικογένεια. Δηλαδή οι δύο σημαντικότεροι πυλώνες της εποχής είναι ακριβώς η οικογένεια και το σχολείο. Πρώτα η οικογένεια, τόσο χρονικά, όσο και αξιολογικά, δηλαδή σε επίπεδο σημαντικότητας. Άλλωστε το παιδί προσεγγίζει το σχολείο γύρω στα 5 του χρόνια, όταν ήδη έχει περάσει το πρώτο και νευραλγικό τμήμα της ζωής του μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και έχουν ήδη διαμορφωθεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ψυχισμού και της προσωπικότητάς του. Το παραλαμβάνει λοιπόν το σχολείο και έρχεται ακριβώς να συμπληρώσει το έργο που έχει ξεκινήσει η οικογένεια, να στηρίξει το έργο που κάνει της στην οικογένεια και να χτίσει πάνω σε αυτό, πάνω στο θεμέλιο που θέτει η οικογένεια. Υποδέχεται το σχολείο το παιδί και χτίζει πάνω σε αυτό. Ούτως ή άλλως, ακόμα και στις πιο ιδανικές συνθήκες όσον αφορά τη λειτουργία της οικογένειας μέσα σε μια κοινωνία, ο εκπαιδευτικός δεν πάβει να αποτελεί για το παιδί, αυθόρμητα κιόλας, μια προέκθεση του οικογενειακού του περιβάλλοντος, δηλαδή ένα δεύτερο γονέα ούτως ή άλλως. Το παιδάκι που θα πάει στην πρώτη δημοτικού, η δασκάλα του, μοιραία και αναπόφευκτα, θα τη δει ως ένα άλλο είδος μανούλας. Θα επενδύσει σε αυτή να έχει τέτοιου είδους συναισθήματα και εκείνη φυσικά ή ο δάσκαλος που θα παραλάβει το παιδί, το επίσης το ίδιο αυθόρμητα θα ενεργοποιήσει μητρικά συναισθήματα προς το παιδί για να το προσεγγίσει, να φτιάξει μια ζεστή ατμόσφαιρα, να το κάνει να νιώσει άνετα, να εξοικειωθεί. Δηλαδή ούτως ή άλλως γονεϊκά χαρακτηριστικά υπήρχαν ανέκαθεν και υπάρχουν στην επαφή του εκπαιδευτικού με το παιδί. Το θέμα είναι πόσο αυτή η φυσιολογική έτσι, φυσιολογικός βαθμός γονεϊκότητας που υπάρχει σε αυτή τη σχέση εντείνεται σήμερα στις μέρες μας και γίνεται ακόμα πιο επιτακτικός. Γιατί η εποχή μας έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ότι πολλές φορές στο σχολείο δεν καλείται απλά να συμπληρώσει την οικογένεια, δεν καλείται να χτίσει πάνω στα θεμέλια που έθεσε η οικογένεια, καλείται πολλές φορές να καλύψει το κενό της οικογένειας, να διορθώσει όσο μπορεί τα λάθη που έκανε η οικογένεια, ακόμα κάποιες φορές και να την όσο μπορεί να την υποκαταστήσει. Γιατί σήμερα δυστυχώς τα παιδιά στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στερούνται την οικογένεια. Τη στερούνται είτε γιατί η οικογένεια κλειδονίζεται και είναι διαλυμένη, έχουν χωρίσει οι γονείς κλπ. Οπότε τα παιδιά στερούνται είτε τον έναν είτε τον άλλον γονέα και δεν έχουν αρκετή μητέρα ή αρκετό πατέρα ή δεν έχουν καθόλου μητέρα ή δεν έχουν καθόλου πατέρα, είτε γιατί ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει διαλυθεί η οικογένεια, τα παιδιά δεν έχουν αρκετό γονέα, είτε μητέρα είτε πατέρα. Γιατί πολύ απλά και οι δύο γονείς εργάζονται. Είναι σπάνιο πλέον φαινόμενο σήμερα να βρεθεί η οικογένεια όπου ένας από τους δύο γονείς και ιδίως η μητέρα να μην εργάζεται. Καθώς λοιπόν οι γονείς εργάζονται και καταναλώνουν πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια ψυχική και σωματική στην εργασία τους, μοιραία δεν διαθέτουν το χρόνο που θα ήθελαν και οι ίδιοι να διαθέσουν στα παιδιά. Και έτσι τα παιδιά, τα σημερινά παιδιά, βιώνουν μια ματέωση, μια αίσθηση μοναξιάς. Πολλά καταθέτουν ότι ελάχιστα βλέπουν τους γονείς τους, ότι έχουν μεγαλώσει κυρίως με τους παππούδες και τις γιαγιάς τους, ότι είναι πολύ λίγες στιγμές που βρίσκεται όλη η οικογένεια μαζί κλπ. Επομένως, το σημερινό σχολείο καλείται να διακονήσει αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά που λίγο ή πολύ, το καθένα για το δικό του λόγο, δεν έχει αρκετή οικογένεια ή δεν έχει καν οικογένεια. Επομένως, το σχολείο δεν μπορεί να παραθεωρήσει αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να μην λάβει υπόψη του αυτό το κενό. Αυτή η πραγματικότητα οφείλει να επανακαθορίσει όλο τον προσανατολισμό του σχολείου και τον προσωπικό προσανατολισμό και την προσωπική εργασία και διακονία του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο.
0: Μαρία, αυτά που μας λες είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θέτεις ένα πολύ σοβαρό σύγχρονο οικογενειακό κοινωνικό πρόβλημα, αυτό της έλλειψης των γονέων στη ζωή των παιδιών. Είναι πραγματικότητα, το γνωρίζουμε πολλοί από εμάς, το συναντούμε αυτό σε γνωστούς μας. Το ερώτημα που θέλω να θέσω πριν περάσει στο σχολείο είναι, γνωρίζουμε ότι στην εφηβεία, γιατί νομίζω για την εφηβεία μας μιλάς, δηλαδή για τις ηλικίες του γυμνασίου και του λυκείου, αφού με αυτές κυρίως ασχολείσαι, τα παιδιά πάρα πολύ στηρίζονται στους φίλους τους, στις παρέες τους. Η παρέα λοιπόν δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οικογένεια, γιατί να νιώσουν αυτή τη μοναξιά και αυτό το κενό που πρέπει να καλυφθεί?
1: Ναι, πολύ ωραία η ερώτησή σας, πολύ κέρια. Ναι, είναι αλήθεια ότι ασχολούμαι κατά βάση με τους εφήβους, γιατί είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, το πρόβλημα φυσικά δεν ανακύπτει ξαφνικά στην εφηβεία. Το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ νωρίτερα και ο ρόλος του σχολείου πλέον ως έτσι, πώς να το πω, συμπληρωματικού του κενού της οικογένειας επίσης ξεκινάει από πολύ νωρίτερα. Και όσον αφορά την εφηβεία, ισχύει όντως αυτό που λέτε, ότι ακόμα και στην πιο ιδανική οικογένεια, ο έφηβος θα αναζητήσει καταφύγιο στους φίλους, στους συνομολίκους, που λειτουργούν ως ένα έτσι συμπληρωματικό εγώ, ως συνοδοιπόροι. Όμως, ο έφηβος μπορεί μεν να καταφεύγει στους συνομιλίκους του και να βρίσκει παρηγοριά σε αυτούς, δεν πάβει όμως να παλινδρομεί στην παιδική του ηλικία και να μην είναι ακόμα ενήλικας και να αισθάνεται βαθιά μέσα του την ανάγκη του ενήλικα. Δεν σημαίνει ότι ο έφηβος, και αυτό να μην μας ξεγελάει έτσι όσοι ασχολούμαστε με τους εφήβους και τους βλέπουμε πολλές φορές και αντιδραστικούς προς τους ενήλικες και πολύ προσκολλημένους στις παρέες τους, δεν σημαίνει ότι οι έφηβοι δεν έχουν ανάγκη από τους ενήλικες και μέσα τους ψυχολογικά. Αυτή η ανάγκη παραμένει και μάλιστα σε εφήβους που έχουν ήδη στερηθεί το οικογενειακό περιβάλλον από την μικρή τους ηλικία, από την πρώιμη ζωή. Την εφηβεία η ανάγκη αυτή θα έρθει ακόμα πιο επιτακτική, δηλαδή θα αναζητήσουν ακόμα περισσότερο όρια, θα αναζητήσουν ακόμα περισσότερο καταφύγια. Μην ξεχνάμε ότι η εφηβεία μέσα της, από τη φύση της, έχει πολλή ανασφάλεια και αρκετή θλίψη. Δηλαδή μπορεί τα παιδιά να προβάλλουν εξωτερικά τον εαυτό τους ως άτρωτο και παντοδύναμο, όμως μέσα τους αισθάνονται αρκετή αβεβαιότητα. Αν συζητήσουμε μαζί τους θα δούμε ότι η εφηβεία είναι μια ηλικία στην οποία φυσιολογικά πέφτει η αυτοεκτίμησή τους, νιώθουν, έχουν πολλές ανασφάλειες, πολλές αγωνίες και εκεί θέλουν τον ενήλικα. Και αν δεν υπάρχει ο ενήλικας, πολλές φορές αυτή η φυσιολογική καταφυγή στον φύλο μπορεί να καταστεί και επικίνδυνη, γιατί πολλές φορές τα παιδιά στις παρέες τους ενώνουν ακριβώς τον πόνο τους. Δηλαδή είναι δύο ή τρία ή τέσσερα τραυματισμένα παιδιά με τις ίδιες ανάγκες για ασφάλεια και για αγάπη, τα οποία ακριβώς συσπυρώνονται μεταξύ τους, μοιράζονται αυτό τον πόνο και τον κάνουν όλα μαζί οργή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε πολλά φαινόμενα ομαδοποίησης της βίας. τιμωρίες, παρεάκια που κάνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Γιατί το ένα παιδί, όσο και να θέλει να στηρίξει το άλλο, και όντως τα παιδιά, και είναι συγκινητικό αυτό στους εφήβους, γίνονται πολύ καλοί φίλοι, πραγματικά θέλουν πολύ να στηρίξουν ο ένας τον άλλον. Ωστόσο όμως, καθώς είναι όλοι μαζί αστήρικτοι, δεν μπορούν να στηρίξουν ένας τον άλλο, και έτσι πέσουν όλοι μαζί. Για να βοηθήσουμε λοιπόν και τη φιλία στην εφηβεία να λειτουργήσει πραγματικά υποστηρικτικά, όπως λειτουργεί πραγματικά σε αυτή την ηλικία, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει από πίσω το γερό θεμέλιο, το αγκονάρι της οικογένειας. Και για να μπορέσει ένας έφηβος να στηρίξει έναν άλλον έφηβο, να το στηρίξει πραγματικά, όχι να παρεθύρει ο ένας τον άλλον, μοιραζόμενοι τον πόνο τους σε μια κοινή λάθος διέξοδο, πρέπει τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, το ένα μέρος της παρέας, να ακουμπά γερά στην οικογένειά του, να έχει πάρει το ίδιο αγάπη, για να μπορέσει κιόλας να στηρίξει με έναν σωστό τρόπο το άλλο το παιδάκι. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, ξέρετε, μέσα μας και μέσα στο σχολικό περιβάλλον, και εκ του θετικού και εκ του αρνητικού. Δηλαδή το βλέπουμε πολύ αυτό, οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ να το καταθέσουν αυτό, ότι παιδιά στερημένα από την οικογένεια και πληγωμένα, συσπυρώνονται μεταξύ τους, προσπαθούν να στηρίξουν το ένα το άλλο και καταλήγουν στην παραβατικότητα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε και το αντίστροφο, δηλαδή βλέπουμε, κυρίως βέβαια στα κορίτσια συμβαίνει αυτό, ότι παιδιά, κορίτσια που τέλος πάντων έχουν μια θαλπορία από την οικογένεια, στηρίζουν άλλα κορίτσια τα οποία είναι πιο στηρημένα και τα στηρίζουν σωστά. Σε καμία περίπτωση δεν περιτεύουν οι ενήλικες. Ποτέ δεν περιτεύουν οι ενήλικες, ιδιαίτερα στην εφηβεία. Οι έφηβοι τους έχουν ανάγκη. Είτε το εκφράζουν ανοιχτά, είτε δεν το εκφράζουν. Γι' αυτό και σε πολύ δύσκολες στιγμές τους, όταν οι έφηβοι βρίσκουν στο περιβάλλον τους έναν έμπιστο ενήλικα, καταφεύγουν σε εκείνον. Πολλές φορές καταφεύγουν και μαζί με την παρέα τους. Δηλαδή μπορεί να έρθουν δύο φίλοι μαζί, δύο φίλες μαζί, σε έναν εκπαιδευτικό, σε έναν έμπιστο ενήλικα, και να πούν: έχουμε πρόβλημα, βοηθήστε. Μην μας ξεγελάει λοιπόν το φαινόμενο αυτό, η φαινομενολογία της εφηβείας που λέει εξωτερικά: δεν σας χρειάζομαι εσάς τους μεγάλους, δεν σας θέλω. Όχι, μας θέλουν. Απλά μας θέλουν με έναν τρόπο πιο διακριτικό κοντά τους. Αλλά μας έχουν πολύ ανάγκη.
0: Οπότε έρχεται τώρα αυτός ο ρόλος για τον οποίο ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, ο ρόλος του σχολείου, ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ποιος μπορεί να είναι τελικά στη ζωή του μαθητή, του εφήβου?
1: Ναι, καταρχάς ο εκπαιδευτικός σήμερα, πάντοτε βέβαια ισχύει αυτό, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, δεν μπορεί να παραθεωρήσει και να αρνηθεί και να αποδυθεί με κανέναν τρόπο τον παιδαγωγικό, τον ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο. Σε καμία περίπτωση ο εκπαιδευτικός ο ίδιος δεν μπορεί να κοιτάξει, να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ακαδημαϊκό. Ως δηλαδή έναν απλό μεταδότη γνώσεων που θα μεταλαμπαδεύσει ας πούμε στοιχειώδεις γνώσεις για το επιστημονικό του πεδίο, το οποίο μπορεί να το αγαπάει πάρα πολύ. Δεν είναι ο εκπαιδευτικός καθηγητής πανεπιστημίου. Σίγουρα θα επιτελέσει αυτό το έργο, σίγουρα θα μεταδώσει τη γνώση. Αυτό είναι εξόνου κάνευ. Όμως πρέπει και ο ίδιος να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως εκπαιδευτικό, επιστήμονα, παύλα, παιδαγωγό. Και πρέπει να έχει απόλυτη συνέστηση των ψυχολογικών συνθήκων μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά. Όταν έχει μια τάξη μπροστά του που τα μισά είναι από διαλυμένες οικογένειες και τα άλλα μισά βλέπουν ελάχιστο τους γονείς τους, γιατί και οι δύο εργάζονται, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι αδιάφορος αυτός. Καλείται εκ των πραγμάτων, και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί το κάνουν ακριβώς γιατί τους μπρόχνει η ίδια τους έτσι, η ψυχοσύνθεση και το γονεϊκό έτσι, φίλτρο που αυθόρμητα κουβαλάν μέσα τους. Καλείται ακριβώς να πλησιάσει αυτό το παιδί πραγματικά ως δεύτερος γονιός και κάποιες φορές ως πρώτος γονιός, αν δεν υπάρχει ο πρώτος. Όχι με την έννοια ότι θα αντικαταστήσει το γονέα. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός δεν θα γίνει η μαμά και ο παπάς. Δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει και να γίνει. Αλλά δεν είναι δυνατόν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον συναισθηματικής στέρησης της μοναξιάς του παιδιού ο εκπαιδευτικός να μην προσφέρει στην τάξη του, στους μαθητές του, ένα κλίμα ζεστασιάς, ένα κλίμα αποδοχής, ένα κλίμα συνεργασίας, ένα στήριγμα, ένα μήνυμα, είμαι εγώ εδώ. Και ξέρετε αυτά. Αυτό είναι, όπως λέμε, το παράλληλο curriculum, δηλαδή το μάθημα που γίνεται μέσα στο μάθημα. Ακόμα και ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος, ακόμα και ο τρόπος που διεξάγεται το μάθημα, ακριβώς, ειδικά σήμερα, καλείται να περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, όταν κάνουμε ένα μάθημα συμμετοχικό, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή. Λέμε ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις, εγώ θέλω να δω όλα τα χεράκια σηκωμένα. Και με παιχνιόδρες δραστηριότητες και στο γυμνάσιο ακόμα. Μην νομίζετε ότι οι έφηβοι δεν τους αρέσει να παίζουν. Μην νομίζετε. Τους αρέσει και μάλιστα πολύ. Ότι θέλω να δω όλα τα χεράκια σηκωμένα. Όταν ο εκπαιδευτικός προσέχει και το παιδάκι του τελευταίου θρανίου που μπορεί να μην μιλάει και το πλησιάζει. Όταν ο εκπαιδευτικός ρίχνει ένα βλέμμα, ξέρετε, και μόνο το βλέμμα στο παιδί και στον έφηβο, ένα βλέμμα στοργής, ένα βλέμμα που λέει «Σε αγαπώ και σε εμπιστεύομαι και είμαι εδώ για σένα, πιστεύω στις δυνατότητές του». Όταν ο εκπαιδευτικός δίνει με όλους τους τρόπους και λεκτικά το λέει αλλά και το δείχνει, ότι ξέρεις, αν με χρειαστείς, μπορείς να αρχίσεις να μου μιλήσεις. Όταν ο εκπαιδευτικός βλέπει το παιδί που έχει την περίεργη συμπεριφορά, την αποκλίνουσα, την παραβατική, τη μελαγχολική, δεν ξέρω εγώ πια, και όταν χτυπάει το κουδούνι, λέει για παράδειγμα, ξέρω εγώ, Κώστα, Πέτρο, Γιάννη, Μαρία, Χρυσούλα, κάτσε λίγο, θέλει λίγο να τα πούμε. Αυτός είναι ο εκπαιδευτικός σήμερα. Είναι ο εκπαιδευτικός που θα μιλήσει και στο διάλειμμα με ένα παιδί που θα βρει μέσα στην τάξη και θα ρωτήσει πώς περάσατε, παιδιά, το Σαββατοκύριακό σας. Θα βρει δηλαδή τρόπους να δείξει την ανθρώπινη πλευρά του, μια ζεστασιά. Και έπειτα, σήμερα το σχολείο, πολύ περισσότερο σήμερα από ό,τι άλλες φορές. Και αυτό βέβαια είναι ένα έλλειμμα στα επίσημα προγράμματα που προσπαθεί να καλυφθεί αλλά με αδέξιους τρόπους πολλές φορές. Σήμερα το σχολείο καλείται να λειτουργήσει και ως δεύτερο σπίτι για τα παιδιά, δηλαδή ως μια κοινότητα. Να μην έχουν την αίσθηση τα παιδιά πηγαίνω, κάθομαι 6 ώρες, 7 ώρες, κάνω ξέρω εγώ αρχαία μαθηματικά, χημεία, γλώσσα κτλ. Χτυπάει το κουδούνι, φεύγω. Ξέρετε, δυστυχώς, για ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών αυτή η διαδικασία δεν έχει κανένα νόημα. Σχεδόν κανένα νόημα. Για να, το σχολείο πρέπει να έχει ένα νόημα για τα παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, να μπορεί να τα συσπυρώσει γύρω του. Και πώς θα γίνει αυτό, όταν ο εκπαιδευτικός, όταν συνεργαζόμαστε και μεταξύ μας εκπαιδευτικοί, να φτιάξουμε ένα ζωντανό, ένα δημιουργικό σχολείο. Να δώσουμε στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, δυνατότητες του ανήκειν, να αποκτήσουν μια αίσθηση ότι εγώ ανήκω στο σχολείο μου. Το σχολείο μου είναι μια μεγάλη οικογένεια, είναι μια κοινότητα που νοιάζεται για μένα. Ας πούμε, όταν θα διοργανώσουμε μια θεατρική παράσταση στο σχολείο μας, μια εκδήλωση, μια γιορτή, μια λέσχη φιλαναγνωσία, μια ξέρω εγώ κινηματογραφική ομάδα, ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, μια ομάδα σύνταξης περιοδικού, κάτι δημιουργική, κάτι, μια καλλιτεχνική δράση, δραστηριότητες, οι οποίες τι κάνουν ουσιαστικά, δίνουν στα παιδιά χώρο να ανήκουν, να εκφραστούν. Και ξέρετε, σε αυτά τα πλαίσια που δεν είναι τα στενά πλαίσια του μαθήματος, τα παιδιά απελευθερώνονται, εκφράζονται πιο εύκολα, ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά πολύ πιο άμεσα μαζί τους, δημιουργείται ένας ιδιαίτερος έτσι ζεστός δεσμός και λειτουργούν αυτά τα πλαίσια υποστηρικτικά ακόμα και για παιδιά, και αυτό μας εκπλήσει και το βλέπουμε και το καταθέτουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, ότι παιδιά τα οποία προέρχονται από ελληματικά και δυσλειτουργικά οικογενειακά περιβάλλοντα. Παιδιά που δεν έχουν κίνητρα για μάθηση. Παιδιά που είναι διαταρακτικά ή προβληματικά, συμμετέχουν με πολύ ενθουσιασμό και ανταποκρίνονται μάλιστα σε μέγιστο βαθμό σε τέτοιου είδους εναλλακτικές δραστηριότητες. Και εκφράζονται κιόλας σε τέτοιου είδους εναλλακτικές δραστηριότητες και ανοίγονται και μιλάνε και ρωτάνε και συμβουλεύονται και υποστηρίζονται. Θέλουν αυτό τα παιδιά. Άρα ως εκπαιδευτικοί πρέπει να είμαστε ενεγρηγόρσοι, alert, όπως λέμε. Να εκπέμπουμε με όλους τους τρόπους, από τον τρόπο που κάνουμε το μάθημα, από τον τρόπο που μπαίνουμε στο σχολείο, που κοιτάμε τα παιδιά, που χαιρετάμε τα παιδιά, από αυτά που οργανώνουμε, να ξεχύνουμε ακριβώς αυτήν την αγάπη, αυτή τη ζεστασιά, αυτή την αγκαλιά. ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι εκπαιδευτικοί, και βάζω και το μου μέσα, διότι και εγώ έχω περάσει τέτοιου είδους εκκρίσεις αμφισβήτησης και απελπισίας πάρα πολλές φορές, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο του εκπαιδευτικού και καταπονεί ψυχικά τον εκπαιδευτικό στις σύγχρονες συνθήκες. Λέμε με πολύ απογοήτευση και απελπισία, μα τι να κάνουμε εμείς όταν όλα είναι διαλυμένα. Όταν το παιδί θα πάει στο σπίτι του και θα αντιμετωπίσει τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, όταν δεν έχει εγωγή από εκεί, εμείς τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και μας καταλαμβάνει μία ητοπάθεια, μία απογοήτευση. Δεν έχουμε πολύ άδικο σε αυτό, γιατί είναι αλήθεια πως το πρωτοδραστικό περιβάλλον είναι και παραμένει η οικογένεια. Όμως αυτή η ητοπάθεια είναι και εκ του πονηρού, είναι πειρασμική. Διότι ακόμα και οι ίδιες οι έρευνες, ξέρετε, οι ψυχολογικές, αποδεικνύουν και ευτυχώς ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο τελευταίος στοχός της άμαξης σε αυτή την ιστορία, και ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού, και μάλιστα ενός παιδιού με ελληματικό και οικογενειακό περιβάλλον. Έχουν αποδείξει αυτό έρευνες, σας αναφέρω συγκεκριμένα μία που μας ανέφεραν και στη σχολή, στο τμήμα ψυχολογίας. Έγινε μία έρευνα, νομίζω στην Αμερική, σε ενήλικα κορίτσια τα οποία είχαν μεγαλώσει σε πολύ δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαγνωσμένα δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα, σε ένα πληθυσμό λοιπόν τέτοιων κοριτσιών, που κάποια τα είχαν πάει πολύ καλά στη ζωή τους, δηλαδή είχαν μπορέσει να κάνουν οικογένειες, ήταν καλές μητέρες, και κάποια άλλα δυσκολεύτηκαν. Και την έρευνα αυτή που έγινε, αναζητήθηκαν οι παράγοντες που βοήθησαν τη μια ομάδα αυτού του πληθυσμού να εξελιχθεί καλά και την άλλη όχι. Βρέθηκε λοιπόν ότι τα παιδιά εκείνα που είχαν εξελιχθεί καλύτερα ανέφεραν στο ιστορικό τους, στα ερευνητικά ερωτήματα που τους έθεσαν οι ψυχολόγοι, οι επιστήμονες, κατέθεσαν θετική σχέση με το σχολικό τους περιβάλλον και θετικές εμπειρίες από τα σχολικά τους χρόνια. Κοινώς, να το πούμε απλά, τα παιδιά αυτά θα είχε σώσει κάποιο σχολείο. Που σημαίνει κάποιος ή κάποια εκπαιδευτική. Δηλαδή, μην αποκτηβόμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί λέγοντας, μα αφού δεν υπάρχει οικογένεια, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το παιδί είναι χαμένο. Όχι, το παιδί δεν είναι χαμένο. Καταρχάς, δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι, ειδικά όσοι πιστεύουμε στον Θεό, γιατί για τον Θεό κανένας δεν είναι χαμένος. Έτσι, μάλλον ήμασταν όλοι χαμένοι όσο απολωλώ τα πρόβατα, και ακριβώς ήρθε στη γη για να μας βρει, και μας βρει και δόξα τω Θεώ. Να ευχαριστούμε. Αλλά και εμείς ως εκπαιδευτικοί, ως ενήλικες, επειδή ακριβώς γινόμαστε σημείο αναφοράς για τα παιδιά, δεν είναι τυχαίο, αυτό το ξέρουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί, πόσο μας παρατηρούν από την κορφή μέχρι τα νύχια, πόσο θέλουν να μαθαίνουν για τη ζωή μας, πόσο μας λένε κυρία σας είδα εδώ, κυρία σας είδα εκεί, κυρία ωραίο το φόρεμά σας, κυρία έτσι τα μαλλιά σας, τα πάντα παρατηρούν. Γιατί τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι και τα παιδιά είμαστε και κάτι μας τους έχουν. Είτε είναι στην εφηβεία, είτε είναι πιο μικρά. Καλά, πιο μικρά μας έχουν και για αυθεντίες. Δηλαδή σου λέει, είπε η κυρία μου αυτό, τελείωσε. Αφού το είπε η κυρία, έτσι θα είναι. Αλλά και οι έφηβοι ακόμα προσέχουν τα πάντα. Παραδειγματίζονται. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο αμεληταίος ο ρόλος μας. Εκεί ακριβώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ως ένα ανάγχωμα. Μπορούμε έστω ένα παιδάκι, δύο παιδάκια να τα προστατεύσουμε με τον τρόπο μας, και από εκεί που εξαιτίας της οικογένειάς τους θα έπαιρναν έναν πολύ άσχημο δρόμο, να συμβάλλουμε ώστε να μπορέσουν να σταθούν ως άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρώτο. Σήμερα η πρώτη αποστολή του σχολείου, η πρώτη αποστολή του σχολείου, είναι να μπορέσει ακριβώς να προστατεύσει αυτά τα παιδιά, ώστε να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να σταθούν ως μέλη της κοινωνίας. Και μετά να βγουν επιστήμονες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μα αυτό, Μαρία, συμφωνούμε εμείς, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Το αναλαμβάνουν αυτό το χρέος, αυτή την ευθύνη, αυτό το καθήκον.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι λίγο πολύ, επειδή ο εκπαιδευτικός, ξέρετε, από τη φύση της δουλειάς του, και για να διαλέξει αυτή τη δουλειά, προφανώς αγαπάει τα παιδιά. Λίγο πολύ, ναι, όλοι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν ένα τέτοιο ρόλο, είτε το καταλαβαίνουν, είτε δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, νοιάζονται για τα παιδιά, να το πω έτσι απλά. Και όσοι έτσι δεν νοιάζονται, ίσως είναι γιατί ακριβώς καταλαμβάνονται από αυτήν την απογοήτευση και από τις συμπεριφορές των παιδιών που είναι δύσκολες, Και τους καταλαμβάνει αυτή η απογοήτευση, ίσως γιατί δεν πιστεύουν αρκετά στον εαυτό τους. Δηλαδή δεν πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ξέρετε, άμα πιστεύω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω εκ των πραγμάτων, άμα θεωρώ ότι ό,τι και να κάνω πέφτει στο κενό, φυσικά αυτό με απογοητεύει και προσπαθώ και πολύ λιγότερο. Αλλά εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη και ειδικά στην εφηβεία είναι ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας συνήθως δεν θα τα δούμε εκείνη τη στιγμή. Δεν θα τα δούμε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα από τα πιο σκληρά χαρακτηριστικά του έργου του δασκάλου, ειδικά στην εφηβεία, ότι αυτό που σπέρνει δεν θα το δει να φυτρώνει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να το δει, να το εισπράξει πολλά χρόνια μετά. Μια φορά εμείς οι εκπαιδευτικοί απογοητευόμαστε, γιατί δεν βλέπουμε άμεσα αποτελέσματα. Κάνουμε πράγματα, προσπαθούμε, λέμε, ξαναλέμε κτλ. Και βλέπουμε ότι δεν αλλάζει κάτι σημαντικά στην συμπεριφορά των παιδιών και λέμε αποτύχαμε. Εδώ όμως είναι το λάθος μας. Γιατί δεν ξέρουμε τι προσλαμβάνει η ψυχή του παιδιού. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή μέσα στην αντιδραστικότητα της εφηβείας να μην μας το δείξει, όμως έχουμε όλοι λίγο πολύ παραδείγματα που μας αποδεικνύουν ότι τελικά αυτό που τα παιδιά φαινόταν ότι δεν ακούνε και εμείς απογοητευόμασταν, τα παιδιά το άκουγαν τελικά. Και μπορεί να συναντήσουμε μαθητές μας, έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς, να συναντήσουμε μαθητές μας μετά από κάποια χρόνια, όταν ήδη είναι νεαροί ενήλικες, έχουν αποφοιτήσει, και να μας πούν, α κυρία, κύριε, θυμάμαι αυτό το μάθημα που κάναμε τότε, αυτό που μας είχατε πει τότε. Και εμείς να μην θυμόμαστε τι είχαμε πει τότε, γιατί φυσικά δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε τι λέμε στο κάθε μάθημά μας. Και όμως καταγράφηκε στην ψυχή του παιδιού. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτή την ελπίδα

Ιούλιος, νεάροι μας φίλοι. Διακοπές. Οι περισσότεροι ρίχνονται στη διασκέδαση χωρίς μέτρο. Όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις τη χαλάρωση. Στους τρόπους, στην ενδυμασία, στην αξιοποίηση του χρόνου. Ασφυξία πνευματική. Ζητάς να πάρεις μια ανάσα. Καίγεσαι από τους πειρασμούς και φωνάζεις. Μου είναι αδύνατο να αντισταθώ. Όπως φέρονται όλοι, έτσι θα κάνω κι εγώ. Κατά καλό καιρό. Ιούλιος. Κοίταξε τους Αγίους που τιμάει η Εκκλησία μας αυτό το μήνα. Δεν είναι ούτε λίγοι, ούτε κι άγνωστοι. Δες τη ζωή τους. Πάρε παράδειγμα από την ανιδιοτέλεια των Αγίων Αναργύρων που γιορτάζουν πρώτη του μηνός και του Αγίου Παντελεήμονα στις 27. Στάσου με θαυμασμό μπροστά στο κάλος της ψυχής της Αγίας Κυριακής στις 7 του μηνός, που είναι και μεγαλομάρτης, που αψήφισε την νεότητα και την ομορφιά της και προτίμησε το μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού. Ζήτησε το φωτισμό στα καλοκαιρινά φροντιστήρια από τον πολυμαθή συγγραφέα και ενάρετο μοναχό τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Υποκλείσου με σεβασμό στη δύναμη ψυχής που έκρυβαν μέσα τους η Αγία Μαρίνα και η Αγία Χριστίνα, που γιορτάζουν στις 17 και στις 27 Ιουλίου αντίστοιχα. Νεαρές κοπέλες ήταν, που ήρθαν αντιμέτωπες με τους ειδωλολάτρες γονείς τους, μαρτύρησαν και η ομολογία τους προσέλκυσε χιλιάδες ανθρώπους στην πίστη. Σκέψη σου, αστρέξε βλαβικά και στην Αγία Μακρίνα, που γιορτάζει στις 19 Ιουλίου και κατάφερε με τις συμβουλές της να πείσει το μικρότερο αδελφό της, τον μετέπειτα Μέγα Βασίλειο, να απαρνηθεί τη δόξα του κόσμου και να αφιερωθεί στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Έπειτα έγινε και αυτή μοναχή και μόνασε μαζί με τη μητέρα της.

Στις 20 του μηνός, θυμήσου και τον πύρινο προφήτη Ηλία, που κι όταν νόμιζε πως απέμεινε μόνος, συνέχιζε να εργάζεται με ζήλο και να ομολογεί το Θεό. Τέλος προσπάθησε σε μια ήσυχη ώρα να αφουγκραστεί στις προσευχές της Αγίας Άννας, της Θεοπρομήτωρος. Προπαντός όμως, μην ξεχάσεις να διαβάσεις το βίο και τα θαύματα της Αγίας Παρασκευής.

Οι Άγιοι του Ιουλίου, αυρές δροσιάς στον πνευματικό καύσωνα του καλοκαιριού, ανάσες ψυχής, είναι Άγιοι θαυματουργοί και ιδιαίτερα λαοφιλείς. Όπου και αν βρίσκεσαι, αναζήτησε τους ναούς ή τα απόμακρα ξοκλήσια που πανηγυρίζουν στη μνήμη τους. Σκέψε με ευλάβεια να σπαστείς τις εικόνες και τα ιερά τους λείψανα. Ζήτησε με πίστη τις πρεσβείες τους και άφησε την ψυχή σου κοντά τους να αναπνεύσει ελεύθερα.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευλογημένοι και θρησευλογημένοι χριστιανοί, όλοι εσείς που με προθυμία και προσοχή ακούτε το Λόγο του Θεού, που είναι ικανός να φωτίσει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει, να ξεκουράσει και να χαριτώσει τις ψυχές μας, είστε μακάριοι από τον Κύριο, διότι ευτυχισμένοι είναι όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού. Μακάριοι ακούοντες τον Λόγον του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Και ήδη ευρισκόμεθα εις το δεύτερον κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τους στίχους 7 έως και 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αλλά γεννήθημεν ήπι εν μέσω ημών ως αντροφός θάλπι τα εαυτής τέκνα. Ούτως ομοιρόμηνοι ημών ευδοκούμεν μεταδούνε ημίν ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγένιστε. Με πιο απλά λόγια, αλλά ήμασταν στοργικοί μεταξύ σας, όπως μια μητέρα περιθάλπει τα παιδιά της. Με τέτοια θερμή αγάπη στα πρόσωπά σας, είχαμε την ευχαρίστηση να σας μεταδώσουμε όχι μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τους εαυτούς μας, διότι μας έχετε γίνει αγαπητοί. Το έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών προς φιλής μας ακροατέ είναι δύσκολον και επίπονο. Το θείον κήρυγμα δείτε ανδρός γενναίου και φερεπώνου, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, χρειάζεται άνδρα έτοιμον ανά πάσαν ώραν και στιγμή να υποστεί κόπους και θυσίες. Χρειάζεται άνδρα έτοιμο ανά πάσαν ώρα και στιγμή να υποστεί ακόμη και διωγμούς, να είναι έτοιμος ακόμη να οδηγηθεί και εις την αγχώνη και να αντιμετωπίσει ακόμη και το θάνατο. Αυτός που θα θελήσει να γίνει διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, τα λόγια του πρέπει να εξέρχονται από πύρινα χείλη και από πειρακτωμένη καρδιά από αγάπη στο Θεό. Ναι, από αγάπη στο Θεό και προς την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στις σχέσεις του με τους πρώτους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιεί την εικόνα της τρυφερής αγάπης της μητρός προς τα τέκνα. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου είναι το μητρικό φίλτρο στις ψυχές που μάχεται να αποσπάσει από την αμαρτία και να τις οδηγήσει στην παραδεισένια κατάσταση. Με βάση αυτήν την εικόνα θέλουμε να παρουσιάσουμε ορισμένες σκέψεις για το θεάρεστο όσο και δυσχερές έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών. Η μάνα που αγαπά το παιδί της δεν το βγάζει ποτέ από τη σκέψη της. Το έχει πάντα στο νου της. Και όταν το έχει κοντά της και όταν αυτό ευρίσκεται μακριά της, το σκέπτεται συνεχώς και τα μάτια της γεμίζουν από δάκρυα. Η μάνα που αγαπά το παιδί της δεν θέλει να το αποχωριστεί ποτέ
και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν και το παιδί της φεύγει από κοντά της, το παρακολουθεί με τη σκέψη της, το βλέπει με τη φαντασία της, συνδιαλέγεται νοερός, επικοινωνεί τηλεφωνικός και γράφει γράμματα ανελιπώς. Πόσες φορές δεν την είδαμε στα χέρια της να κρατάει κάποια φωτογραφία του ξενετημένου της παιδιού, να συνομιλεί μαζί του, να την ασπάζεται και να την ποτίζει με τα δάκρυά της. Πόσες φορές δεν την είδαμε γονατιστή μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού της, να δέεται και να παρακαλεί για το παιδί της που είναι τόσο μακριά. Η μάνα που αγαπά το παιδί της μπορεί με τη γένα να το βγάζει από το κορμί της, αλλά ποτέ δεν το αποχωρίζεται και ποτέ δεν το βγάζει από την καρδιά της. Κατά παρόμοιον τρόπο προσφυλής μας ακροατέ, και κάθε εργάτης του Ευαγγελίου που αγαπά το Θεό, τον έχει στη σκέψη του, τον έχει στη γλώσσα του, τον έχει στην καρδιά του, και χωρίς ποτέ να αποχωριστεί την προς τον Θεόν αγάπην, επεκτείνει αυτήν την αγάπη και στην εικόνα του Θεού τον άνθρωπο. Ο εργάτης του Ευαγγελίου με τις ψυχές τις οποίες αποσπά από την αμαρτία δημιουργεί συγγενικό δεσμό ίσον και ανώτερον από τον φυσικόν. Με τον νου του δημιουργεί μία εξάρτηση και έχει μία πνευματική επικοινωνία. Πάντα τις ενθυμείται στις προσευχές του και δεν λησμονεί να συμπαρίσταται στις δύσκολες ώρες και στο πλήθος των προβλημάτων που συναντούν στην πορεία τους. Και όχι μόνο στη σκέψη του, αλλά και στη γλώσσα του, πάντα ευρίσκει την ευκαιρία να πει δυο λόγια στον Κύριο για την πνευματική τους προκοπή, για τα προβλήματα που έχουν και για τη θεία ρογή στον αγώνα τους. Πάντα αναζητά την ευκαιρία να περιγράψει σε κάποιον άλλον τις ικανότητες και τις αρετές των πνευματικών του τέκνων. Πιο γλυκύτερες ώρες και πιο ευχάριστες στιγμές είναι αυτές που διαθέτει χρόνο να ομιλεί στις ίδιες τις ψυχές που αυτός έγινε όργανο της σωτηρίας των. Ο τίμιος εργάτης του Ευαγγελίου έχει πάντα στην καρδιά του τις ψυχές που καθοδηγεί. Τις αγαπά ειλικρινά με όλη τη θέρμη της καρδιάς του. Ζει τις αγωνίες των. Χαίρεται στις επιτυχίες των. Λυπάται στις δοκιμασίες. Συναγωνίζεται στις πτώσεις των και χύνει δάκρυα πολλά. Και όσες φορές παρίσταται ανάγκη να κάνει χρήση της πνευματικής του εξουσίας προς ωφέλιαν και καταρτισμόν, προς ανόρθωσιν και επάνωδον εις την ευθείαν οδόν, δεν το αποφεύγει και δεν διστάζει να το κάνει. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ ήταν ένας υπέροχος και θαυμάσιος κήρυκας του Ευαγγελίου που ζούσε έντονα τα προβλήματα της σωτηρίας των ψυχών. Ας τον ακούσουμε να ομιλεί προς τους Κορινθίους. Τις ασθενεί και ουκ ασθενώ,
Τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Ποιο ανθρώπου η πίστη ασθενή και εγώ δεν ασθενώ. Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και εγώ δεν υποφέρω. Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο ένατο κεφάλαιο στους στίχους 20 έως 23 μας λέγει: και γενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος ή να Ιουδαίους κερδίσω, της υπονόμων ως υπονόμων ή να τους υπονόμων κερδίσω, της ανόμης ως άνομος μείον άνομος Θεό, αλλά ένομος Χριστό ή να κερδίσω ανόμους. Εγενόμην της ασθενές είναι ως ασθενής ή να τους ασθενείς κερδίσω, της πάση γέγονα τα πάντα ή να πάντως την ασώσω. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό, και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πιο κάτω από την αυθεντία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν κι εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν τον νόμο του Μωυσή για να τους κερδίσω, ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν πίστη δυνατή έγινα το ίδιο για να κερδίσω τους αδυνάτους την πίστη. Για τους πάντας έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Προσφυλής μας ακροατέ, θερμή μας προτροπή, οι προσευχές μας να φτάνουν στο θρόνο του Θεού πύρινες, με το θερμό αίτημα να χαρίζει ο Κύριος μας αξίους εργάτες του Ευαγγελίου.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, το οποίο μας φιλοξενεί στο ζεστό του χώρο, την ιατρική ενημέρωση, εμένα, το φιλοξενούμενό μας και όλους εσάς που μας ακούτε και βλέπετε από όλο τον κόσμο. Πραγματικά σήμερα είναι ιδιαίτερη η συνάντησή μας, διότι αφορά το κεφάλαιο θεραπεία, όταν πάρα πολλοί γιατροί που μας αναλύουν και μας συμβουλεύουν τα θέματα υγείας καταλήγουν εκεί, γιατί είναι η ουσία. Καλά όλα τα άλλα, πήγαμε στο σωστό γιατρό, κάναμε τις σωστές εξετάσεις, βγήκε η σωστή διάγνωση, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και η θεραπεία. Πάνω σε αυτό, είτε την κλασική θεραπεία που αφορά την κάθε ειδικότητα και ασθένεια, αλλά και την, θα έλεγα, προφυλακτική, εναλλακτική, αλλά και συμπληρωματική θεραπεία με τα λεγόμενα συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες, τα οποία θα ξεδιαλύνουμε σήμερα με έναν άξιο επιστήμονα που έχει αφιερώσει την ζωή του σε αυτό, πάντα με γνώμονα και σκοπό το καλό του ανθρώπου, το καλό του συνανθρώπου του, το καλό όλων μας. Ο κύριος Δημήτριος Αξιώτης, τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως.
1: Γεια σας κύριε Φιρινίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, η οποία είναι πάρα πολύ τιμητική, αλλά είναι, θα έλεγα, και ευχάριστη για μένα, γιατί μου δίνεται ένα βήμα να μιλήσω για πράγματα που οι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους, άλλοι καθαρά, άλλοι πιο θολά, άλλοι νομίζουν ότι τα έχουν καθαρά αλλά είναι πιο θολά, και άλλοι βέβαια τα έχουν πολύ καθαρά. Αλλά είναι χαρά μου να μπορούμε να ξεδιαλύνουμε ορισμένα πράγματα και όλος ο κόσμος να αποκτήσει λιγάκι μεγαλύτερη γνώση για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και αυτό είναι της υγείας μας.
0: Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και σας έχουμε εμπιστοσύνη. Το έχετε αποδείξει πάρα πολλές φορές και ουσιαστικά, και θα μας δώσετε διευκρινήσεις και γνώσεις σε πράγματα τα οποία απλά πηγαίνουμε σε ένα φαρμακείο και ζητάμε ή απλά δίνουμε μία συνταγή και μας δίνουν κάτι κουτάκια. Ή πάμε στην βιτρίνα του φαρμακείου, που ο φαρμακοποιός ή ο γιατρός μας ή η γειτόνισσά μας ή η τηλεόραση, καλή ώρα, μας υποδεικνύει να πάμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τον α, β, γ, ω λόγο, και εκεί θα δούμε και τις διαφορές και τη χρησιμότητά τους, γιατί, όπως πάρα πολύ καλά είπατε, αφορά την υγεία μας. Ας ξεκινήσουμε από την βάση. Τι είναι τα φάρμακα?
1: Στη συζήτησή μας πολλές φορές θα αναφέρω, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί γνωρίζω και εγώ ότι συνομιλώ με έναν πολύ άξιο επιστήμονα, ο οποίος τα περισσότερα, αν όχι όλα, από αυτά που θα πούμε σήμερα τα γνωρίζει ήδη. Οπότε θα μου βγαίνει αυθόρμητα το όπως γνωρίζετε. Όπως λοιπόν γνωρίζετε, τα φάρμακα είναι ουσίες, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε σε αυτή τη συζήτηση να μιλήσουμε λίγο εκλεκευμένα, ούτως ώστε να γίνουμε κατανοητοί σε όλους. Τα φάρμακα λοιπόν είναι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να θεραπεύσουμε ή να προλάβουμε νόσους, και λειτουργούν με κάποιο τρόπο στον οργανισμό μας ή σε μικροοργανισμούς που πιθανόν να υπάρχουν στον οργανισμό μας. Αυτή είναι η έννοια του φαρμάκου. Το φάρμακο λειτουργεί γιατί πηγαίνει και παρεμβάλλεται και αλλάζει μια διαδικασία που έχει ο οργανισμός. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διορθώνουμε κάτι ή προλαμβάνουμε κάτι.
0: Το φάρμακο παραπέμπει στο φαρμάκι. Και έτσι ο κόσμος, όταν του δίδεται μια συνταγή, συμβουλή για κάτι τέτοιο, κάνει πίσω, γιατί φοβάται τις παρενέργειες και προτιμά προϊόντα της γης, προϊόντα όπως οι βιταμίνες, όπως τα συμπληρώματα διατροφής, ανταυτού.
1: Εδώ θα λέγαμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια πολύ πλούσια γλώσσα, αλλά και πολύ αληθινή γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πραγματικά το φάρμακο μπορεί δυνητικά να γίνει φαρμάκι. Και για να είμαστε πάρα πολύ... γιατί σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Τα φάρμακα δεν είναι οποιαδήποτε προϊόντα. Για όλους τους οργανισμούς, αλλά και τις διάφορες ρυθμιστικές αρχές, όπως είναι ας πούμε στην Ελλάδα ο ΕΟΦ, το φάρμακο είναι ένα αγαθό, το οποίο όμως, επειδή είναι δυνητικά επικίνδυνο στη λάθος χρήση του, π.χ. αλλαγή δοσολογίας, υπέρβαση δόσης ή μη σωστή χρήση του φαρμάκου, αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν πολύ σοφά η ελληνική γλώσσα έχει πολύ κοντά το φάρμακο με το φαρμάκι. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε το φάρμακο σωστά, όπως μας το λέει ο γιατρός μας, τότε το φάρμακο είναι φάρμακο και βοηθάει τον άνθρωπο. Όταν το χρησιμοποιούμε λαθασμένα, εκούσια ή ακούσια, τότε μπορεί να γίνει φαρμάκι και γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και τα πάντα μέσα σε αυτή τη βιομηχανία του φαρμάκου είναι αυστηρά ελεγχόμενα, όχι μόνο πριν την παραγωγή του φαρμάκου, αλλά είναι και ελεγχόμενα και θα πρέπει να είναι και μετά από την κυκλοφορία του φαρμάκου και τη λήψη του από τον ασθενή ή τον άνθρωπο που θα τα λάβει.
0: Εξαιρετικά. Θα μείνω σε αυτό και στην παραγωγή και δεν θα ξεχάσω ποτέ μια τέτοια παρουσίαση, παύλα επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο φαρμάκων που εσείς την προκαλέσατε, και όντως είναι σαν ένας διαστημικός σταθμός όπου δουλεύουν αστροναύτες και είναι σε αυστηρότατες συνθήκες περιβάλλοντος, αέρα, πιέσεων, που δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς αυτό το κουτάκι που μας πετάει στον πάγκο φαρμακοποιός και ανοίγουμε εμείς τη συσκευασία και από μέσα βγάζουμε το χάπι, το δισκείο, το υπόθετο, την ένεση, τι προεργασία έχει γίνει για να φτάσει μέσα σε αυτό το κουτάκι.
1: Και αυτή είναι μια προεργασία η οποία είναι μόνο για να παραχθεί το ίδιο εγκεκριμένο φάρμακο. Νομίζω ότι στην πορεία της συζήτησης θα μας δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθούμε και λίγο με όλο αυτό το χωνί, θα το έλεγα, στα αγγλικά χωνί λέγεται, ένα ανάποδο τρίγωνο που δείχνει πώς τελικά φτάνουμε στην έγκριση της παραγωγής ενός φαρμάκου. Πόσος χρόνος παίρνει, πόσα χρήματα χρειάζονται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό όλοι οι άνθρωποι, για να καταλαβαίνουν την αξία αυτού του κουτιού για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως.
0: Η χρήση του διαδικτύου οδηγεί τους καταναλωτές φαρμάκων, ας το πούμε έτσι ομά, στο να γνωρίζουν κάποια πράγματα περισσότερα, αλλά δημιουργούνται και κάποιες δυσκολίες κατανόησης, αλλά και παρεξηγήσεις, μεταξύ των οποίων είναι ότι τα τελευταία χρόνια, νομίζοντας ότι το κράτος μας μέσω του ΕΟΦ και το ΙΟΠΗ θα είναι εξασφαλίσει χρήματα δίνοντάς μας φάρμακα χαμηλότερης ποιότητας, τα λεγόμενα γενώσιμα, βιομοειδή, βιολογικούς παράγοντες κτλ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση και ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί καταρχάς πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για τα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν είναι όλα ίδια. Και ειδικά το πώς εμείς θα τους συμπεριφερθούμε όσον αφορά το κανονιστικό τους πλαίσιο, δηλαδή πώς θα πωλούνται από το φαρμακείο ή ποιος μπορεί να τα παίρνει ή με ποιο τρόπο κάποιος μπορεί να το συνταγογραφήσει ένα φάρμακο. Αυτά λοιπόν χωρίζονται σε ορισμένες κατηγορίες. Αρχίζουμε λοιπόν από τα γνωστά μας συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε, όλοι τα έχουμε πάρει στη ζωή μας, όλοι θα τα πάρουμε πολύ πιθανό στη ζωή μας. Και αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι αυτό που λέμε το πρωτότυπο συνταγογραφούμενο φάρμακο. Καταρχάς, τι λέγεται συνταγογραφούμενο? Είναι ένα φάρμακο το οποίο ο γιατρός πρέπει να συνταγογραφήσει για να ληφθεί. Εδώ θα βάλουμε μια άνω τελεία και θα συνεχίσουμε σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το πρωτότυπο φάρμακο είναι το φάρμακο το οποίο ανακαλύφθηκε από μία φάρμακοβιομηχανία, από ένα εργαστήριο μιας φάρμακοβιομηχανίας, από όλη εκείνη τη σειρά που χρειάζεται, αυτό που λέμε στο R&D, στην έρευνα και ανάπτυξη ενός φαρμάκου, για να μπορέσει τελικά αυτό το φάρμακο να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να δοθεί στον ασθενή. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτότυπο φάρμακο. Επειδή λοιπόν η όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ μεγάλη και απαιτεί πάρα πολλούς πόρους, ανθρώπινους πόρους, χρόνο πάρα πολύ, αλλά ακόμα και όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος είναι χρήμα και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό για πολλά χρόνια πρέπει να πληρώνονται, απαιτεί και πάρα πολλά χρήματα. Οπότε δίνεται από όλα τα κράτη, έχει συμφωνηθεί να δίνεται σε αυτή την εταιρεία που εφήβρε ένα φάρμακο καινούριο, να της δίνεται μια δυνατότητα να εκμεταλλεύεται αυτή τη στην ανακάλυψη για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό λέγεται πατέντα. Διάρκεια της πατέντας του φαρμάκου. Και αυτό στην Ευρώπη είναι 10 με 11 χρόνια και η νεότερη νομοθεσία προσπαθεί να πείσει τις φαρμακοβιομηχανίες να το κατεβάσουμε στα 8 με 12, γιατί τα περισσότερα προϊόντα να έχουν 8 χρόνια πατέντα και κάποια από αυτά να φτάνουν και στα 12. Οπότε για αυτό το χρονικό διάστημα η φαρμακοβιομηχανία, η συγκεκριμένη που εφήβρε αυτό το φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, να μπορεί πουλώντας το να βγάλει κάποια από τα χρήματα τα οποία έδωσε για να το φτιάξει. Στη συνέχεια όμως, γιατί η γνώση, είμαστε σε ένα κόσμο ο οποίος είναι, υπάρχουν μια παγκοσμιοποίηση και αυτό έχει και τα καλά του, όπως είναι η γνώση που μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα πια, η γνώση μπορεί και η επιστήμη μπορούν στη συνέχεια να δώσουν τη δυνατότητα και σε άλλες φαρμακοβιομηχανίες, όταν τελειώσει δηλαδή ο χρόνος της πατέντας, να φτιάξουν το ίδιο φάρμακο που θα έχει την ίδια ποσότητα και την ίδια δραστική ουσία μέσα στην ίδια φαρμακομορφή, αλλά θα είναι φτιαγμένο από μια άλλη βιομηχανία η οποία δεν έδωσε βέβαια όλα αυτούς τους πόρους για να το ανακαλύψει, αλλά το βρήκε έτοιμο, οπότε, αλλά πέρασαν τα 8 χρόνια, οπότε όλοι μπορούν πλέον να το φτιάξουν. Και αυτό το φάρμακο, το οποίο είναι ίδιο με το πρωτότυπο όσον αφορά και την δόση της δραστικής ουσίας, την ίδια τη δραστική ουσία, αλλά και τη φαρμακομορφή, ονομάζεται γενώσιμο φάρμακο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα γενώσιμα φάρμακα είναι όμοια με τα πρωτότυπα. Οι διαφορές που μπορεί να προκύπτουν μπορούν να οφείλονται μόνο στα έκδοχα που μπορεί να έχουν, τα διαφορετικά έκδοχα που μπορεί να έχουν μέσα αυτά τα φάρμακα. Και όταν μιλάμε για έκδοχα, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι είναι έκδοχο, είναι κάποιες ουσίες βοηθητικές για να μπορέσει το φάρμακό μας να λάβει τη μορφή που θέλουμε. Δηλαδή να γίνει χάπι. Εκτός από τη δραστική ουσία λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε και άλλες ουσίες μέσα για να μπορέσουμε να το συμπιέσουμε και να γίνει ένα χάπι. Αυτή είναι η διαφορά. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ίδια η ποσότητα? εκτός του ότι υπάρχουν ειδικές τεχνητές που ο ΕΟΦ πρέπει να πούμε ότι είναι ο υπεύθυνος, ο ρυθμιστικός υπεύθυνος και η αρχή η οποία είναι απόλυτα ελεγκτική αλλά και ρυθμιστική στο να ξέρει ποια φάρμακα κυκλοφορούν και αν είναι ικανά να κυκλοφορούν ή όχι. Οπότε εφόσον ο ΕΟΦ έχει αφήσει κάποια φάρμακα να είναι στο ράφι του φαρμακείου, σημαίνει ότι τα φάρμακα αυτά πρέπει, μπορούν να κυκλοφορούν. Άρα τι κάνει ο ΕΟΦ? Αυτό που κάνει είναι κάποιους ελέγχους δειγματοληπτικούς και με αυτούς μπορεί να βρει κάποιες παρτίδες οι οποίες ίσως να έχουν αποκλίσεις στη δραστική ουσία και αυτές οι παρτίδες, αν η απόκληση είναι πάνω από κάποια όρια, γίνονται ανάκληση. Ανάκληση δεν γίνεται μόνο στα γεννόσημα, γίνεται και στα πρωτότυπα φάρμακα, αν στην παραγωγή τους κάτι έγινε λάθος. Οπότε έτσι διασφαλίζεται πάντα ότι το φάρμακο που είναι στο φαρμακείο, όπως και να το λένε, και έχει την ίδια δραστική ουσία, δηλαδή αν περιέχει ασπιρίνη και λέγεται Δημήτρης το φάρμακο ή λέγεται Κώστας και είναι γενώσιμο, το Κώστας είναι γενώσιμο του Δημήτρη, ο ΕΟΦ είναι ο ρυθμιστής του ότι το φάρμακο Κώστας είναι ισοδύναμο και εμείς το λέμε στη γλώσσα μας βίο ισοδύναμο με το φάρμακο Δημήτρης. Άρα ο ασθενής που δεν βρήκε το, που έπαιρνε το Δημήτρη και δεν πρέπει, και δεν, για κάποιο λόγο δεν θέλει να συνεχίσει να παίρνει το Δημήτρη ή δεν το βρίσκει πια το Δημήτρη, μπορεί να πάρει τον Κώστα και να έχει το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τώρα, για να είμαστε γρήγοροι, αυτό είναι η διαφορά του πρωτοτύπου και γενοσύμου. Και για να πούμε και σε λίγο πιο βαθιά, υπάρχουν και άλλα φάρμακα τα οποία είναι λίγο πιο, θα λέγαμε, θεωρούνται πιο υψηλού επίπεδου. Γιατί χρησιμοποιείται μια άλλη τεχνολογία. Χρησιμοποιούμε δηλαδή ζωντανούς οργανισμούς για να τα παράξουμε, όπως είναι, ας πούμε, μικρόβια, βακτήρια. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους οργανισμούς. Παράγονται λοιπόν κάποια φάρμακα που τα χρησιμοποιούμε και αυτά λέγονται βιολογικά φάρμακα. Και τα βιολογικά φάρμακα λοιπόν έχουν και αυτά, θα λέγαμε, γενώσιμα, τα οποία δεν ονομάζονται γενώσιμα και ονομάζονται βιοομοειδή.
0: Εξαιρετικά, αν ο ΕΟΦ, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι ο επίσημος ελεγκτής και κριτής των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε εμείς μετά τις οδηγίες των ιατρών και όχι, γινόταν από τότε αυτός ο ντόρος, ο φόβος, ο αδικαιολόγητος πανικός που δημιουργείται και ακόμα έχει τα απομεινάρια του μέχρι σήμερα, ότι το πρωτότυπο και το γενώσιμο φάρμακο είναι διαφορετικά, είναι αντίγραφα, είναι υποδιέστερα, πραγματικά όλοι οι ασθενείς και η κοινωνία μας θα ήταν πολύ πιο ήρεμη.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και στην αρχή της συζήτησής μας ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί ενισχύεται η επικοινωνία και η βάση όλης της γνώσης είναι η επικοινωνία. Οπότε, οπότε αν τα πάρουμε με τη σειρά, αν έχουμε μια σωστή επικοινωνία των σωστών πραγμάτων στους σωστούς ανθρώπους, αποφεύγουμε όλα τα προβλήματα.
0: Αυτή την χαρά και την τιμή μας δίνει και το κανάλι της 4Ε και η ιατρική ενημέρωση που την κατατάσσει πρώτη στις ιατρικές εκπομπές πανελληνίως. Αυτή η επικοινωνία και αυτή η ενημέρωση πραγματικά, σαν να ενημερώνετε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας, τους παππούδες σας, τα αδέρφια σας, τους φίλους και τους συγγενείς σας. Σε αυτό θα μας βοηθήσει και η Δεσποινίδα Αθανασία όσον αφορά την επαφή της με τα φάρμακα και την κατανόηση αυτών των ενιών που είπαμε τώρα.
2: Πάσχα στο χωριό. Μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων, περιμένω με ανυπομονησή να το επισκεφθώ. Ο παππούς με τριγυρνά στην εξοχή και μου εξηγεί τα πάντα για την πανέμορφη νησιάτικη φύση. Κανείς να αντιστέκεται στο μεγαλείο της. Πράγματι, και η αδερφή μου Ελισάβετ, φοιτητή της ιατρικής, υπογράμμισε πως το προϊόν της φύσης είναι η πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρμάκων και βιταμινών. Αθανασία, όλα τα προϊόντα του φαρμακείου χρησιμοποιούν τα βότανα, τα χόρτα, τις ρίζες, εκκυλίσματα καρπών και δέντρων, δηλητήρια ρεπετών και εντόμων για να προσφέρουν ιάματα στους ασθενείς. Εντυπωσιάστηκα, λέει με θαυμασμό ο παππούς. Πάντα αναρωτιόμουν από τι φτιάχνονται αυτά που μου προτείνει ο γιατρός, αν θα με πειράξουν, τι θα γίνει αν τα σταματήσω. Επίσης, παππού, πρέπει να γνωρίζεις ποια είναι τα πρωτότυπα φάρμακα, τα γενώσιμα, οι βιολογικοί παράγοντες, οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής. Έτσι θα γνωρίζεις και δεν θα αγωνιάς το διαβάζεις στο χαρτί οδηγιών. Και αν έχεις απορίες, να εμπιστεύεσαι και να ρωτάς μόνο το γιατρό σου. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς, συγγονές μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με βοηθάτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τώρα για αυτό το επικοινωνιακό θαύμα, γιατί αυτά δεν ακούγονται πουθενά και ποτέ. Ακούγονται όμως σήμερα σε όλο τον κόσμο. Από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, στην Ευρώπη και από άκρους άκρους στη χώρα μας. Επομένως πλέον όσοι κατάλαβαν ότι ναι μεν δεν έχουμε κάποιον γιατρό να μας μιλήσει για κάποια ασθένεια, αλλά έχουμε όλους τους γιατρούς με τα θεραπευτικά τους σχήματα και συμβουλές πάνω στο πρόσωπό σας, για να ξέρουμε τι παίρνουμε, γιατί το παίρνουμε, τι είναι, και να εμπιστευόμαστε ακόμη περισσότερο και τους θεραπευτικούς γιατρούς μας και το φαρμακείο μας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όπως το πούμε και στη συνέχεια, της μιας καλής υγείας. Δεν υπάρχει καλή υγεία αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον θεράποντα ιατρό και στον επιστήμονα υγείας όπως είναι ο φαρμακοποιός μας. Δεν υπάρχει. Αν κάποιος δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν, θα πρέπει να πάει σε κάποιον άλλο που να το έχει εμπιστοσύνη.
0: Πηγαίνοντας στη λαϊκή, ψωνίζουμε διάφορα λαχανικά, φρούτα, όσπρια ή ό,τι άλλο υπάρχει εκεί και λέμε είναι από τον παραγωγό, το εμπιστευόμαστε και μετά έρχεται το θέμα της τιμής. Έτσι και εδώ όλοι μας εμπιστευόμαστε όλους και τη συνταγή, το συνταγογράφο και το φαρμακοποιό και το προϊόν. Ερχόμαστε και στο θέμα της τιμής. Οι τιμές για κάποιους λόγους παίζουν ανάλογα με τον χαρακτηρισμό που έχει το φάρμακο που δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή για παράδειγμα τα συνταγογραφούμενα, τα μη συνταγογραφούμενα κλπ. Θέλουμε πάνω σε αυτό να ξεθολώσετε αυτό το πράγμα. Γιατί όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι όταν μας λέει ο φαρμακοποιός, ναι, πέρα από την συνταγή τη συμμετοχή σου, θα πληρώσεις και αυτό ή αυτό θα το πληρώσεις ολόκληρο. Μα γιατί δεν γράφεται, και γιατί δεν γράφεται αφού είμαι ασφαλισμένος. Και δημιουργούνται έτσι και τέτοιες εντάσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που τη δέχομαι πάρα πολύ συχνά από τα συγγενικά μου πρόσωπα που γνωρίζουν ότι γνωρίζω. Τα φάρμακα λοιπόν, εκτός από την κατάταξή τους ως πρωτότυπα ή ως γενώσιμα, έχουν και κάποιες κατατάξεις σε σχέση με το αν αποζημιώνονται ή όχι. Αυτά είναι τα αποζημιούμενα φάρμακα. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία είναι φάρμακα που δεν αποζημιώνονται, αλλά δεν χρειάζεται και η συνταγογράφησή τους, αλλά και φάρμακα τα οποία ναι μεν χρειάζεται η συνταγογράφησή τους, αλλά δεν αποζημιώνονται. Οπότε για να διαλύσουμε λίγο το νέφος που υπάρχει, τα φάρμακα λοιπόν θα τα ξεκινήσουμε ότι είναι όλα φάρμακα. Κάποια από τα φάρμακα όμως αυτά, οι ρυθμιστικές αρχές αποφάσισαν, βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα πάντα, να πούν ότι υπάρχει αρκετή ασφάλεια στο να το επιλέγει και να το χρησιμοποιεί μόνος του ο καταναλωτής. Τέτοια φάρμακα είναι κάποια αναλγητικά που τα γνωρίζουμε όλοι μας, κάποια σιρόπια, κάποιες κρέμες, κάποια προϊόντα για τα μάτια μας. Αυτά λοιπόν λέγονται μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ή αλλιώς μη σιφά στα ελληνικά ή αλλιώς ότιση στα αγγλικά. Αυτά λοιπόν είναι τα γνωστά μας φάρμακα που πάμε στο φαρμακείο και λέμε στο φαρμακοποιό μας: θέλω, με πονάει το κεφάλι μου, δώσε μου αυτό το φάρμακο, και το δίνει ο φαρμακοποιός χωρίς να ζητήσει κάποια συνταγή κτλ. Τα υπόλοιπα φάρμακα κανονικά, γι' αυτό είπα κανονικά, χρειάζονται συνταγή γιατρού. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα πρέπει ο φαρμακοποιός να έχει μια συνταγή για να δώσει το φάρμακο στον ασθενή του. Στην Ελλάδα είμαστε σε αυτό το, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι, είμαστε λίγο πιο χαλαροί από ότι είναι οι φαρμακευτικές αγορές της Ευρώπης ή της Αμερικής κτλ. Όπου δεν μπορεί κάποιος να πάει να αγοράσει οποιοδήποτε φάρμακο, αν δεν είναι μισηφά, χωρίς συνταγή γιατρού. Έχει τα καλά του, δηλαδή ξέρω τι παίρνω, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να πάω στο γιατρό να μου το συνταγογραφήσει. Οπότε ξέρω και το φαρμακοποιό. Οπότε και ο φαρμακοποιός δεν μπαίνει στη διαδικασία να αγχωθεί και μου δίνει το φάρμακό μου. Αλλά και στην άλλη μεριά τον κίνδυνο του ότι μου είπε η γειτόνισσα ότι εκείνο το φάρμακο κάνει πάρα πολύ καλό στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και επειδή και εγώ έχω τα ρευματικά μου, αποφάσισα να πάω το πάρω από το φαρμακείο, που υπάρχουν χίλιες πιθανότητες αυτό το φάρμακο είτε να μην κάνει σωστά τη δουλειά του, είτε να κάνει κακό στον άνθρωπο ο οποίος θα το πάρει. Γιατί μπορεί να έχει μια ευαισθησία στις ανεπιθύμητες και να κάνει ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό λοιπόν είναι τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Όμως από εκεί και πέρα αυτά τα δύο χωρίζονται στα φάρμακα που αποζημιώνονται, δηλαδή το κράτος έχει επιλέξει μέσα από μια πλέον επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία για τα καινούργια φάρμακα που μπαίνουν σε αυτό το θέμα, να τα αποζημιώνει, και από την άλλη μεριά τα φάρμακα που είτε το κράτος είτε η εταιρεία που τα παράγει αποφάσισε, ή ένας από τους δύο, ότι δεν πρέπει να αποζημιώνονται. Παραδείγματα. Ας πούμε το παράδειγμα που το κράτος αποφάσισε ένα φάρμακο να μην αποζημιώνεται. Υπάρχει κάποιο φάρμακο το οποίο μέσα το κουτί, αυτό που είπαμε, δεν έχει θεραπεία μηνός. Έχει θεραπεία τριμήνου. Το ελληνικό κράτος δεν θα το αποζημιώσει. Θα αποζημιώσει μόνο τη θεραπεία μηνός. Άλλο παράδειγμα φαρμάκου που δεν αποζημιώνει το ελληνικό κράτος με δικιά του απόφαση. Δεν είναι μόνο το ελληνικό κράτος αυτό, τα περισσότερα κράτη στην Ευρώπη το έχουν, είναι τα γνωστά lifestyle φάρμακα. Φάρμακα για αισθητική της λειτουργία, παραδείγματος χάρη, και άλλα φάρμακα όπως για δυνάτισμα, τα οποία θεωρεί το κράτος, θεωρεί η ρυθμιστική αρχή, ότι είναι φάρμακα τα οποία δεν είναι ζωτικά για την κύρια υγεία του ανθρώπου. Οπότε και να μην το πάρει κάποιος, δεν θα είναι σε κίνδυνο η υγεία του, και γι' αυτό το λόγο δεν τα αποζημιώνει. Οπότε κάποιος που τα χρειάζεται ή που το έχει πει ο γιατρός του ότι τα χρειάζεται, πηγαίνει και τα αγοράζει χωρίς αποζημίωση. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από όλα αυτά τα φάρμακα, οι αποζημιώσεις, τα αποζημιούμενα, τα μη συφά και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν και κάποιες βιταμίνες που συγκαταλέγονται στα φάρμακα ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους και την περιεκτικότητά τους. Οπότε και αυτά είναι φάρμακα που κάποια από αυτά αποζημιώνονται και κάποια από αυτά δεν αποζημιώνονται.
0: Το emoji, το οποίο γνωρίζει την παγκόσμια οικονομία, λέει ότι το φάρμακο είναι δεύτερο τη τάξη παγκοσμίως. Εδώ ζούμε και βιώνουμε στη χώρα μας ελλείψεις φαρμάκων. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια ισχυρή βιομηχανία να εμφανίζει ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας?
1: Κύριε Φερενίδη, είναι και αυτή η ερώτηση είναι κέρια. Και αυτή η ερώτηση είναι κέρια γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή, με τις γνώσεις που έχω, φαίνεται ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης. Αλλά γιατί γίνεται μια έλλειψη? Από πού προέρχεται η έλλειψη? Υπάρχουν δύο λόγοι για μια έλλειψη φαρμάκου. Ο ένας λόγος είναι η μη διαθεσιμότητά του. Δηλαδή όταν η παραγωγή του φαρμάκου αυτού γίνεται κάπου αλλού ή ακόμα και εδώ στην Ελλάδα και για κάποιο λόγο έγινε ένα ατύχημα, χάλασε μια μηχανή, δεν παρήχθη η δραστική ουσία έτσι όπως έπρεπε να παραχθεί και πρέπει να ξαναπαραχθεί. Οπότε έχουμε μια καθυστέρηση στην παραγωγή. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μη διαθεσιμότητα. Η μη διαθεσιμότητα δεν μπορεί να αναταχθεί. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι ενέργειες ξανά από την αρχή, που απαιτεί χρόνο, ούτως ώστε να ξαναβγεί η παραγωγή του φαρμάκου και να μπορέσει να το έχει ο ασθενής. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο, και αυτό το συγκεκριμένο θέμα το είχαμε πάρα πολύ στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Γιατί τότε είχαν κλείσει κάποιες παραγωγές λόγω ασφάλειας, οπότε τα φάρμακα βγαίνανε με άλλες βάρδιες που ήταν πιο αραιές, για να μην έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, να συγχρονίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, και γι' αυτό το λόγο τότε είχαμε τέτοια προβλήματα. Δεύτερον, στην Ελλάδα έχουμε το εξής καλό και κακό. Τα φάρμακα στην Ελλάδα είναι, οι τιμές του φάρμακου στην Ελλάδα είναι από τις πιο φτηνές της Ευρώπης. Όταν λοιπόν ένα καινούριο φάρμακο έρχεται στην Ελλάδα, η τιμή του φαρμάκου δεν μπαίνει από τη φαρμακοβιομηχανία. Δεν λέει, ας πούμε, η τάδε φαρμακοβιομηχανία θα φέρω αυτό το φάρμακο και η τιμή του θα είναι αυτή. Η τιμή του μπαίνει από το ελληνικό κράτος με βάση ένα κανόνα. Και ο κανόνας λέει ότι το φάρμακο πρέπει να πάρει την τιμή, τη μέση τιμή των δύο χαμηλότερων ή των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης. Αυτό τι σημαίνει πάλι? Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο στην Ελλάδα είναι φτηνό. Αυτό είναι το καλό. Γιατί δίνει τη δυνατότητα αφενός μέσα στο κράτος να έχει μικρότερα έξοδα στην αποζημίωσή του, αλλά αφετέρου να έχει και μικρότερη συμμετοχή ο ασθενής. Όμως έχουμε και την άλλη πλευρά του συγκεκριμένου νομίσματος. Και η άλλη πλευρά λέει ότι εφόσον υπάρχει ένομο δικαίωμα της οποιαδήποτε φάρμακα αποθήκης να εξάγει προϊόντα προς την Ευρώπη, και γιατί υπάρχει αυτό, γιατί είναι πολύ απλό, γιατί είναι χρήματα που μπαίνουν στη χώρα. Οι εξαγωγές μας λοιπόν είναι χρήματα που μπαίνουν στη χώρα και γι' αυτό το ελληνικό κράτος τις επιτρέπει. Έτσι λοιπόν, επειδή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μπορεί όχι στις περισσότερες, πλέον υπάρχει μια ρύθμιση, κάποια φάρμακα είναι πολύ περισσότερα, αλλά σε κάποιες χώρες της Ευρώπης κάποια φάρμακα είναι πολύ πιο ακριβά από την Ελλάδα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να προτιμάτε κάποια φάρμακα να εξάγονται. Οπότε να δημιουργείται μια έλλειψη στο εσωτερικό της χώρας. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι οι ορθολογικά σκεπτόμενες φαρμακοαποθήκες δεν θα εξάγουν το σύνολο του φαρμάκου. Θα προσέξουν ούτως ώστε να πάρουν ικανή ποσότητα για να δώσουν στα φαρμακεία τους και τα υπόλοιπα να μπορέσουν να τα εξάγουν. Επίσης ο ΕΟΦ βοηθάει πολύ σε αυτό. Γιατί όταν καταλαβαίνει ότι ένα φάρμακο έχει έλλειψη, τι κάνει? Απαγορεύει τις παράλληλες εξαγωγές. Απαγορεύει τις εξαγωγές, οπότε το φάρμακο δεν μπορεί να φύγει. Οπότε κρατάμε το φάρμακο εδώ για τους Έλληνες ασθενείς.
0: Η κυρία Ματίνα, μέσα στα πλαίσια του διαδικτύου, της κοινωνικής γνώσης, πιστεύει ότι έχει αποκρισταλώσει μια άποψη και αμέσως όταν της χορηγείται ένα φάρμακο διαβάζει το χαρτάκι που έχει μέσα. Και διαβάζει βασικά τις παρενέργειες. Δεν διαβάζει όμως κάτι ακόμα σημαντικότερο, αν το θέσουμε ότι ναι, θέλω να μάθω τις αλληλεπιδράσεις. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Το κλείνουμε αυτό. Μπορεί να μην παίρνει άλλα φάρμακα. Τις παρενέργειες συνεχίζει να τις διαβάζει πραγματικά μία προς μία και λέγοντας ότι μπορεί να έχω αυτό, μπορεί να έχω το άλλο. Χωρίς να γνωρίζει όμως σε τι ποσοστό συμβαίνει αυτό, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις. Γιατί γράφει κάτι γενικό. Πίεση. Πνευμονοπάθεια. Και βλέποντας αυτά τρομοκρατείται και λέει δεν θα το πάρω αυτό το φάρμακο. Υπάρχει και μια μερίδα όπως ο πεθερός μου, ο οποίος ρωτάει, μήπως επειδή είναι και, έχει και γαμπρό, ρωτάει τι σημαίνει πίεση. Δηλαδή εγώ παίρνω φάρμακο για την πίεση, είναι απαγορευτικό για μένα, και το εξηγώ. Δηλαδή κάποιοι συμβουλεύονται και τον γιατρό, αλλά στην τριπτική πλειοψηφία σταματά εκεί. Και ακόμα χειρότερα, σταματά στην ένδειξη του φαρμάκου, που λέει είναι για την κατάθλιψη. Ενώ στην νευρολογία σου πούμε τέτοια φάρμακα ευρέως και με ένδειξη και στην ημικρανία.
1: Και αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα των ανεπιθύμινων, το λέμε παρενέργειες, το λένε όλοι, μέσα σε αυτά τα φυλλαράκια που αναφέρατε, που ονομάζονται φύλλα οδηγιών χρήσης ή FOH στη δικιά μας γλώσσα, αναφέρονται αναγκαστικά, γιατί είπαμε ότι το κλάδος του φαρμάκου είναι πάρα πολύ ρυθμιστικός και πάρα πολύ αυστηρός, δεν αφήνει να περάσει ούτε μίγα από την οποιαδήποτε διαδικασία. Οπότε οτιδήποτε έχει συμβεί σε κάποια από τις μελέτες για τις οποίες θα μιλήσουμε μετά, θα πρέπει να το συμπεριλάβει στις προειδοποιήσεις που έχει στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Γιατί, για να είναι υποψιασμένος ο ασθενής, αν είναι ένας από τους 1000 ή ένας από τους 10.000 ή ένας από το 1 εκατομμύριο ασθενείς που μπορεί να έχουν πάθει αυτό, να το προλάβουν πολύ γρήγορα και να μην έχουν βλάβει. Οπότε σωστά το κάνει η ρυθμιστική αρχή να το βάζει στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε άνθρωποι. Και οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από αυτά που διαβάζουμε και πολλές φορές νομίζουμε ότι το έχουμε χωρίς να το έχουμε. Δεν πειράζει. Αρκεί να το πούμε στο γιατρό μας. Ο γιατρός μας θα καταλάβει αν πραγματικά το έχουμε ή όχι, ή αν πρέπει να διακόψουμε το φάρμακο ή δεν πρέπει. Και γι' αυτό επανέρχομαι πάλι. Επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό. Η επικοινωνία με τον άνθρωπο που εμπιστευόμαστε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Πάμε λοιπόν στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Εμείς λοιπόν τα λέμε και στην διεθνή γλώσσα, τα λέμε ανεπιθύμητα συμβάματα. Τι είναι αυτό? Είναι οποιοδήποτε σύμβαμα, οτιδήποτε δηλαδή γίνει ενώ έχουν λάβει το φάρμακο, το οποίο δεν θέλουμε να γίνει, δεν το περιμένουμε να γίνει και πολλές φορές έχει μια δυσάρεστη συνέπεια. Γιατί λέω πολλές φορές και δεν λέω πάντα? Γιατί υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάματα τα οποία δεν είναι ανεπιθύμητα από τους ασθενείς που τα παίρνουν. Δηλαδή μπορεί κάποιον να τον βολέψει μια ανεπιθύμητη ενέργεια ενός φαρμάκου, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ενέργεια που δεν τη θέλουμε. Δεν φτιάχτηκε αυτό το φάρμακο για να κάνει αυτό. Αυτό λοιπόν τι γίνεται με αυτό? Οφείλουμε άμεσα να ενημερώσουμε τον θεράποντα γιατρό μας ή το φαρμακοποιό μας αν δεν βρίσκουμε το γιατρό, ούτως ώστε να αναφερθεί αυτό και να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί αυτό αφορά τον ασθενή που παίρνει εκείνη τη στιγμή το φάρμακο, ο οποίος το όφελός του θα είναι είτε να διακόψει την θεραπεία αν χρειάζεται, είτε να μην διακόψει αν δεν χρειάζεται να διακοπεί. Και αυτό είναι όφελος, ξεκάθαρα. Όμως υπάρχει ένα άλλο όφελος. Όταν πούμε και επικοινωνήσουμε την ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια και ο γιατρός μας είναι υποψιασμένος και θεωρήσει ότι είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί ή ο φαρμακοποιός μας, τότε θα αναφέρει την ανεπιθύμητη ενέργεια αυτή με αυτό το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε στις ρυθμιστικές αρχές. Δηλαδή στο τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ. Όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ειδικά τμήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, όπου ο καθένας μπορεί να πάρει τηλέφωνο, δηλαδή αν δεν βρει το γιατρό του, αν δεν βρει κάποιο φαρμακοποιό και θέλει να δηλώσει κάτι, ακόμα και ο απλός πολίτης έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον ΕΟΦ. Οι επιστήμονες υγείας έχουν την υποχρέωση, αλλά ο πολίτης έχει το δικαίωμα να αναφέρει ανεπιθύμητη ενέργεια. Έτσι λοιπόν, συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, τις μεταφέρουμε κεντρικά, εδώ είμαστε στην Ευρώπη, οπότε στον κεντρικό ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων, τον EMA. Αυτό συλλέγει όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες και μετά λοιπόν την κυκλοφορία του φαρμάκου μπορεί να γίνει ένα συμβούλιο και να πούν, παιδιά, το φάρμακο αυτό τελικά κάνει πολύ συχνά αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια. Και είτε να εκδώσουν μία προφύλαξη, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αντιφλεγμονώδη που κάποτε ήταν σε κουτάκια των 30 ημερών και μετά από κάποια συμβάματα οι ρυθμιστικές αρχές είπαν ότι απαγορεύεται η χρήση των αντιφλεγμονωδών πάνω από 2 εβδομάδες. Άρα δεν θα βρούμε εμείς στο φαρμακείο αντιφλεγμονώδη πάνω από 14 μέρες ή 15 μέρες θεραπεία. Και το γράφει και στο φύλλο ειδικών χρήσης. Άλλες φορές βέβαια καταργείται και ένα φάρμακο. Βγαίνει από την κυκλοφορία. Γιατί θεωρείται ότι είναι πολύ επικίνδυνο για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Και αυτή είναι η αξία, πάλι επανέρχομαι, της επικοινωνίας. Επικοινωνούμε και γινόμαστε καλύτεροι.
0: Έξαλλος, ο παππούς Γιάννης στεναχωρέθηκε γιατί είχε ένα μπαούλο γεμάτο φάρμακα. Και αυτά που θα πάρει τώρα, αλλά και αυτά τα οποία θα χρειαστούν αν δεν τα βρει κάποτε στο φαρμακείο. Βέβαια τον βοηθούσε τότε και ένα διαφορετικό σύστημα συνταγογράφησης μέσω του ΙΚΑ και των αμαρτωλών τέτοιων ασφαλιστικών ταμείων, που με μεγάλη ευκολία φτάσαμε στην πολυφαρμακεία εις βάρος κυρίως των παππούδων μας. Επίσης ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε τη σύνταξή του και περίμενε να ζήσει με αυτή καλύτερα από ό,τι ως εργαζόμενος, στεναχωριέται και είναι έξαλλος, γιατί λέει, εγώ παίρνω ένα φάρμακο το οποίο πραγματικά στην τιμή του είναι 3 ευρώ. Γιατί μου λένε ότι η φαρμακευτική δαπάνη είναι τόσο μεγάλη? Με κοροϊδεύουν? Έρχεται όμως η φωνούλα η οποία χρησιμοποιούσε και είχε μια χρόνια νόσο, ακριβά φάρμακα χωρίς καμία συμμετοχή, δηλαδή με συμμετοχή μόνο του ελληνικού κράτους, όπως και όλοι στα χρόνια νοσήματα, όπως είναι η νόση του ανοσοποιητικού, ο καρκίνος, τα νέα φάρμακα με τους βιολογικούς παράγοντες ή τις, όπως λέμε, τα μονοκλονικά αντισώματα.
1: Τώρα αυτό το θέμα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, γιατί άπτεται της, πια δεν πάμε στο ζήτημα της ρύθμισης του φαρμάκου, αλλά πάμε στο ζήτημα του τι θα ξοδέψουμε κρατικά σαν κράτος για τη φαρμακευτική μας περίθαλψη. Και είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δέχτηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Και δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα γιατί εσείς το είπατε αμαρτωλές εποχές και τα λοιπά, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε φραγμός, οπότε θα μπορούσε κάποιος να πάρει οποιοδήποτε φάρμακο ήθελε, όσο ακριβό και να ήταν, και να του το συνταγογραφήσει ο γιατρός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτσι. Πάλι έτσι είμαστε. Μόνο που εδώ τι έχουμε κάνει από τα πρώτα μνημόνια και μετά, αυτό που έγινε ήταν να οριστεί ένα ταβάνι στη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό το ταβάνι λοιπόν ήταν, το γνωρίζουμε ακριβώς πόσο είναι. Είναι 2 δις ευρώ. Λίγο πάνω λίγο κάτω, ανάλογα με τα εμβόλια, τους ανασφάλιους κτλ. Εκεί λοιπόν στα 2 δις έχουμε βάλει το ταβάνι. Παρόλα αυτά, όλοι συνεχίζουν να παίρνουν τα φάρμακα που έπαιρναν. Και μάλιστα τα καινούργια φάρμακα είναι και πιο ακριβά. Τα νέα φάρμακα είναι ακριβά φάρμακα. Και όλοι μας θέλουν να πάρουμε το καινούργιο φάρμακο, γιατί θεωρούμε ότι είναι και καλύτερο φάρμακο. Και αν λοιπόν το θεωρήσει και ο γιατρός μας και μας το συνταγογραφήσει, πάμε να το πάρουμε. Οπότε πώς είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίρνουμε φάρμακα? Δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν παλιά με την πολυφαρμακία, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε να παίρνουμε όποιο φάρμακο θέλουμε. Δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει κανείς να πει στο φαρμακοποιό αυτό δεν θα το δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο.

0: 2 δις και η φαρμακοβιομηχανία δίνει άλλα 2 δις, σημαίνει ότι τα μισά της προϊόντα τα πουλάει δωρεάν, τα δίνει δωρεάν. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο δεν είναι βιώσιμο πλέον, αλλά βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες να μειωθεί αυτό. Οπότε να μειωθεί αυτή η επιστροφή, η αναγκαστική επιστροφή με κάποιους τρόπους, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα τα επόμενα χρόνια και θα μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε τα φάρμακά μας. Γιατί αν η φαρμακευτική βιομηχανία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Νομίζω ότι θα το φτιάξουμε αυτό και θα πάμε παρακάτω.
1: Η Μαρία, για κάποιες απλές περιπτώσεις, είτε αφορά κάποιο πρόσκαιρο πόνο, είτε αφορά κάποιο τσούξιμο, είτε αφορά κάποια μικροαλλεργία, ίωση ή οτιδήποτε άλλο, προτιμά τις βιταμίνες, όπως έγινε και με το COVID, όπου οι βιταμίνες C και D δίνονταν απλόχερα, όπως και σε άλλες ασθένειες, ας πούμε νευρολογικές, το συνέζυμο Q10, όπως και συμπληρώματα διατροφής που αφορούν την άνοια, που πράγματι αναζωογονούν τα νευρικά κύτταρα. Επειδή μέσα σε αυτή την νοοτροπία και οι νέοι γιατροί, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν είμαι υπέρ της πολυφαρμακίας, γι' αυτό το θεώρησα και αμαρτωλό εκείνο το παρελθόν, όλα θα πρέπει να δίνονται με μέτρο και να συμπληρώνονται με τρόπο. Ένας τρόπος είναι λοιπόν οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής. Επομένως, κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να το αφισβητήσει αυτό, θα έλεγε, αφού τη σημερινή εποχή δεν πεινάμε, όπως γινόταν στην κατοχή ή σε άλλες εποχές δύσκολες στην χώρα μας, τα έχουμε όλα, παίρνουμε από όλες τις βιταμίνες, έχουμε τα πάντα όσον αφορά τα φαγητά, τότε γιατί να τα χρειαζόμαστε, γιατί να χρειαζόμαστε να πάρουμε επιπλέον βιταμίνη που την έχουν τα φρούτα, συμπλήρωμα διατροφής που έχουν τα όσπρια και ούτω καθεξής. Και μέσα από όλα αυτά θέλω τελικά να τα συναξιολογήσετε με κάποια άλλα σκευάσματα, τα οποία μια μερίδα ανθρώπων και απογοητευμένων ίσως ή και κάποιες άλλες νοοτροπίες προτιμούν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, στα οποία δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει καμία μελέτη και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς δρούνε. Γιατί είπατε καταρχήν, και το βασικό είναι ότι το φάρμακο, αυτό που θα δράσει στο σώμα μας, πραγματικά δράσει συγκεκριμένα σημεία. Άρα κεφάλαιο, συμπλήρωμα διατροφής, βιταμίνες, ομοιοπαθητικά.
0: Αυτό το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Φερινίδη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί? Γιατί αρχίζει έχει αρχίσει μια άνθηση, δεν θα έλεγα της αγοράς των συμπληρωμάτων διατροφής, θα έλεγα έχει αρχίσει μια άνθηση της γνώσης πάνω στα συμπληρώματα διατροφής, η οποία γνώση, όπως γνωρίζουμε όλοι, χρησιμοποιείται είτε με το θετικό της τρόπο είτε με το αρνητικό της τρόπο. Εγώ είμαι από τη φύση μου ένας αισιόδοξος άνθρωπος και καλοπροαίρετος, οπότε θα το αντιμετωπίσω με την καλή του πλευρά, δηλαδή της γνώσης, της παραγωγικής, που μας κάνει καλύτερους και μας βελτιώνει. Πάμε λοιπόν στα συμπληρώματα διατροφής. Τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής? Εκλαγευμένα πάλι. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τροφές. Είναι ουσίες που περιέχουν τροφές, που είναι είτε συμπυκνωμένες, είτε σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ό,τι βρίσκονται στην τροφή, είτε ακόμα ουσίες που τις παράγει ο οργανισμός από μόνος του, αλλά εμείς τις παίρνουμε έτοιμες για να ενισχύσουμε αυτή ίσως τη μειωμένη παραγωγή από ό,τι θα θέλαμε. Αυτά είναι τα συμπληρώματα διατροφής. Εδώ θα βάλω μια παρένθεση. Υπάρχουν και κάποια προϊόντα τα οποία έχουν ένα άλλο όνομα. Λέγονται τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, τα οποία πολλές φορές κάποιοι τα συγχαίουν με τα συμπληρώματα διατροφής. Τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς είναι τρόφιμα τα οποία μας τα έχει συνταγωγή, γιατί και αυτά συνταγωγούνται πολλές φορές, τα έχει συνταγωγή ο γιατρός μας.

0: Γιατί εμείς έχουμε μια αδυναμία στο μεταβολισμό μας, είτε υποθρεψία, δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε από την τροφή μας αυτά τα συγκεκριμένα θρεπτικά χαρακτηριστικά, είτε δεν μπορούμε να πάρουμε ικανή ποσότητα τροφής για να τα πάρουμε, είτε ο μεταβολισμός μας έχει πειραχτεί σε κάποιο σημείο, οπότε παρόλο που παίρνω τη σωστή τροφή δεν μπορώ να έχω το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε παίρνουμε αυτά που λέγονται φάρμακα, προϊόντα για ιατρική χρήση, δηλαδή food for medical purpose, τρόφιμο για ιατρικού σκοπού. Άρα έχουμε συμπληρώματα διατροφής, τρόφιμα για ιατρικούς σκοπούς. Θα πάμε στα συμπληρώματα διατροφής που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Πραγματικά τα συμπληρώματα διατροφής είναι κάτι που άνθησε στην εποχή μας, όχι ανέτια. Υπάρχει λόγος που έγινε αυτό. Υπήρχε ανάγκη γι' αυτό. Η ζωή των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν παλιά. Η διατροφή των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετική. Αλλά και η γνώση μας πια είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, το ότι ο παππούς μας, ας πούμε, έτρωγε ένα ολόκληρο καρπούζι και το θεωρούσαμε καλό, πλέον γνωρίζουμε ότι δεν είναι καλό. Μα τι έφαγα, ένα φρούτο. Παράδειγμα. Απ' την άλλη μεριά, ο άνθρωπος στη σημερινή εποχή τρέχει πανικόβλητος. Έχει το κακό νοούμενο στρες. Όπως πραγματικά έχει ασχοληθεί ο κύριος Χρούσος, ο καθηγητής κύριος Χρούσος, έχει ασχοληθεί επισταμένα και πάρα πολύ βαθιά με το στρες και τις επιπτώσεις του στην υγεία και σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Υπάρχει το στρες, το οποίο είναι βασικό για τη ζωή. Αυτό το fight or flight, αυτό που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το είπαμε πάλι, που μας προφυλάσσει για να ζήσουμε. Αλλά υπάρχει και το χρόνιο στρες, το οποίο συνέχεια υποβαθμίζει την ποιότητα των λειτουργιών μας, όλων των λειτουργιών μας. Άρα ο σημερινός άνθρωπος δέχεται ένα χτύπημα από το στρες. Επίσης, η τροφή που δέχεται ο σημερινός άνθρωπος είναι διαφορετικής ποιότητας από την παλιά τροφή. Δύο πράγματα εκεί. Πρώτον, το έδαφος μας πλέον είναι πολύ πιο φτωχό σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Οπότε μοιραία τα προϊόντα είναι πιο φτωχά. Δεύτερον, από το ίδιο φτωχό υπόστρωμα παράγουμε περισσότερα προϊόντα. Έχουμε επέμβει με γενετική μηχανική να φτιάξουμε μεγάλες παραγωγές, μεγάλα φρούτα, μεγάλα καρπούζια. Αλλά το έδαφος δεν έχει να δώσει παραπάνω. Οπότε τα καρπούζια εκείνα έχουν σαφώς λιγότερα θρεπτικά συστατικά, να το πούμε έτσι απλά. Όλοι μας θυμόμαστε πώς μύριζε η ντομάτα όταν ήμασταν παιδιά και πώς τώρα προσπαθούμε να τη μυρίσουμε και δεν μπορούμε. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι ότι ακριβώς αυτό που αναφέρατε, ότι τα έχουμε όλα, μας οδηγεί στον υπερκαταναλωτισμό, την υπερφαγία. Και πολλές φορές, επειδή αισθανόμαστε ότι κάτι μας λείπει, πολλοί άνθρωποι εκεί που αισθάνονται λύπη, άγχος και τα λοιπά, βρίσκουν την παρηγοριά τους στο περισσότερο φαγητό. Οπότε παίρνουμε χειρότερης ποιότητας φαγητό, με λιγότερα θρεπτικά συστατικά, πολύ περισσότερο, οπότε επιβαρύνουμε το σύστημα. Και αυτό έχει σαν συνέπεια, ακόμα και ένας άνθρωπος είναι φαινομενικά λεπτός και δεν έχει πρόβλημα είτε βάρους είτε παχυσαρκίας, τα συστήματά του και οι λειτουργίες του οργανισμού πολλές φορές είναι κατώτερες από αυτό που θα έπρεπε. Εκεί λοιπόν μπαίνει το συμπλήρωμα διατροφής. Το σωστό συμπλήρωμα διατροφής στη σωστή δοσολογία για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.
1: Μέσα εκεί δεν υπάρχουν χαρτάκια για να δει ο περίεργος, ο καχύποπτος, ο φοβισμένος ασθενής που θα πάρει κάτι τέτοιο. Επομένως το παίρνει πιο εύκολα, αν το δούμε σαν ψυχολογικό και λέει, μωρέ, βιταμίνες είναι, μωρέ, συμπλήρωμα διατροφής είναι, τι θα μου κάνει, είναι φυτικό. Επομένως, δεν έχει ωράριο, το παίρνω όποτε θέλω, το πολύ πολύ να μην μου κάνει κάτι, θα πάρω ένα κουτί και θα δοκιμάσω. Και ακρίτως, είτε από την διαφήμιση στην τηλεόραση, από οποιοδήποτε κατάστημα μπορεί να πάρει ένα κουτί τέτοιο, ή ρωτώντας το φαρμακοποιό μπορεί να πάρει ένα κουτί άλλο. Τώρα τελευταία, επειδή υπάρχει και η ευαισθητοποίηση πλέον των γιατρών, μπορεί να πάρει κάτι καλύτερο, υπό ποια έννοια, ότι το συστατικό που λείπει, για παράδειγμα, στην όσο του Αλτσάιμερ ή της άνοιας ή του Πάρκινσον ή της γνωστικής διαταραχής, δυσκολία στη σκέψη, σε πολλά άλλα νοσήματα όπως είναι η επιληψία, αναφέρουμε τώρα σε νευρολογικά νοσήματα, το ίδιο συμβαίνει σε μεγάλη γκάμα πλέον ιατρικών ειδικοτήτων, ακόμα και στις χειρουργικές, γιατί γνωρίζουν ότι αυτό το στοιχείο το έχει στην ποσότητα την ικανή, το οποίο θα τον βοηθήσει και κάποια άλλα. Ενώ η διαφορά προφανώς από το κατάστημα που θα πάω, ναι, με γράφει αυτό το στοιχείο, αλλά είναι στην ουρά μπροστά από όλα τα άλλα, τα οποία είναι φθηνότερα, τα οποία δεν έχουν τέτοια αξία, και το στοιχείο που θέλουμε υπάρχει μεν, αλλά κατεβάζει την τιμή απλά του προϊόντος και δεν βοηθά σε τίποτα τον ασθενή. Πώς προφυλάσσουμε έτσι τους ασθενείς μας και για να αισθάνονται ασφαλείς πρώτον, και δεύτερον να μην παίρνουν ακρίτως τέτοια σκευάσματα, γιατί αυτό κάνει καλό για την κούραση, γιατί αυτό κάνει καλό για την αδυναμία, γιατί αυτό κάνει καλό για τους ηλικιωμένους.
0: Ήταν τρία τα θέματα που θέσατε. Το ένα θέμα ήταν, είναι φυσικό, οπότε είναι ασφαλές. Είναι φυτικό μάλλον, οπότε επειδή είναι φυσικό, φυτικό, φυσικό, είναι ασφαλές. Αυτό είναι το ένα θέμα. Σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε το εξής. Στην αρχή είπαμε τι είναι φάρμακο. Και είπαμε ότι είναι κάθε ουσία που μπαίνει στον οργανισμό μας και του κάνει κάτι. Και αλλάζει κάποια πράγματα. Ναι, αλλά μια τέτοια ουσία θα μπορούσε να βελτιώσει και κάποια πράγματα. Μια φυσιολογική λειτουργία που είναι, ας πούμε, διαταραγμένη και να τη βελτιώσει. Πολλά συμπληρώματα διατροφής λειτουργούν ακριβώς έτσι. Άρα, λειτουργούν και σαν φάρμακα κάποιες φορές. Οι ρυθμιστικές αρχές όμως, επειδή είναι τρόφιμο, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει φάρμακο και απαγορεύεται και η διαφήμιση οποιοδήποτε συμπληρώματος διατροφής με ένδειξη φαρμάκου. Με ένδειξη δηλαδή σε συγκεκριμένη πάθηση. Παρόλο που μπορεί να κάνει καλό σε κάποιον. Ναι, αλλά απαγορεύεται η διαφήμιση του ως ένδειξη. Οπότε είναι, επειδή είναι φυσικό και φυτικό, είναι ασφαλές. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι όλα τα συμπληρώματα διατροφής φυτικά. Και αυτό δεν είναι κακό, ίσως είναι καλό. Γιατί όπως έλεγε ένας καλός μου φίλος καθηγητής φαρμακολογίας, μαζί με την ουσία που μου κάνει το αποτέλεσμα που θέλω όταν βράζω ένα τσάι συγκεκριμένο, ένα φασκόμηλο, μαζί με την ουσία που έχει μέσα διαλυμένη το τσάι που πίνω, που μου κάνει το καλό που θέλω, ας πούμε, στο γαστρεντερικό μου, παίρνω και άλλες 1500 ουσίες που δεν ξέρω τι μου κάνουν. Είτε σε χρόνια, είτε σε οξία χρήση. Σε οξία, μάλλον σε μοναδική χρήση. Δεν ξέρω τι μου κάνουν τα υπόλοιπα. Εγώ το παίρνω για εκείνο, μου κάνει εκείνο το καλό, αλλά τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι κάνουν. Άρα, αν εγώ απομονώσω εκείνο το καλό και το φτιάξω και είναι καθαρό, σαφώς έχω κάτι καλύτερο σε συμπλήρωμα διατροφής από το να είχα απλά το φασκόμηλο και να το έτρεβα και να το έκανα τσάι. Άρα, το ότι είναι κάτι φυτικό δεν είναι απαραίτητα και το καλύτερο δυνατό. Είναι καλά κάποια φυτικά. Σαφώς. Σαφώς κάποια φυτικά είναι πάρα πολύ καλά. Και η παράδοση, η φαρμακευτική παράδοση και του ελληνικού λαού ιδίως, που έχουμε πάρα πολλά φαρμακευτικά φυτά, Το δείχνει. Έχουμε το σπαθόχορτο, ας πούμε. Έχουμε προϊόντα τα οποία κάνουν δουλειά όσον αφορά το να, το να σου δημιουργήσουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις. Τι σημαίνει όμως από την άλλη πλευρά ότι παίρνω όσο θέλω γιατί είναι φυτικό ή είναι φυσικό ή έχει τη φυσική ουσία? Σαφώς έχει τη φυσική ουσία, αλλά όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δηλητηρίαση μπορεί να πάθει ο άνθρωπος ακόμα με το νερό. Άρα έχουμε δηλητηρίαση από την υπερβολική κατανάλωση νερού, πολλό δε μάλλον από μια ουσία που θα πάρουμε μέσα από ένα συμπλήρωμα διατροφής. Και έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που οδηγήθηκαν στα επίγοντα επειδή κατανάλωναν πολύ μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής για πολύ μακρό χρονικό διάστημα. Και βέβαια, ευτυχώς κάποιες από αυτές είναι αναστρέψιμες, κάποιες όμως δεν είναι. Και γι' αυτό πάλι επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, ότι το καλύτερο από όλα είναι μιλήστε με τον γιατρό σας. Ο γιατρός σας σίγουρα ξέρει περισσότερα από εσάς. Ακόμα και αν εσείς πιστεύετε ότι δεν ξέρει περισσότερα από εσάς, τότε θα πρέπει να βρείτε ένα γιατρό που να πιστεύετε ότι ξέρει περισσότερα από εσάς. Για να μπορεί να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος πραγματικά να γνωρίζει. Να γνωρίζει και να σας καθοδηγήσει για την υγεία σας. Είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι μερικά που είναι πάρα πολύ καλά, κάνουν πάρα πολύ καλό στους ανθρώπους και όπως είπατε λειτουργούν πολλές φορές συνεργικά με το φάρμακο και βελτιώνουν. Και ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν είναι γιατί μπαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Δηλαδή εμείς γεννηθήκαμε μικροί και τα μικρά παιδιά ως επιτοπλίστων δεν υποφέρουν από τις γνώσεις που υποφέρουμε όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία. Γιατί τα κύτταρά τους είναι νέα. Λειτουργούν πολύ πιο φυσιολογικά και όπως ακριβώς τα έπλασε ο Θεός να λειτουργούν φυσιολογικά. Όσο μεγαλώνουμε όμως σε ηλικία, να το πούμε λαϊκά, τα κύτταρά μας κουράζονται. Η ενέργεια που παράγουν είναι σαφώς χαμηλότερη από αυτή που παρήγαγαν όταν ήμασταν νέοι. Και αυτό έχει σαν συνέπεια γύρανση, έχει συνέπεια κάποιες φυσιολογικές λειτουργίες να γίνονται λίγο πιο δύσκολα, να μην γίνονται το ίδιο αποδοτικά. Εκεί λοιπόν με ένα συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξει ο γιατρός ή θα συμβουλέψει ο φαρμακοποιός, που θα γνωρίζει τον ασθενή όμως και θα γνωρίσει τι πραγματικά χρειάζεται, εκεί λοιπόν ένα συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να μπει μέσα στο κύτταρο και να βελτιώσει εκείνη τη λειτουργία που έχει. Πώς να το πω τώρα, που έχει υποβαθμιστεί. Αυτός είναι ο τρόπος που θα μπορούσαν τα περισσότερα λειτουργούν και κάποιοι λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργεί το φάρμακο. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο κομμάτι που μιλήσαμε για το συμπλήρωμα διατροφής και το αν αυτό θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του με τη συμβουλή του θεράποντα γιατρού και ποιο από αυτά θα πρέπει να προτιμήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχω δει παντού να λένε όλοι στα συμπληρώματα διατροφής τι περιέχει. Και διαβάζουμε τι περιέχει και λέμε έχει Q10. Πολύ λίγοι άνθρωποι όμως μπαίνουν δίπλα για να δούνε πόσο Q10. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και τα συμπληρώματα διατροφής είναι επιστήμη και γίνανε πολλές μελέτες ούτως ώστε να ξέρει ο θεράπων ιατρός ότι το Q10 κάνει πολύ καλό, ας πούμε, στην νόσο Πάρκινσον. Έγιναν μελέτες. Στις μελέτες όπως αυτές, γιατί είναι ιατρικές μελέτες, χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη ποσότητα Q10, η οποία τη βλέπουμε στη μελέτη πώς είναι. Λίγοι άνθρωποι θα ψάξουν να δουν πόσο Q10 έχει αυτό που παίρνουν ή που έχουν επιλέξει να πάρουν επειδή είναι πιο φτηνό. Και διάλεξε το Q10 γιατί είναι μια πολύ ακριβή πρώτη ύλη. Έτσι. Και είναι πολύ δύσκολο να βρεις φτηνό συμπλήρωμα διατροφής με Q10 το οποίο να έχει μεγάλη συγκέντρωση. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άρα ο γιατρός όμως το προσέχει. Όταν του πούν παίρνω αυτό το σκεύασμα, θα πει για να δω, ακόμα και δεν το ξέρει. Και θα δει δίπλα πόσα μιλιγκράμμ ή σε κάποιες περιπτώσεις και μικρογραμμάρια έχει από το συμπλήρωμα διατροφής. Ξέρει να μας πει. Πολλές φορές μπορεί να μας συμβουλέψει, πάρε 3 αντί για 1 για να κάνεις τη δουλειά σου από αυτό που πήρες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πάλι επανερχόμαστε στην επικοινωνία με το θεράπευτο γιατρό.
1: Όλοι μας που είμαστε εδώ, και ενώ και οι τηλεθεατές μας, αγαπούν αυτή την εκπομπή γιατί μιλάς στις ψυχές τους. Μιλάς στις ψυχές τους και με ειλικρίνεια. Πραγματικά αποδείξατε σαν την περιόνιμη ταινία με τον Ποπολάρο ότι είστε ο Ποπολάρος μας όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής και τις βιταμίνες, βάζοντας και στη θέση του το φάρμακο στις πραγματικές του διαστάσεις τις θεραπευτικές, δηλαδή βοηθώντας τον λαό, βοηθώντας όλους μας που είμαστε χρήστες και μάλιστα φοβισμένοι και ανενημέρωτοι, να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά και άφοβα. Να εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας και να μην θεωρούμε ματζούνι το συμπλήρωμα διατροφής ή μη απαραίτητη την βιταμίνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά και το καλό που μας κάνατε.
0: Σας ευχαριστώ εγώ. Ήταν τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
1: Πέρα από το λάλημά σας εδώ, έχετε και ένα βυζαντινό λάλημα, θα το πω και αυτό, ότι είστε ένας ικανότατος ιεροψάλτης και μάλιστα μας τιμήσατε ιδιαίτερα και σε ιδιαίτερες στιγμές μας να κάνετε τον χορό σε μυστήρια. Δεν θα πρέπει να τα κρύβουμε και αυτά, τα λέμε όλα εδώ μπροστά μας. Και πράγματι αυτό εδώ, το οποίο μου δώσατε σαν σενάριο, είναι πάρα πολύ λίγο για να καλύψει τον χρόνο που τόσο γαλαντώμα και ευγνωμονούμε την εκπομπή, γιατί σπάνια δίνονται τέτοιοι χρόνοι στην παγκόσμια 4Ε, γιατί έχει τόσο μεγάλη και ισχυρή θεματολογία που θέλει να τα στριμώξει όλα πραγματικά, και εμείς καταχρώμεθα ένα τέτοιο χρόνο που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί και 2 και 3 θέματα.
0: Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Οι βιταμίνες μας, τα συμπληρώματα διατροφής μας είναι η ενημέρωσή μας. Ο λόγος, ο αγαθός.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, Λαϊκό Πανηγύρι, Δύο Λίρες, Μια Ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, Παλιές Καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, αγαπητοί μας φίλοι, που σήμερα τιμά η Εκκλησία μας, έζησε πολύ κοντά στην εποχή μας, αλλά ξεπέρασε τα συνηθισμένα μέτρα μας. Η πρόνοια του Θεού τον οδήγησε από τη Ρωσία στη Σερβία, στην Κίνα, στη Δυτική Ευρώπη και τελικά στην Αμερική. Ήταν ο αυστηρός ασκητής, ο στοργικός ποιμένας, ο χαρισματούχος θεολόγος, ο ομολογητής της πίστεως και φλογερός ιεραπόστολος. Από τα παιδικά του χρόνια φαινόταν ότι είχε ιδιαίτερη χάρη από το Θεό. Λοιπόν, αξίζει να τον γνωρίσουμε σήμερα.

Γεννήθηκε το 1896 στη μικρή πόλη Ανταμόβκα, που βρίσκεται στην επαρχία του Κάρκοφ της Νότιας Ρωσίας. Οι γονείς του ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και άνθρωποι πιστοί και πατριώτες. Ο Μιχαήλ Μαξίμοβιτς, μετέπειτα Άγιος Ιωάννης, ήταν ένα ήσυχο, υπάκουο και ευγενικό παιδί. Ποτέ δεν στεναχωρούσε τους γονείς του, ενώ και προς τα αδέλφια του, αν και μεγαλύτερος, φερόταν πάντοτε με αγάπη και κατανόηση. Μάλιστα, συχνά τους μάζευε κοντά του και τους έλεγε ιστορίες από τους βίους των Αγίων που μελετούσε. Αγαπημένη του ενασχόληση ήταν να μαζεύει εικόνες και βιβλία για Αγίους και μάρτυρες. Αλλά και στο παιχνίδι του ο Άγιος Ιωάννης ξεχώριζε. Επειδή δεν του άρεσαν καθόλου τα παιχνίδια με πολέμους και σκοτωμούς, συνήθιζε να μετατρέπει τα φρούρια σε μοναστήρια και να ντύνει τα στρατιωτάκια μοναχούς. Ο Άγιος Ιωάννης από μικρός συμμετείχε στη ζωή της Εκκλησίας, βοηθούσε στον Ιερό Ναό και κάθε χρόνο λάμβανε μέρος στην περιφορά της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας που βρισκόταν στο γειτονικό μοναστήρι του Οζεριάνσκ. Πόσο πολύ τον εντυπωσίαζε η ζωή στο μοναστήρι αυτό? Μεγαλόπρεπη ναή, σπηλιές, κήτες και μια μεγάλη αδελφότητα με 600 μοναχούς συνέθεταν μια εντυπωσιακή εικόνα που δημιουργούσε κατάνοιξη και δέος στην ψυχή του μικρού παιδιού. Ως μαθητής ήταν υποδειγματικός. Το ήθος και η σεμνότητά του εντυπωσίασε και τη δασκάλα του, Γαλλίδα στην καταγωγή, η οποία ενώ ήταν ρωμαιοκαθολική, ζήτησε να γίνει χριστιανή ορθόδοξη. Ο Άγιος Ιωάννης, παρά το νεαρό της ηλικίας του, ανέλαβε την κατήχηση και την προετοιμασία της για το Άγιο Βάπτισμα.

Σε ηλικία 11 ετών οι γονείς του τον έστειλαν στη στρατιωτική ακαδημία της Μολτάβα. Παρόλο που έμενε για μεγάλο διάστημα μακριά από το σπίτι, ο νεαρός σπουδαστής παρέμεινε σταθερός στην πίστη και τις αρχές του. Είναι χαρακτηριστικό ένα στιγμιότυπο που συνέβη το 1909 στη διάρκεια των εκδηλώσεων για την 200η επέτειο της νίκης των Ρώσων στη μάχη της Μολτάβας. Στην παρέλαση και καθώς περνούσαν μπροστά από τον καθεδρικό ναό, ο νεαρός πιστός χριστιανός έκανε το σταυρό του. Βλέποντάς τον, οι συμμαθητές του άρχισαν να γελούν και να τον κοροϊδεύουν. Αλλά και ο αξιωματικός που του συνόδευε θέλησε να τον τιμωρήσει για την ενέργειά του αυτή. Όταν όμως ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν και προστάτης της σχολής, πληροφορήθηκε το γεγονός, εξέδωσε διαταγή να μην τιμωρηθεί ο δόκιμος Μαξίμοβιτς για την πράξη του, είπε μάλιστα ότι αντί για τιμωρία του αξίζει έπαινος, διότι η κίνησή του φανερώνει την ακλόνητη και βαθιά πίστη του.

Μετά τη στρατιωτική του εκπαίδευση, ο ταλαντούχος μαθητής, κατά παρακίνηση των γονέων του, συνέχισε τις σπουδές του στη νομική σχολή. Ο πόθος του όμως ήταν να σπουδάσει θεολογία. Ήθελε να εμβαθύνει στη μελέτη της πνευματικής ζωής, σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήριζε επιστήμη των επιστημών. Γι' αυτό και τον περισσότερο χρόνο μελετούσε βίους Αγίων, χωρίς αυτό να μειώνει την επίδοσή του στα νομικά μαθήματα. Τα χρόνια πέρασαν. Με τα γεγονότα της Ρωσικής Επανάστασης, ο Άγιος Ιωάννης αναγκάζεται μαζί με την οικογένειά του να εγκαταλείψουν τη Ρωσία. Μεταβαίνουν στο Βελιγράδι και εκεί σπουδάζει τη θεολογία που τόσο αγαπούσε. Με την καθοδήγηση σοφών πνευματικών γίνεται μοναχός και ιερέας, ενώ το 1934 χειροτονείται επίσκοπος Σανγκάης στην Κίνα. Ύστερα από ένα διάστημα ποιμαντικής προσφοράς στη Δυτική Ευρώπη, ο Θεός τελικά τον καλεί να διακονήσει την Εκκλησία ως Αρχιεπίσκοπος Δυτικής Αμερικής και Σαν Φρανσίσκο. Το πέρασμά του σφράγισε τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική. Το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο του, αλλά και τα θαύματα που έκανε ενώ ακόμα ζούσε στη γη και μετά θάνατον, δικαιολογούν την τιμή με την οποία τον περιβάλλουν οι Ορθόδοξοι Αμερικανοί και όχι μόνο. Το 1994 έγινε η επίσημη αναγνώρισή του ως Αγίου από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και η μνήμη του ορίστηκε να τιμάται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου.

Σήμερα το άφθαρτο σκήνομα του Αγίου είναι τοποθετημένο στο υπόγειο του Ρωσικού Καθεδρικού Ναού της Θεοτόκου στη πόλη του Σαν Φρανσίσκο και αποτελεί πόλο έλξεως για χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Ας τον παρακαλούμε και εμείς, αγαπητοί μας φίλοι, να πρεσβεύει για όλους τους πιστούς χριστιανούς σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκονται.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε και καλώς ήρθατε και καλό σας βρήκαμε και σήμερα. Πάμε στο διήγημά μας αμέσως και μετά, αν μας απομείνει χρόνος, να ανοίξουμε μαζί τις Καινές μας Διαθήκες, να μελετήσουμε ένα ακόμα από τα θαυμαστά γεγονότα, τα θαυμαστά έργα του Κυρίου μας.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία. Της Σοφίας Χατζή.

Mototo. Το όνομά μου είναι Μουτότο. Έτσι με φωνάζουν συνήθως για να με προστάξουν να κάνω βαριές δουλειές. Μουτότο, στα σουαχίλι, θα πει παιδί. Οι γονείς μου είχαν φύγει για τον ουρανό πριν μεγαλώσω και δεν τους θυμάμαι. Κανείς δεν ασχολήθηκε να δώσει ένα κανονικό όνομα σε μένα και τη μικρή αδελφή μου. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι μια μέρα ήρθε η ξαδελφή της μητέρας μου και μας πήρε να ζήσουμε στην Αχυροκαλύβα που έμενε με τον άνδρα της και τα 11 παιδιά της, τα ξαδέλφια μου. Το φαγητό τους λιγοστό και έπρεπε τώρα να το μοιράζονται και με δύο ακόμα στόματα. Τρώγαμε μια φορά τη μέρα μπουκάρι, δηλαδή καλαμποκάλευρο ζυμωμένο με νερό ψημένο στη χιλιοκαπνισμένη κατσαρόλα. Καθισμένη κατάχαμα, όπως κάνουν όλοι στο χωριό, κόβαμε λίγο κάθε φορά από το μπουκάρι και πλάθαμε μπαλάκια με τα δάχτυλά μας. Τα καταπίναμε με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Κατάχαμα κοιμόμασταν και το βράδυ, ο ένας κολλητά με τον άλλο για να συστενόμαστε. Ωστόσο, με τα ίδια μου τα μάτια, είχα δει μια καρέκλα και ένα ξύλινο κουτσό τραπέζι που είχε στην καλύβα του αρχηγός του χωριού. Ο ίδιος υπερηφανευότανε ότι η οικογένειά του έτρωγε σε αυτό. Όμως οι περισσότεροι τους έβλεπαν να τρώνε κατά γης. Τα παιδιά δεν έχαναν ευκαιρία να διαδίδουν ότι το τραπέζι το είχαν για υψηλούς καλεσμένους, αν και δεν είχαμε δει κανέναν τέτοιο στο χωριό. Η οικογένεια της θείας μου δυσκολευόταν στα αλήθεια να βρίσκει το καθημερινό αλεύρι και λίγο σαπούνι για να πλαινόμαστε. Εγώ και η αδελφή μου καταλαβαίναμε πως το φαγητό δεν έφτανε για να χορτάσουμε όλοι. Προσπαθούσαμε να φανούμε χρήσιμοι μαζεύοντας ξύλα από όπου μπορούσαμε να βρούμε. Υπήρχαν αρκετά γύρω από τη λίμνη Λουαλάμπα, 2 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, και τα κουβαλούσαμε για να ανάβει φωτιά η μάμα, η γυναίκα του σπιτιού δηλαδή, για το φαγητό ή για να ζεσταθούμε το βράδυ όταν η υγρασία μας έφερνε ζαλάδες και συχνά πυρετό. Κάποιες φορές η μάμα ανήσυχα ακουμπούσε τα χείλη της στο μέτωπο κάποιου από τα παιδιά που έτρεμε. Εκείνο περίμενε πως μπορεί και να ψιθύριζε τρομαγμένη τη φοβερή λέξη μαλάρια, ελονοσία δηλαδή. Η αδελφή μου αρρώστανε συχνά από μαλάρια και τότε έτρεχα στο δάσος και κόβα μεγάλα φύλλα από μπανανιές και τις σκέπαζα όταν έτρεμε. Αν επέμενε ο πυρετός, ερχόταν στο σπίτι ο μάγος του χωριού. Όλοι τον καλούσαν μόλις αρρώστεναν. Ψιθύριζε περίεργες και μπερδεμένες λέξεις. Ράντιζε με σταγόνες μέσα από βαζάκια και μπουκαλάκια στον αέρα. Κι εγώ φοβόμουν το βαμμένο πρόσωπό του και κρυβόμουν πίσω από τη μάμα. Ευτυχώς η αδελφή μου γιατρευόταν, γιατί σίγουρα είχε γερό οργανισμό. Αλλά μερικά παιδιά του χωριού, όταν αρρώστεναν, έφευγαν τελικά για το μακρινό ταξίδι, παρά τους μυστηριώδεις ψιθύρους και τις σταγόνες του.

Τα πρωινά. Ο Έρες έφερνε τη μυρωδιά από τα ξύλα που άναβαν οι μάμες για να ετοιμάσουν το μπουκάρι. Αφού σκουπίζαμε την καλύβα, μετά κουβαλούσαμε τους ασήκωτους τενεκέδες ξέχυλους από νερό, 4 χιλιόμετρα δρόμου πήγαινε έλα μέχρι τη λίμνη. Τέλος, βεβαιωνόμασταν ότι δεν μας χρειαζόταν άλλο και ορμούσαμε τα αγόρια στο ανοιχτό χωράφι δίπλα στο δάσος να παίξουμε με την πάνινη μπάλα μας. Καταφέρναν καθημερινά να βρίσκω μικρά κουρέλια για να τα δέσω πάνω της, γιατί από τις κλωτσιές τα παλιότερα χαλούσαν και η μπάλα γέμιζε τρύπες. Ήταν δύσκολη υπόθεση να βρεις ένα κομμάτι από ρούχο φθαρμένο που να μην το ήθελε κανείς. Μικροί και μεγάλοι χρειαζόμασταν τα μπαλώματα. Το βράδυ, ο Καμπίτα, το μεγαλύτερο παιδί της παρέας, φεύγοντας έπαιρνε την μπάλα μαζί του για να την προφυλάξει καλύτερα. Ήταν ψηλότερος από μας και έφτανε σκαρφαλώνοντας σε μια πέτρα στη σκεπή της καλύβας του από μέσα. Εκεί σε ένα γερό άχυρο έδαινε την μπάλα και εκείνη κρεμόταν στον αέρα. Τώρα δεν υπήρχε κίνδυνος να ροκανίσει κάποιο ποντίκι το πολύτιμο παιχνίδι μας.

Έτσι κυλούσε ο καιρός στο μικρό μας χωριό, από όπου ποτέ δεν είχα φύγει και θεωρούσα ότι όλος ο κόσμος βρισκόταν εκεί. Τις νύχτες ξαπλωμένος, κοιτάζα τα αστέρια από μια χαραμάδα στην αχυροσκεπή. Ήμουν σίγουρος ότι το Κονγκό, η χώρα μου, ξεκινούσε από το χωριό και τελείωνε στη λίμνη Λουαλάμπα, που αύριο θα ξαναπήγαινα για να γεμίσω τους τενεκέδες με νερό, για να πληθούμε και να φτιάξει η μάμα το νόστιμο μπουκάρι. Την τελευταία αυτή σκέψη του φαγητού, το γουργουριτό του άδειου μου στομαχιού, ερχόταν να προσθεθεί σε αυτό των αποκοιμισμένων νηστικών ξαδελφών μου. Ο ύπνος ερχόταν γρήγορα και με τα όνειρα ξεχνούσα τη βασανιστική πείνα.

Εντελώς ξαφνικά το Κόγκο μεγαλώνει. Οι 6 μήνες ξηρασίας πέρασαν γρήγορα. Σε λίγο θα έρχονταν οι βροχές. Τα βραδιά έκανε κρύο. Η λάσπη κολούσε στα ξυπόλυτα πόδια μας. Και το χειρότερο ήταν ότι η μπάλα μας, λασπωμένη, δεν μπορούσε να πάει μακριά, παρόλο που βάζαμε περισσότερη δύναμη για να την κλωτσίσουμε. Οι παππούδες γκρίνιαζαν λέγοντας ότι αυτή η υγρασία τους φέρνει πόνο στα κόκαλα. Και αλήθεια είναι ότι κι εμείς οι μικρότεροι αρρωσταίναμε τώρα συχνότερα. Όσβηνε η φωτιά και ξαπλώσαμε όλοι γύρω της να κοιμηθούμε. Ο πάπα, ο άντρας του σπιτιού δηλαδή, ξεκίνησε να φύγει. Στην αρχή λίγο, αλλά όσο πέρναγε η ώρα ολοένα και πιο δυνατά. Δύσκολα μας πήρε ο ύπνος. Κάθε μέρα ο βήχας το χειροτέρευε. Τα μεσημέρια δεν με πειράζε καθόλου όταν η μάμα έπαιρνε ένα κομμάτι μπουκάρι από τον καθένα μας για να μεγαλώσει τη μερίδα του φαγητού στον πάπα μας. Καταλάβαμε ότι το πράγμα ήταν σοβαρό όταν μια μέρα με έστειλε να καλέσω τον μάγο να έρθει στο σπίτι. Μου τότε, πήγαινε γρήγορα στο Μαρσέ να φέρεις τον μάγο. Το Μαρσέ ήταν η αγορά του χωριού. Εκεί έβρισκε αλεύρι για το μπουκάρι, μανιόκ, δηλαδή μια ρίζα που μοιάζει με πατάτα, για τους πιο πλούσιους, όπως ήταν ο αρχηγός του χωριού. Ψεύτικα κοσμήματα έβρισκες και κοκαλάκια για τα μαλλιά των γυναικών. Μέχρι να φτάσω στην άκρη της αγοράς και να στρίψω σε ένα στενό δρομάκι όπου

Ρώμα. Μου είπε ότι θα ερχόταν να δει τον Πάπα. Ο φίλος μου ο Καμπέλα μου είπε στα κρύφα μια μέρα ότι ο μαγός είχε και άλλα φάρμακα που τα έκρυβε σε ένα μυστικό μέρος. Και όταν κάποιος τα ήθελε μπορούσε να τα αγοράσει. Αλλά ήταν πανάκριβα. Ο μάγος τα χρησιμοποιούσε όταν του το ζητούσαν για να κάνει κακό στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έκανε κακό. Πάντως, στον Πάπα, όταν έδωσε τα φάρμακα και το βήχα, καλό δεν του έκανε. Ένα πρωί, χαράματα ξυπνήσαμε τρομαγμένοι όλοι από τα κλάματα της μάμας. Ο Πάπα είχε φύγει από αυτή τη ζωή. Το ίδιο απόγευμα, όλο το χωριό τον συνόδεψε τραγουδώντας θλιμμένο στο νεκροταφείο. Τον έθαψαν και πως το έχουμε έθιμο. Ακούμπησαν στο χώμα που το σκέπασε το ένα παπούτσι του. Ρώτησαν το μεγάλο μου ξάδερφο γιατί δεν του άφησαν και το άλλο παπούτσι. Το σκούντιξα γιατί δεν μιλούσε. «Λες να το χρειαστεί?» ρώτησα. Ούτε εκείνος ήξερε να μου απαντήσει και μόνο σήκωσε τους ώμους του λυπημένους.

την επόμενη μέρα η ζωή μας άλλαξε τόσο γρήγορα που κανείς δεν το περιμένει. Η μαμά θα πήγαινε με τα παιδιά της στο χωριό της αδελφής της και εγώ με την αδελφή μου δεν χωρούσαμε πλέον στη νέα οικογένεια. Μερικοί καλοί άνθρωποι με συμβούλευσαν να πάμε στο Κολουέζι, ένα μεγαλύτερο χωριό από το δικό μας, και εκεί ίσως οι θεοί μας λυπούνταν και μας βοηθούσαν. Ακολούθησα τη συμβουλή τους, αφού δεν ήξερα τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Αποχαιρέτησα την παλιά μου οικογένεια, τους φίλους, τον Καμπίτα που φύλαγε την μπάλα μας. Πήρα την αδελφή μου από το χέρι και ξεκινήσαμε. Στην αρχή, όταν πλησιάζαμε στη λίμνη Λουαλάμπα, όλα μας ήταν γνώριμα. Βλέπαμε τους ψαράδες που γεμίζαν τις βάρκες τους με λιμνόψαρα, τη μεγάλη ξύλινη σχεδία που πάνω της στεκόταν πολλοί άνθρωποι, αλλά και αυτοκίνητα και φορτηγά για να περάσουν απέναντι. Εμείς δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε για να περάσουμε στην αντίπερα όχθη με τη σχεδία και έτσι θα κάναμε το γύρο της λίμνης περπατώντας μια ολόκληρη μέρα. Στα μισά του δρόμου, αποκαμωμένοι, καθίσαμε σε δυο λασπωμένα βραχάκια. Εγώ είχα συνηθίσει την πείνα, αλλά τώρα λυπόμουν την αδελφή μου, γιατί ένιωθα πως και εκείνη αισθανόταν το ίδιο κενό στο στομάχι. Το τελευταίο μας γεύμα ήταν ψάρι και μπουκάρι που φάγαμε στην κηδεία του Πάπα την προηγουμένη μέρα. Ψάχναμε αρκετή ώρα για ένα κατάλληλο μέρος να περάσουμε το βράδυ και το βρήκαμε ανάμεσα σε τρεις μπανανιές. Και αυτό το Κολουέζι φαντάζε μακρινό όνειρο. Νύχτωνε και τα κουνούπια της λίμνης έρχονταν πεινασμένα και αυτά κατά πάνω μας. Τα αστέρια στον ουρανό ήταν όπως όταν τα έβλεπα από την τρυπούλα της αχυροκαλύβας. Ο ουρανός μου φάνηκε μικρός και γνώριμος, όμως σαν να μεγάλωσε η γη. Το Κονγκό έμοιαζε απέραντο και αυτό με φόβιζε κάπως. Αγκάλιασα τη μικρή μου αδελφή και η ζεστασιά της παρηγόρησε τη μοναξιά μου. Ο ύπνος ήρθε να μας ξεκουράσει από την πείνα και την ταλαιπωρία της μέρας. Το χωριό ήταν πια πίσω μας.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία της Σοφίας Χατζή.

Μικρή μου φίλη, στην ωραία ακρογελιά της Γαλιλαίας βρίσκεται σήμερα ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του. Εκεί του έφεραν έναν άρρωστο. Ήταν κουφός και άλαλος, κοφάλαλος. Ούτε άκουγε, ούτε μιλούσε. Ήταν ένα δυστυχισμένο πλάσμα. Και τώρα που ήταν μπροστά στον Κύριο, μόνος του, δεν καταλάβαινε, ούτε μπορούσε να μιλήσει για να ζητήσει κάτι. Άλλοι παρακαλέσανε τον Κύριο γι' αυτόν. Τον παρακαλέσανε να βάλει το χέρι του επάνω στον άρρωστο. Πίστευαν πολύ ότι μπορούσε ο Κύριος να τον θεραπεύσει. Ο Κύριος ανταποκρίθηκε πραγματικά, παιδιά, στο ενδιαφέρον και την αγάπη τους. Και τι έκανε? Πήρε πρώτα-πρώτα τον κοφάλαλο από το πλήθος των ανθρώπων που ήταν μαζεμένοι εκεί. Έπρεπε να τον βοηθήσει να καταλάβει τι επρόκειτο να του κάνει, ώστε να έχει και αυτός μια συμμετοχή, να δείξει την πίστη του, που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το θαύμα της θεραπείας του. Μετά ο Χριστός έβαλε τα δάχτυλά του, τα πανάγια και θαυματουργά, στα αυτιά του αρρώστου. Και ακόμα έπτυσε, παιδιά, έφτυσε και με το άκρο του δαχτύλου του, που ήταν αλυμένο με το σάλιο του, άγγιξε τη γλώσσα του αρρώστου. Στις δύο ακριβώς περιοχές της ασθένειάς του, τα αυτιά και τη γλώσσα ακούμπησαν, παιδιά, οι πηγές της Θείας Δυνάμεως. Αλλά ο Κύριος δεν τελείωσε. Σήκωσε τώρα τα μάτια του στον ουρανό. Έπρεπε να καταλάβει ο κοφάλαλος ότι από τον Θεό θα θεραπευόταν. Δεν μπορούσε βέβαια να το ακούσει αυτό, γιατί ήταν κουφός, όμως το έβλεπε και θα το καταλάβαινε. Ο Κύριος, αφού σήκωσε τα μάτια του προς τον ουρανό, αναστέναξε. Τι να ήταν άραγε αυτός ο αναστέναγμός του Κυρίου μας, παιδιά? Τι άλλο από συμπάθεια προς τα βάσανα που είχε προκαλέσει στον άνθρωπο η αμαρτία? Συμπάθεια, αλλά και προσευχή προς τον Θεό Πατέρα. Μετά από αυτά ο Κύριος κυριαρχικά, με εξουσία, είπε: «Εφαθά», που σημαίνει «άνοιξε». Έδινε εντολή ο δημιουργός του ανθρώπου στα όργανα του οργανισμού του που είχαν καταστραφεί. Και αμέσως, παιδιά, άνοιξαν τα αυτιά του αρρώστου και άκουγε καλά. Λύθηκε και το δέσιμο της γλώσσας του και μιλούσε καθαρά και ελεύθερα. Τι ευτυχία, αλήθεια, πόσο πολύ θα χαιρόταν κι αυτός, αλλά και εκείνοι που τον είχαν φέρει κοντά στον παντοδύναμο Κύριο. Μετά την καταπληκτική αυτή θεραπεία, έδωσε ο Κύριος εντολή στους συνοδούς του αρρώστου να μην πουν τίποτε για όσα έγιναν. Αλλά εκείνοι, όσο ο Κύριος έκανε τέτοιες συστάσεις, τόσο και περισσότερο διεκήρυταν με ευγνωμοσύνη τα θαυμαστά του έργα και θαύμαζε το πλήθος των ανθρώπων πάρα πολύ για όσα γίνονταν, παιδιά, από τον Ιησού Χριστό. Αυτό, μικρή μου φίλη, ήταν ένα ακόμα θαύμα της πολλής αγάπης του Θεού μας, της παντοδυναμίας του. Ας μην το ξεχνάμε. Έχουμε για Θεό και Πατέρα μας τον Τριαδικό Θεό μας, που είναι παντοδύναμος, πανίσχυρος, πανάγαθος, πάνσοφος. Οπότε, μικρή μου φίλη, δεν στεναχωριόμαστε για τίποτα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Έτσι, επάνω στην Τριανταφυλλιά βρεθήκαμε στις βουνοπλαγιές του Ζαγορίου, εκεί που η φύση ξεδίπλωσε όλη της την πέτρινη ομορφιά. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Λάλαζα και τώρα ακούμε τον αείμνηστο Τάκη Καρναβά.

Με ανάμεικτα επτανησιακά και στεριανά στοιχεία στη μουσική της, η Λευκάδα μας στέλνει τη Μιλιά τώρα, τη Μιλιά που είναι στον Εγκρεμό, ένα τραγούδι σε δύο ρυθμούς.

Η Αρκαδιανή δεν λείπει από κανένα ρεπερτόριο με μωραϊτικά τραγούδια. Έτυχε πολλών εκτελέσεων, από τις οποίες εμείς σήμερα διαλέξαμε αυτήν με την Τασία Βέρα.

και λίγη Γιώτα Λίδια για το τέλος. Μια τραγουδίστρια που έγραψε ιστορία στο λαϊκό τραγούδι, αλλά και ό,τι παραδοσιακό είπε, το είπε όμορφα. Για Ροτσέλιγκας λοιπόν, σε πρώτη εκτέλεση με τη φωνή της, και από εμάς, γεια και χαρά σας.

Ιεραμητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Λαϊκό πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχαιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023-313. Email melissa@melissaprint.com.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο. Της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, μητρός αγαπημένου Πάτμου. Ιερατική διακονία. Διάκονος. Οι προεστώτες της Μονής, εκτιμώντας τα πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Αμφιλοχίου, προτείνουν και πάλι τη χειροτονία του. Αυτή τη φορά όμως αποδέχεται την απόφαση της γεροντίας. Με μεγάλη συνέστηση του βάρους του υψηλού υπουργήματος που του ανατίθεται, χειροτονείται διάκονος από τον Μητροπολίτη Κόου Αγαθάγγελο στο ναό του Αγίου Νικολάου στις 27 Ιανουαρίου του 1919. Στο ημερολόγιο του σημειώνει ότι με ιδιαίτερη χαρά και ψυχική αγαλίαση λειτουργήσε για πρώτη φορά στο καθολικό της μονής του την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κατά τη σύντομη διαμονή του στικό, τον πλησιάζει ένας νεαρός μουσουλμάνος και τον παρακαλεί να τον βοηθήσει να γίνει χριστιανός. Ο νέος διάκονος τον κατηχεί και φροντίζει να γίνει η βάπτισή του το Μεγάλο Σάββατο στο Ιερό Σπήλιο της Αποκάλυψης, όπου από Ιουσούφ μετονομάζεται Ιωάννης με το επίθετο σπηλαιώτης. Αφού συγκινημένος δρέπει τον πρώτο του ιεραποστολικό καρπό, εμπλουτίζει τις πνευματικές του εμπειρίες με περιοδίες σε διάφορα μοναστήρια της Πελοποννήσου και με τη γνωριμία του με διάφορες πνευματικές μορφές και χριστιανικές κινήσεις. Έρχεται σε επικοινωνία με τον αείδημο πατέρα Ευσέβιο Ματθόπουλο, τον ιδρυτή της νεοπαγούς αδερφότητας «Η Ζωή». Θαυμάζει την αρετή και τον ιεραποστολικό του ζήλο και επιδιώκει να διδαχτεί από αυτόν τρόπους ιεραποστολικής εργασίας. Ιερέας. Με εντολή και ευλογία της μονής του μεταβαίνει στη Σάμου και χειροτονείται ιερέας από τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνο Βατζαλίδη στις 5 Απριλίου του ιδίου έτους. Σε μικρό χρονικό διάστημα αναλαμβάνει και το Ιερό Υπούργημα της Πνευματικής Πατρότητας. Επιστρέφοντας όμως την Πάτμο, δεν γίνεται δεκτός από την Ιταλική χωροφυλακή λόγω της βάπτισης του πρώην μουσουλμάνου. Αντιμετωπίζει την πρώτη σύγκρουση με τις Ιταλικές αρχές και εντός δεκαημέρου αναγκάζεται να απομακρυνθεί από το νησί του. Καταφεύγει τότε στην Αίγινα πλησίων του προσφυλούς του Αγίου Νεκταρίου. Επίσης επικοινωνεί με τον ενάρετο και λόγιο Μητροπολίτη Καλαβρίτων Τιμόθεο. Στην Αθήνα συνδέεται με διακεκριμένα μέλη της αδερφότητας Ζωή, όπως τους αημνήστους πατέρα Διονύσιο Φαραζουλή και πατέρα Σεραφείμ Παπακώστα. Η αδερφότητα μάλιστα αξιοποιεί το χάρισμά του ως πνευματικού και του αναθέτει διάφορες αποστολές στην Ήπειρο και αλλού. Όταν επανέρχεται στην Πάτμο το 1920, εκτελεί καθήκοντα εφημερίου στο καθολικό της Μονής για 6 χρόνια, 1920-1926. Επειδή επιθυμεί να σκορπίσει το άρωμα της χριστιανικής ευσέβειας στα ιταλοκρατούμενα δωδεκάνησα, συλλαμβάνει την ιδέα να ιδρύσει μία αδερφότητα από ευσεβείς νέες για την ελληνοχριστιανική αγωγή της νεολαίας, η οποία υφίστατο την επίδραση της οργανωμένης προπαγάνδας των Ιταλίδων μοναχών.
ιεραποστολική εργασία, γνωριμία με την πρώτη του συνεργάτηδα. Η Θεία Πρόνοια οδηγεί κοντά του τα βήματα μιας νέας πιστής δασκάλας, της Καλλιόπης Γούναρη από την Κάλυμνο. Η νεοδιόριστη στην Πάτμο δασκάλα μαζί με την ευλαβή μητέρα της επισκέπτεται για πρώτη φορά την Μονή στην Αγρυπνία του Οσίου Χριστοδούλου τον Οκτώβριο του 1920. Την προσοχή της μητέρας της τραβάει η οσιακή μορφή του πατρός Αμφιλοχίου. Παρατηρεί ότι διαφέρει από τους άλλους μοναχούς, καθώς η αδιάλειπτη προσευχή του καθρεφτίζεται στο φωτεινό πρόσωπό του. Μετά το πέρας της Αγρυπνίας παραμένουν στην εκκλησία για να συνεχίσουν την ολονύκτιο προσευχή. Η νεαρή δασκάλα θαυμάζει την ηλιαρότητα που εκπέμπει ο Άγιος όταν βγαίνει από την ωραία πύλη με αναμένο το θυμιατό και απαγγέλει με ιεροπρέπεια και δέος τους χαιρετισμούς προς τον Όσιο Χριστόδουλο μπροστά στη Λάρνακά του. Και στο γύρας της ακόμα θα ομολογεί ότι ο τόνος της απαγγελίας του εφημνίου «Χέρις Πάτερ Χριστόδουλε», όπως τον άκουσε από τα χείλη του, είχε ακόμα στα αυτιά της. Η αγιότητα της μορφής του συγκλονίζει την ύπαρξή της και ξυπνά μέσα της ιερούς πόθους. Μα και για τον Άγιο Αμφιλόχιο η συνάντηση αυτή είναι ένας σταθμός για τη ζωή του. Η σεμνή ενδυμασία, η ευλάβεια της νέας και η συζήτηση μαζί της τον εντυπωσιάζουν. Από τη στιγμή ταύτης επίστευσα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εκείνος τον οποίον εζήτουν για να με βοηθήσει να ενεργήσω μίαν ιεραποστολήν εις δωδεκάνησον, σημειώνει. Ο Άγιος Αμφιλόχιος γίνεται ο πνευματικός πατέρας της νεαρής Καλλιόπης και της φανερώνει τους ιεραποστολικούς του σκοπούς. Εκείνη συμφωνεί με τα σχέδιά του και το επόμενο έτος που μετατίθεται στην ΚΟ με την καθοδήγησή του από τις πρώτες γυναίκες στην Ελλάδα ιδρύει κατηχητικά σχολεία και κύκλους κυριών. Καθώς κατά τη Θεία Παραχώρηση η Μονή αναθέτει στον Άγιο την επίβλεψη των κτημάτων της στην ΚΟ, του δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθεί από κοντά την εργασία της χαρισματικής πνευματικής του κόρης και να τη στηρίζει. Οι θρησκευτικές συνάξεις στέφονται με επιτυχία και γρήγορα κερδίζει την αγάπη και την αφοσίωση όλων, παιδιών, νέων και κυριών. Με την προτροπή και την ευλογία του οργανώνει τη φιλόπτωχα αδερφότητα Οσία Ξένη με σκοπό την περίθαλψη των προσφύγων από την Μικρά Ασία. Έπειτα από 7 χρόνια η ακαταπώνητη πρωτεργάτρια αυτής της χριστιανικής κίνησης μετατίθεται στην Κάλυμνο, όπου αναπτύσσει αξιόλογη κατηχητική και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Εκεί βρίσκει προετοιμασμένο το έδαφος, επειδή ο γέροντας επισκεπτόταν το νησί συχνά από το 1911. Έτσι στα δύο αυτά νησιά καταρτίζονται σταδιακά τα πρώτα στελέχη για την ιεραποστολική εργασία που επεκτείνεται και σε άλλα γειτονικά νησιά. Τότε ο εμπνευστής αυτής της σημαντικής δράσεως με συνεργάτρια την Καλλιόπη Γούναρη δημιουργούν στο κάθισμα Χριστός έναν σταθμό πνευματικού ανεφοδιασμού για τις χριστιανές νέες από την Πάτμο, την Γκό, την Κάλυμνο, τη Λέρο και την Ίσυρο, όπου παραθερίζουν και ασχολούνται συστηματικά με τη μελέτη
την προσευχή και τον γενικότερο καταρτισμό τους.

κατάστημα των 12 νησίων με αφυπνιστικά θεία κηρύγματα. Εγώ, τη αδεία της αδερφότητός μας, περιερχόμηντας νήσους Λιψό, Λέρον, Κάλυμνον και Κό, Νήσιρον, Ρόδων και Κάρπαθων, εκτελών το μυστήριο της εξομολογήσεως και ενθαρρύνων τους εκεί χριστιανούς, και ότι μια μέρα ο Θεός θα ελευθερώσει τον λαό των νήσων, μόνον πρέπει να κρατούν εντός των καρδιών τους ως πολυτίμους θησαυρούς όσα εκ των πατέρων παρέλαβον, την Ορθοδοξίαν και την ελληνική εθνικότητα, έλεγε ο Άγιος ενθυμούμενος εκείνους τους χρόνους. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Λέρου και Καλύμνου Ισίδωρος έλεγε: «Ο πατήρ Αμφιλόχιος πότισε το δέντρο της εκκλησίας με γάργαρο νερό, όταν όλα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκων της κλαβιά, και εμείς σήμερα βρίσκουμε ανάπαυση στον ίσκιο του». Στοργικός πνευματικός πατέρας ενισχύει, παρηγορεί, συμβουλεύει τα πνευματικά του παιδιά ακόμα και μέσα από την αλληλογραφία που διατηρεί μαζί τους. Πολλές φορές ξεχνά και να κοιμηθεί για να ανταποκριθεί στο πλήθος των επιστολών. «Πρέπει να πιστεύεις», γράφει, «ότι τίποτε δεν σκέπτομαι παρά τον Χριστό και την πνευματική μου οικογένεια. Τα αγαπώ τα παιδιά μου με αγάπην ανωτέραν του σαρκικού πατρός. Τίποτε άλλο παρά μίαν τρελήν αγάπην έχω δι' αυτά, και φαίνεται ότι αυτή τα θερμαίνει και τα έχει τόσο ζωηρά. Κατά φτάστας ημέρας ήμουν και στα παιδιά της Λέρου. Γίνονται θαύματα εκεί. Η αδερφό της προχωρεί με διάθεση και ζήλο».

απαρχή ιδρύσεως γυναικείας μονής. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση ο Άγιος βλέπει το έργο του να προοδεύει, τα πνευματικά του παιδιά να πληθαίνουν. Ανάμεσά τους αρκετές νέες εκδηλώνουν την επιθυμία να αφιερωθούν στον Κύριο και είναι έτοιμες να ακολουθήσουν τον πνευματικό τους ποδηγέτη και τη συνεργάτιδά του Καλλιόπη Γούναρη όταν συσταθεί η Ιερά Μονή. Ζουν μέσα στον κόσμο σαν μοναχές, με νηστεία, μελέτη και προσευχή. Ο Άγιος βλέπει με ενθουσιασμό τον σπόρο που έσπηρε να βλασταίνει και να καρποφορεί, όπως η καρδιά του προσδοκούσε. «Η χαρά μου», γράφει προς την αδερφή Καλλιόπη, «ή το απερίγραπτος, όταν είδα να μου γράφεις από την Φιλοκαλίαν, πρώτον διότι διαβάζεις και δεύτερον διότι ερευνάς. Αισθάνομαι τόση χαράνη στην καρδία μου, ώστε αδυνατό να την περιγράψω στο χαρτί. Πόσο με αγωνίαν αναμένω την εκπλήρωση των πνευματικών μου ονείρων. Δια τούτο θέλω κάπου να σας συγκεντρώσω, εκεί δε να σκάψω και τον τάφο μου κοντά στα αγαπημένα μου παιδιά. Ελπίζω εις τον Χριστόν ότι πολύ σύντομα θα αποτελεστεί ο ιερός κύκλος των Παρθένων με κέντρον των Ιησούν».

Εφημέριος στο Ιερό Σπήλαιο. Αφού επί 6 χρόνια, 1920-1926, πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως εφημέριος στο Καθολικό της Μονής, το Ηγουμενό Συμβούλιο τον ορίζει προϊστάμενο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκάλυψης.

Τα έτη 1926-1932 που υπηρετήσε αυτό το ιερό προσκύνημα της χριστιανοσύνης επιδίδεται στον εξοραϊσμό του Ιερού Ναού του Σπηλαίου, όπου ο εξόριστος Απόστολος άφησε τα ίχνη και τα αποτυπώματά του. Εκτελεί επισκευές και επιμελείται την αγιογράφηση του παρεκκλησίου της Αγίας Άννας με θεματολογία από την Ιερή Αποκάλυψη. Δυστυχώς όμως οι παραστάσεις αυτές με την πάροδο του χρόνου καταστρέφονται από την υγρασία. Επιπλέον, στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο φυτεύει δέντρα, κυρίως πεύκα και κυπαρίσια, που αλλάζουν την όψη του ξηρού και άγριου τοπίου. Διορθώνει ακόμα και τον παλιό δρόμο που οδηγεί από τη σκάλα στο ιερό σπήλαιο, τον οποίον χαρακτηρίζει ιερά οδό. Καθώς λειτουργεί στον Άγιο αυτό χώρο, όπου ο μαθητής της αγάπης έζησε την μεγαλειώδη εμφάνιση του Κυρίου με τις φοβερές αποκαλύψεις του, λούζεται στα νάματα της Θείας Χάριτος και μεταρσιώνεται σε ουράνια ύψη, ακολουθώντας τον υψηπέτη αετό της θεολογίας. Επεράσαμε ημέρας παραδείσου, το Πάσχα εντός του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως ή το «Σαν Πάσχα του πρώτου αιώνος», γράφει. Τοποθετεί στο υπαίρθυρο του ναού επιγραφή με το γραφικό: «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστι τούτο αλ οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού». Αισθάνεται ζωντανή την παρουσία του θεολόγου και λέει στους προσκυνητές ότι ο Απόστολος κινείται ακόμη στον τόπο αυτό. Κάποτε ένα μικρό παιδί, μόλις φτάνει στο σημείο που σύμφωνα με την προφορική παράδοση αναπαυόταν ο Άγιος Ιωάννης, αρχίζει να τραβά τη μητέρα του λέγοντάς της: «Μαμά, φύγε από εκεί, πατάς επάνω στον παππούλι». Ο Άγιος Αμφιλόχιος καταλαβαίνει ότι το μικρό παιδί, λόγω της αθεότητάς του, βλέπει τον Απόστολο να κοίταται εκεί και περιβάλλει με κάγκελα το μέρος αυτό για να μην το πατούν οι επισκέπτες. Στις ημέρες του, το ιερό σπήλαιο γίνεται πόλος έλξης πλήθους προσκυνητών από τα παρακείμενα νησιά που προσέρχονται για να συμμετάσχουν στις κατανυκτικές θείες λειτουργίες που τελεί και να καταθέσουν στο πετραχύλι του το βάρος της ψυχής τους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο. Της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος καιρός σήμερα, λίγο πιο κάτω η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Καλοκαιρινός καιρός βέβαια σε όλη την Ελλάδα. Υποψίες βροχής μόνο στα ορεινά έχουμε μπροστά μας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία δεν αποκλείει βέβαια τις απογευματινές μπόρες εδώ στην Μακεδονία. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμβριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Είχε μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου με βαριά εγκάβματα μετά την τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι στην περιοχή στην Χαριλάου η οικογένεια του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζουμε, τρία στελέχη δέχτηκαν επίθεση στα σπίτια τους. Η τριπλή επίθεση κατά στελεχών είναι που απασχολεί την αντιτρομοκρατική, βέβαια με πολλά στοιχεία αλλά και πολλά βίντεο που έχει στη διάθεσή της σύμφωνα με τα τελευταία νέα. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο, πρώτα βέβαια οι ιδιοκτικές αρχές που βρίσκονται στα ίχνη των δραστών. Ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ζήτησε να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη. Τώρα στο άλλο θέμα, με την πολυκατοικία που κατέρευσε στην Αττική, έχουμε νεότερα και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία, αφού φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και εκεί στατικότητας στα πετράλωνα της Αττικής. Θυμίζουμε, είχαμε τις προειδοποιήσεις μηχανικών που απέτρεψαν το μοιραίο, για προληπτικούς λόγους εκένωσαν νωρίτερα από ότι συνέβη το περιστατικό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Και βέβαια έχουμε έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στατικότητας και οι μηχανικοί φέρονται του διπλανού νεοναγυρώμενου κτηρίου να αντάλλασαν SMS μεταξύ τους, γραπτά μηνύματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έχουν θέμα. Έρχεται νέα πληρωμή για το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ. Φαίνεται ότι αρκετοί έμειναν εκτός, δεν πληρώθηκαν ή είδαν λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους, είτε από αμέλεια για δήλωση των IBAN στο λογαριασμό στην ΑΔΕ, στο TaxisNet, είτε επειδή στο σύστημα δεν παρουσιάζονται τα παιδιά τους ως εξαρτώμενα τέκνα. Θα έρθει νέα εκαθαριστική πληρωμή που προγραμματίζεται ως τις 10 Αυγούστου. Θυμίζουμε βέβαια ότι τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου θα καταβληθεί και η διμηνιαία δόση του επιδόματος τέκνων. Τώρα για τις συντάξεις χειρίας, το επόμενο, καταργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο τριετίας, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέο σήμερα. Καταργούμε οριστικά την περικοπή μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, είπε. Η δέσμευσή μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τη συμμόρφωση με την ασφαλιστική νομοθεσία και να αυξάνονται τα ασφαλιστικά έσοδα. Οπότε όλες οι συντάξεις χειρίας πλέον θα πληρώνονται χωρίς τη μείωση του 35% που ίσχυε. Από τον νόμο στην πράξη περνάει η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ασφαλιστικές οφειλές, καθώς με την εφαρμοστική εγκύκλιο του ΙΕΦΚΑ ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων. Οι 72 δόσεις αφορούν παλιές ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΙΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η ρύθμιση δεν λειτουργεί ως γενική δεύτερη ευκαιρία για κάθε χρέος, καθώς οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά πρέπει να τακτοποιηθούν ξεχωριστά. Μουσική
Προειδοποίηση από το Κογκρέσο προς τον Ντόναλντ Τραμπ: μη δώσεις F-35 στην Τουρκία, λένε μεταξύ άλλων. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόρελ ανέλαβε μια πρωτοβουλία με επιστολή προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πηγαίνοντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία σε λίγες ημέρες θα κομίσει δώρα στον Τούρκο πρόεδρο. Κατέχει την Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα, αναφέρει ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, ο οποίος ήδη ξεκίνησε το στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Με μεγάλη επιτυχία η φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας χθες βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής της Κομοτηνής. Ο Δημήτρης Μπάσης και η Κατερίνα Στρατηγού, οι οποίοι με τις εξαιρετικές ερμηνείες τους και τη συμβολή της νεανικής χοροδίας της Μητρόπολης Καλαμαριάς, χάρισαν στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, ποιότητα, αυθεντική ελληνική μουσική και προσφορά. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς τώρα παίρνει την σειρά, καθώς θα έχουμε το βράδυ της Δευτέρας στην Πλάζα Ρετσού την μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση. Ενώ απόψε έχουμε το λαϊκό πανηγύρι στις παλιές καπναποθήκες της Νέας Κρίνης, το άλσος της Νέας Κρίνης, που θα συγκεντρώσει πολύ κόσμο. Στη Μητρόπολη Καλαμαριάς άλλωστε θα βρεθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ένα αφιέρωμα αυτές τις ημέρες στην Κρήτη και τη σύνδεσή της με τη Μακεδονία που πραγματοποιεί η Ιερά Μητρόπολη. Θα έχουμε αρχιερατικό συλλήτρουργο στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού. Χθες ο Ορθόδοξος κόσμος τίμησε την εορτή των Αγίων Αναργύρων απ' άκρη σ' άκρη. Είχαμε στα νησιά μας, στην Ικαρία, στη Λέρο, στη Σίμου, στην Ρόδο, αλλά και στην Ήμβρο, η εορτή των Αγίων Αναργύρων να τιμάται ή να εορτάζεται δεόντως, όπως επίσης και στο ακριτικό Διδημότυχο, εκεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός ιερούργησε στο φερόνιμο Ιερό Ναό του Γενικού Νοσοκομείου Διδημοτήχου και χειροτώνησε σε διάκονο τον Σταύρο Κασάπη. Το μικρό Σταύρο τώρα τίμησε ο Μητροπολίτης Κύτρους και Κατερίνης κ. Γεώργιος σε ειδική εκδήλωση εχθές στην Ιερά Μητρόπολη, καθώς ήταν ο νεότερος ηλικία αθλητής που συμμετείχε στον αγώνα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Το Σάββατο αυτό, μεθαύριο δηλαδή, 7.30 το πρωί, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός και η τηλεόραση της 4Ε θα βρίσκονται στην Έδεσα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία, καθώς και τη χειροτονία του Διακόνου Ιωάννη Κετσάκη. Η Μητρόπολη Δημητριάδος ενημερώνει ότι αύριο, από αύριο, στην Κοριτσά της Αλβανίας θα βρίσκονται οι λειτουργοί υγείας και αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης, επιστήμονες, γιατροί, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δωρεάν εξετάσεις στον πληθυσμό εκεί. Μια πρωτοβουλία που μετρά ήδη 3 χρόνια ζωής με μεγάλη επιτυχία και αυτή τη φορά ανοίγει τα φτερά της και εκτός συνόρων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος μιλά στην τηλεφημερίδα της 4Ε, γι' αυτό σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι αύριο Παρασκευή το απόγευμα στα προπήλαια του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου στα Καλά, με συγχωρείτε, του Αγίου της, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλών Νερών θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Νεκταρίου στα Καλά Νερά Πηλίου. Τώρα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων τίτλων από την Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Τα νέα.
Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Τρομοχτύπημα, βάθηκε με αίμα η Θεσσαλονίκη. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Απογευματινή ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις κατά την απογευματινή. Ενώ η Εφημερίδα των Συντακτών γράφει εδώ για τα σχέδια της γαλάζιας δημόσιας διοίκησης. Σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις του ΕΣΔΑ. Το θέμα να πούμε ότι ανέκυψε μετά από καταγγελίες των αποφύτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Θίγεται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, αναφέρεται στην επιστολή. Ριζοσπάστης, με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Ελεύθερος τύπος ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν αναλάβει ευθύνη, δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης ακόμη από κάποια οργάνωση ή κάποια ομάδα. Μανιφέστο σκοτώνει τυφλή και ομιβία. Ποντίκι, τα ποντάρει όλα ο Μητσοτάκης στην οικονομία. Προεκλογικό το κλίμα παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκλείει κάλπες το φθινόπωρο, διαβάζουμε στον υπέρτυπλο. Τύπος Θεσσαλονίκης, φωνική επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα, σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ηλιουανού. Απάντησε σε δημοσίευμα που ανέδειξε το θέμα, αθηναϊκής ιστοσελίδας η κυρία Καριστιανού. Είπε ότι δεν γνώριζε τις κινήσεις που έκανε ο τότε σύντροφός της. Μετά τις αποκαλύψεις δήλωσε ότι δεν θυμάται την συγκεκριμένη συναλλαγή, σχολιάζει κόντρα. Ο λόγος, ψαλιδισμένος πληθωρισμός, αποκλιμάκωση τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα τον Ιούνιο. Εστία, εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία. Ενώ στην Political, καμία ανοχή στο διχασμό των άκρων. Το ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας που έστειλε ο Πρωθυπουργός εδώ από το Ιπποκράτιο που βρέθηκε χθες, τέτοια ώρα επισκέφθηκε την μητέρα του στελέχους, η οποία δεν τα κατάφερε βέβαια και έφυγε από τη ζωή. Δημοκρατία, τελευταίο πρωτοσέλιδο, φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Εδώ επικαλείται η εφημερίδα στοιχεία της Eurostat, στατιστικά, τα οποία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκδόθηκαν μόλις 4.000 εντολές αποχώρησης, με τις πραγματικές επιστροφές να περιορίζονται στις 1.300, την ώρα που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναπροωθήσεις προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,1%. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Ακούστε μας και από την ιστοσελίδα μας, από το radiolydia.com, από όπου ενημερώνεστε και για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Παρασκευή, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να στολί καλά. Γεια σας.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
4: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιελιδία.com.

Το καλοκαίρι έφτασε και στην Ελλάδα μας, τη χώρα του ήλιου, με το ζηλευτό μεσογειακό κλίμα. Συχνά το θερμόμετρο ανεβαίνει στους 40 βαθμούς. Ο ήλιος είναι ωφέλιμος, αλλά η αλόγιστη έκθεσή μας σε αυτόν δημιουργεί προβλήματα υγείας, ιδίως στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Επειδή όμως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, να τι μας συμβουλεύει η παιδίατρος. Μέτρα για νεογνά και παιδιά. Ελαφρύ ντύσιμο με ελεύθερα τα άκρα. Λείψη γάλακτος και άλλων άφθονων υγρών, όπως χαμομήλι και νερό. Γεύματα με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αποφυγή έκθεση στον ήλιο. Χρήση καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή χώρων με μεγάλο συνωστισμό. Όχι παιχνίδι στον ήλιο. Γονείς που έχουν παιδιά με χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Ας ακούσουμε όμως και τη γιατρό τι έχει να μας πει για τους ηλικιωμένους. Μέτρα για ηλικιωμένα άτομα. Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών. Επιλογή δροσερών περιοχών για διακοπές. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Αποφυγή ηλιοθεραπείας, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ελαφριά ένδυση, όχι σκουρόχρωμα ρούχα. Ελαφρά και μικρά γεύματα με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Σε μεγάλη εφίδρωση συνιστάται η πρόσθετη λήψη αλατιού. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λήψη άφθονων υγρών. Χρήση γυαλιών, καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή βαριά σωματικής κούρασης και βαδίσματος. Να μην εγκαταλείπονται μόνα τους τα ηλικιωμένα άτομα στο σπίτι, χωρίς την επιτήρηση από άλλο άτομο, σε περίπτωση διακοπών της οικογένειας.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και ακούμε στην εκπομπή μας αποσπάσματα τη συνέντευξη της οποίας μας παραχώρησε ο Άρχον Πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρόεδρος του Εν Αθήνε Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Σταμάτιος Κίσας. Στο σημερινό απόσπασμα, το οποίο θα ακούσουμε, βρίσκεται μαζί στη συνέντευξη και ο πρωτοψάλτης κύριος Καλίστρατος Κοφόπουλος και αυτός πολίτης, ο οποίος και αυτός θα μας μιλήσει για τους δασκάλους του, αλλά και γενικά για την πολιτική παράδοση.

0: Έτσι, μας είπατε πριν για τον Δημήτρη Μαγούρη.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια έτσι να μας...
1: Ο Δημήτρης Μαγούρης ήταν σπουδαίος πρωτοψάλτης. Μπορεί να σας πει και εδώ ο αδελφός μας, ο οποίος ήταν και μαθητής του και επί χρόνια εθίτευσε ο κύριος Καλίστρατος Κωφόπουλος μαζί του, που έχει πολλά να σας πει.
0: Να πούμε ότι είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Καλίστρατος Κωφόπουλος.
1: Ο οποίος είναι
0: μαθητής, μαθητής του Δημητρίου Μαγούρη.
1: Βεβαίως μαθητής και του Μαφίδη και του Ρηγοσέρου Παϊκοπούλου. Αυτή τη τριάδο μαθητής και έχει το τρισυπόστατο αυτών των γνώσεων. Έτσι είναι, δεν είναι ψέματα αυτά. Να σας πει ο ίδιος το πολύ.
2: Γεια σας. Ο πρώτος μου διδάσκαλος βεβαίως, στον οποίο μαθήτευσα κοντά του επί μία δεκαετία, είναι ο Ελευθέριος Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα. Στην πόλη.
2: Ο μετέπειτα άρχον Λαμπαδάριος.
0: Ναι.
2: Εν συνεχεία φύγαμε από την πόλη, ήρθαμε στην Ελλάδα και ξεκίνησα με τον Δημήτριο Μαγούρη, ο οποίος έψαγε το καιρό εκείνο στην Κεσαριανή στην Παναγίτσα. Έκατσα 5-6 χρόνια μαζί του ως παραδομέστικος και αργότερα ως δομέστικος. Εμείς τα ξέρετε, οι Κωνσταντινούπολοι, ναι, τα τηρούμε αυτά.
0: Εντάξει.
2: Και εν συνεχεία μετά από το Δημήτριο Μαγούρη για πολλά χρόνια με τον κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο.
0: Μάλιστα.
2: Με τον οποίο και με αυτόν πάλι έτσι μαθήτευσα ως δομέστικος πλέον πολλά χρόνια δίπλα του.
0: Μεγάλες προσωπικότητες όλοι αυτοί οι
2: δάσκαλοι. Έτσι. Είχαμε την τύχη και την ευλογία να τους ακούσουμε, να τους ζήσουμε από κοντά. Ευλογία, ευλογία κυρίου. Μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Έτσι, σαν άνθρωπος ο Δημήτρης Μαγούρης πώς ήταν?
2: Πολύ καλός άνθρωπος. Δεν ήταν έτσι στριφνός και τα λοιπά. Όταν καταλάβαινε ότι το ήθελες να είσαι δίπλα του, να μάθεις και τα λοιπά, σε βοηθούσε.
0: Μάλιστα.
2: Εμένα προσωπικά για 4-5 χρόνια κάθε Σάββατο απόγευμα πήγαινα στο σπίτι του. Και κάναμε μαθήματα τις επόμενες ημέρες. Από το Πασαπνοάριο, τους Ένους, τα Δοξαστικά.
0: Για να ψάλλουμε την Κυριακή.
2: Για να ψάλλουμε την Κυριακή βεβαίως. Για να είμαστε έτοιμοι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Διότι εγώ σας είπα μαθήτευα δίπλα του.
0: Ναι.
2: Τη μία Κυριακή μου μάθαινε τα λειτουργικά παράδειγμα του Νικολαίδη, την άλλη Κυριακή του Πρίγκου, την παράλληλη του Χατζή Αθανασίου και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν καταλάβαινε, όπως σας είπα, ότι είχες όρεξη και ήθελες να μάθεις, που η δικιά μας η γενιά πιστεύω την είχαμε, διότι όπως ξέρετε και όπως θα έχετε ακούσει, το να ψάλεις δεν είναι μόνο να πας στο οδείο να μάθεις θεωρία.
0: Βέβαια.
2: Το βασικότερο όλων είναι να ακούσεις.
0: Το αναλόγιο.
2: Το αναλόγιο. Και από το Θεός Κύριος, έτσι.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο να ακούσεις, να κλέψεις και κάποια πράγματα από τον κάθε δάσκαλο.
0: Έτσι, ναι.
2: Τα οποία αργότερα αφομοιώνονται μέσα σου, ας πούμε.
0: Και από μικρή ηλικία.
2: Και από 5 χρονών παιδάκι.
0: Όχι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Από 5 χρονών παιδάκι, βέβαια. Έτσι επέρχεται η διδασκαλία και η εκμάθηση, πιστεύω. Με την πάροδο πολλών ετών, έτσι.
0: Είναι η πραγματική μαθητεία.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, την παρασημαντική ακριβώς. Μπορούμε να τη μάθουμε.
2: Την παρασημαντική τη μαθαίνεις.
0: Δεν λέει κάτι.
1: Και μην ψάλλετε την.
0: Βέβαια, σωστά.

0: Για να επιστρέψουμε λίγο στον Δημήτρη Μαγούρη.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια ηχογράφηση την οποία την ακούμε. Νομίζω πρέπει να είναι από κηδεία της κόρης του, που ψέλνουν μαζί με τον άρχοντα από το ψάρι του Βασίλου Στανίτσα.
2: Είναι του Χατζη Αθανασίου η κόρη.
0: Μάλιστα.
2: Στην Αθήνα. Ναι. Απεδίμησε. Δεξιά ψάρι του Στανίτσα και αριστερά ο Μαγούρης. Και το μια... Η κηδεία στην πόλη έτσι, αργά ψαρόταν.
0: Δεν ξέρω, αυτό
2: λίγο παραπάνω ήταν. Αυτό λίγο επί το καλλιτεχνικό. Ομολογώ, λίγο πιο πολύ τώρα. Αλλά γενικά τα πλαίσια. Πρέπει να αναφερθούμε στην κηδεία. Η κηδεία στην πόλη, το μυθαγωγικό. Χθαμαλή τη φωνή. Ποτέ υψηλές βάσεις και μουρμουριστά.
0: Χαμηλοφώνος.
2: Υπείος, όπως λέγανε. Και τα ψένα μουρμουριστά, αλλά τόσο ωραία και τόσο κατανοητικά. Υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζα εγώ που τρέχανε από κηδεία σε κηδεία για να ακούσουν. Σε ξένες κηδείες πηγαίνανε. Πηγαίνανε στις κηδείες να ακούσουν. Και κυρίως εκείνο που λέγανε το δεύτερο δεύτερο σπασμών, πάντα στις κηδείες ήταν αργό. Δεν λέγανε το αργό ερμολογικό, λέγανε. Πάντα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά θα σας πω που το είπα αυτό ο Αστέρης, ξέρω ότι το άτομο αυτό, είχε πεθάνει κάποιος εκ των ιστιοπολών εκεί στην πόλη, ο Γιώργος. Και πήγε στην κηδεία του όλη ψαραγορά. Και μάλιστα πολύ με τις ποδιές ήταν. Και όταν έλεγαν το Θεό τελευταίο, έβγαλε μέσα από την ποδιά ό,τι χαρτί, δηλαδή νόμισμα είχε χαρτονόμισμα, και το πέταξε στο αναλόγιο και του είπε: κι άλλο θέλω, κι άλλο πέστεψα. Το Θεό τελευταίο. Το τέτοιο πράγμα, ναι. Απλοί άνθρωποι του λαού.
0: Μάλιστα. Ποια άλλη ακολουθία στην πόλη ήταν κάτι ξεχωριστό? Η κατανοητική Εσπερινή, ίσως.
2: Κατανοητική. Σε πολλούς ναούς, πάρα πολλούς ναούς. Όσο όπου υπήρχαν ψάρτες, ας πούμε, τελευταία χρόνια είναι εκλείψει λόγω των διωγμών κτλ. Καφή. Αλλά ο κατητικός παίρνει κάμαν όλοι ναοί. Και καθημερινές κάμανε, εγώ θυμάμαι και στη Χαλκιδόνα, στο Τσεγγέλκιο, κάμανε και το απόδειπνο, το οποίο ήταν περίφημο το απόδειπνο. Κρατούσε πολλή ώρα και λέγανε: ωραία, το απόδειπνο, όλα αυτά τα Παναγία Θεοτό και την πάσαν ελπίδα μου κτλ. Τα λέγανε.
0: Η ακολουθία των χαιρετισμών.
2: Και εκεί. Δεν υπήρχε ναός, ωραίο αυτό, που να μην έλεγε το αργό αρχαίο του υπερμάχου.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε ναός. Θεωρεί το ντροπή, όνειδος για τον πρωτοψάλτη να μην ξέρει το αργό του αρχαίου του υπερμάχου. Το άλλο το ενδιάμεσο του Ρεδεστινού ή κάτι άλλο που είχαν βγει ήταν για τον ακάθιστο. Ενώ το πρώτο λέγανε το αργό, πρώτο το λέγανε το αργό το αρχαίο, δυο φορές αργά το προσταχθέν, άπαξ το σύντομο. Μετά λέγανε το αρχαίο του υπερμάχου, μετά λέγανε το ενδιάμεσο και μετά υπήρχε ένα άλλο που έχει το βιβλίο του Προγάκη. Και πήγαινε σε όλες τις στάσεις. Βέβαια.
0: Εμείς εδώ έξω συνήθως, όταν ψέλναμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και κυρίως τη Μεγάλη Τρίτη, τελειώναμε νωρίτερα τους ναούς μας και πηγαίναμε πάντα στο δάσκαλό μας να ψάλουμε το τροπάριο της Κασχέρης.
2: Και αυτό και στην πόλη. Επειδή το πατριαρχείο νωρίτερα πάντα πήγαινε, ότι είναι μακριά και δεν θέλανε να είναι στους δρόμους αργά τη νύχτα. Έλεγαν, ερχόταν ταξί, περιμένε έξω από αναμένω τη μηχανή για να πάρει τον Στανίτσα ή τον Μπρίγκο να του πάει σε ναούς που ήταν εκ των προτέρων κανονισμένων. Οι δε ναοί πολλές φορές παργούσαν, επαναλαμβάναν ξανά τα απόστηση.
0: Για να προλάβουν να φτάσουν.
2: Ναι, βέβαια. Αυτά ήταν και στα Ψωμαθιά και τις περιοχές και στο Πέρα και στο Μέγα Ρεύμα. Μέχρι και στην Χαλκιδόνα στο Σκούταρι, στην Χρυσούπολη, που πρέπει να πάρει βαπόρια απέναντι να πας. Που είχε κάποια
0: διαδικασία.
2: Αλλά δεν είχε κίνηση τότε η δρόμη της πόλης, αυτό το σημερινό. Από το φανάρι μέχρι σε δύο λεπτά ήσουν στο Πέρα. Περνούσε απέναντι, δεν είχε. Να δούμε άλλες εποχές.
1: Εξομολογήσεις.

0: Έτσι, για άλλες μορφές τότε της εποχής της πόλης, έτσι, ακούμε για κάποιες ψαλτικές μορφές μεγάλες. Ποιους μπορούμε να πούμε έτσι. Να
1: υπήρχε ο Θεόδωρος Κλωνόπουλος, ο οποίος το πρωτοψάλτη στη Χαλκιδόνα. Ή το Γαλατά προερχόμενος και είχε τη σχολή του κυρίως του Παλάση, αλλά όχι, αυτός έψανε και την πατριωτική σχολή πολύ εμπολής. 50% ας το πω. Έτσι. Δηλαδή όλα τα μαθήματα του Όρθου του Ισπερινού ήταν κλασικά. Ο Παλάση δεν τα άγγιξε αυτά.
0: Ναι,
1: σωστά. Λίγο λειτουργικά, κάνα χερουβικό λιγάκι τρίτου ήχου ή πλαγιού τετάρτου ή πλαγιού πρώτου με θέσεις κάπως στο τριάδι κτλ. Που κάπως έτσι ήταν. Δεν ήταν τόσο πια προστάρατο που λένε μερικοί.
2: Ήταν ο Ανδρέας ο Πετρόχιος.
1: Ναι, σωστά.
2: Ο Σταύρος ο Μακρύδης.
0: Ναι. Για πείτε μας γι' αυτούς.
1: Να σας πει
2: ο Τούλης ο Ξίδας, ο λαμπαδάριος του Ελευθερίου Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε υπέροχα κοινωνικά.
1: Ναι, ναι.
2: Φεύγανε από άλλους ναούς για να πάνε να ακούσουν το κοινωνικό, το Τούλη το Ξίδα, βέβαια.
1: Υπήρχαν πολλοί ψάρτε οι οποίοι φημιζόταν για κάποιο είδος και πολλές εκκλησίες τελειώναν νωρίτερα να πάνε σε άλλες που επίτηδες αργούσαν για να έρθουν από άλλες εκκλησίες να ακούσουν.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτά για να όντως.
0: Και πολλοί από αυτούς συνυπήρχαν.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι εκείνη εποχή η πόλη ήταν κάτι το μοναδικό.
1: Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι που παίρνανε το πρώτο πλοίο από τον Άνω Βόσπορο να κατεβούν να ακούσουν τον Πρίγκο ή το, καλά τον Πρίγκο και τον Στανίτσα. Ψάλτες ενωριακούς στο Γαλατά, στο Πέρα, να ακούσουν, ξέρω εγώ, το Μακρύδι, ο Μακρύδης έψανε πάντα χειρουργικά, κοινωνικά και τέτοια πράγματα με τον αδερφό του Αθανασίου. Λίγο δύσκολα μαθήματα ήταν αυτά τα κοινωνικά και τα χειρουργικά του, τα οποία γι' αυτό και δεν πολύ ψάλλονται τώρα, δεν τα έχουν ακούσει πολύ. Λίγοι άνθρωποι, αυτοί που τα ακούσαν τα λένε.
0: Του Νικολάου, του Μήνη, ψάλλονται.
1: Καθόλου, τίποτα. Λέγοντας ο Νικόλαος ο Μήνης, έτσι λιγάκι να. Από την πόλη ήταν και αυτό. Ήταν ψάλλοντας, είδα. Στα νιάτα του Στρατού Ιωάννη των Ιχείων. Και μετά πήγε στη Σμύρνη. Δηλαδή, τι διέφερε. Πήρε την πόλη, την πήγε στη Σμύρνη, λίγο την μετεποίησε και έγινε Σμυρναϊκό. Δηλαδή, πώς έγινε, δεν το κατάλαβα. Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή. Εμείς που ήρθαμε από την πόλη στην Αθήνα, σε λίγα χρόνια μας δεν είναι αθηναϊκό ύφος.

το δει. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, αλλά εκεί ήταν το άκρο ναότων. Οι άλλοι άκρη του. Και ο 19ος αιώνας. Να σας πω, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ιστορικά πλαίσια και την γεωγραφική και ιστορική θέση. Δηλαδή, ενώ ο 19ος αιώνας ήταν, νομίζω, ήταν ένας αιώνας πλήρους αποδομήσεων όλων των, όλων των αξιών και των ψαλτικών και των μουσικών, γέμισε η Κωνσταντινούπολη με δυτικά άσματα μετά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο. Που ήταν ξένοι στρατοί και τα λοιπά, άνοιξαν οι τράπεζες. Έγινε ένα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν Παρίσι, ήταν. Είναι δυνατόν να είναι Παρίσι και να είναι μόνο με ανατολική μουσική? Δεν θα εισήγαγε και την ανάλογο προς αυτής παράδοση. Η αντίσταση δεν ήταν να πάμε στο αντίθετο άκρο, να γίνουμε χειρότεροι από πλευράς ας πούμε ψαλτικής, να γίνουμε πιο κοσμικότεροι και εμείς να βάλουμε το κοσμικό μέρος στην Εκκλησία μέσα και ό,τι γίνει και γίνει. Και έτσι νομίζω υπήρξε στο Πατριαρχείο και στις σοβαρούς ψαλτικούς κύκλους ένα καθάρισμα και δεν μπήκαν αυτά στην Εκκλησία, ό,τι και να γίνει. Σε ναούς στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, στον Βόλο, στην Καβάλα κτλ. Μπήκαν και τέτοια πράγματα κάπως πιο κοσμικά. Τα οποία και δεν είχαν διάρκεια όμως. Δεν ακούμε τώρα πια.

Δίδεις πνεύμα της Αγίου και Σοφίας, ως κατασχίσομαι.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η πόλη έγερνε κι αυτή στο βαθύ της ύπνου και το ψυχρό αέρι του Βοσπόρου απλωνόταν πέρα ως πέρα, ως αν το χέρι της θάλασσας να σκέπαζε στοργικά σαμάνα το κουρασμένο και βασανισμένο παιδί της. Μονάχα οι καλόγεροι αγρυπνούσαν στις μισοφωτισμένες εκκλησιές τους για το μεσονυχτικό κανόνα τους και τις καθιερωμένες αγρυπνίες τους. Και οι αρναούτιδες και οι τσαούσιδες που φυλάγανε σκοπιές τους στρατώνες και στα παλάτια του Σουλτάνου και των μεγάλων πασάδων. Ψηλά το φεγγάρι φαινόταν άρρωστο, σαν μισοκομμένη φέτα πεπονιού, λες και καθρέφτιζε το μισοφέγγαρο της σουλτανικής σημαίας, που δηλώνε την άγρια εξουσία του βάρβαρου αμυρά. Την άλλη μέρα ο Πατριάρχης ξύπνησε γερός και ξανανιωμένος. Πλήθηκε, προσευχήθηκε και άρχισε να δουλεύει ορεξάτα. Και είχε να κάνει πολλά. Πήρε την πένα και άρχισε να γράφει οδηγίες και τις εντολές του για πολλούς και διάφορους. Σε αρχιερείς και σε μοναστήρια και σε δασκάλους που ήθελε να τους δει και να κανονίσει μαζί τους τη λειτουργία σχολείων για να μην χάνεται καιρός. Κάθε ώρα και κάθε μέρα ήταν πολύτιμη. Η μόρφωση εν κυρίω πρέπει να είναι το πρώτο έργο αυτήν την ώρα, γιατί από αυτή θα βγουν τα ικανά πρόσωπα που θα υπηρετήσουν την Εκκλησία και το γένος. Έπρεπε λοιπόν να βιαστεί και να μην φανερώσει στους αγαρινούς τα σχέδιά του, για να μην αντιδράσουν και του φέρουν εμπόδια. Ήξερε την τακτική των Τούρκων που πάντα φέρνανε προσκόμματα και δυσκολίες για να πετύχουν αντιδόματα και πολλά μπαξίσια. Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει τις προετοιμασίες όταν τον ειδοποίησαν πως το ζητά ο Σουλτάνος. Τι να θέλει άραγε πρωί-πρωί ο πανούργος αμυράς. Τα παράτησε όλα στη μέση και έτρεξε να μπει στην άμαξα για να πάει στο σεράι του Πατισάχ για να δει τι τον ήθελε.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι καλό στην καβαλαρία. Για να πηγαίναμε βόλτα οι δυο μας.
0: Είπε ο Σουλτάνος όταν τον είδε.
1: Να με συμπαθάς, μεγάλε Πατισάχ, αλλά εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε τέτοιες ευκαιρίες να τρέχουμε πάνω στα άλογα. Και έτσι δεν έμαθα.
0: Το πολύ πολύ να καβαλικέψουμε κανένα γαϊδουράκι ή μουλάρι, όταν είναι η χρήα για τις δουλειές του μοναστηριού ή της εκκλησίας.
1: Έτσι φαντάζομαι να πορεύεται και το μιλέτη των Γρεκών. Γιατί αν τρέξει πολύ το άλογο, μπορεί να πέσει ο αναβάτης και να τσακιστεί. Δεν έχω δίκιο, ιερότατε Γενάδη.
0: Βεβαίως και έχεις δίκιο, μεγάλε Πατισάχ, απάντησε ο Πατριάρχης που κατάλαβε το υπονοούμενο του Σουλτάνου.
1: Δικιά σας δεν είναι η παροιμία που λέει κάλιο γαϊδουρό δεν παρά γαϊδουρό γύρευε?
0: Ναι, είναι μια σοφή παροιμία, όπως όλες οι παροιμίες μας, που εμείς οι Ρωμιοί τις λέμε και τις ακολουθούμε. Ξανάπε ο Πατριάρχης που κατανόησε και το νέο κέντρισμα του Σουλτάνου.
1: Εγώ το ίδιο κάνω πανιερό τότε. Δένω τα γαϊδούρια μου καλά, για να μην ψάχνω να τα βρω την ώρα που τα χρειάζομαι.
0: Ταιριάζουν σε πολλά οι δικές σας με τις δικές μας παροιμίες, απάντησε με διπλωματική λεπτότητα ο Γενάδιος.
1: Σε αυτά που συμφωνούμε δεν υπάρχει τριχημία. Σε αυτά που δεν ταιριάζουμε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι παροιμίες. Κατάλαβες, Γενάδια, τι θέλω να πω? Άσε λοιπόν τις παροιμίες.
0: Ο Πατριάρχης με τις κουβέντες αυτές άρχισε να ανησυχεί, γιατί δεν ήξερε που ήθελε να φτάσει ο Σουλτάνος. Όλο υπονοούμενα είχαν τα λόγια του και θαρρείς πως άπλωνε τα δίχτυα για να ψαρέψει τις σκέψεις του Πατριάρχη, που κατά βάθος τον θαύμαζε και σμή το έδειχνε. Ήταν μια πολύ ισχυρή και μεγάλη προσωπικότητα ο Γενάδιος, και αυτό φαίνονταν αμέσως με την πρώτη ματιά. Μπορεί και να τον ζήλευε και κατά βάθος να τον φοβότανε, γιατί η σύγκριση μεταξύ τους ήταν καταλυτική.
1: Είμαι πάντα πρόθυμος να σ' ακούσω, Σουλτάνε Μωάμεθ. Εσύ έχεις την πρώτη εξουσία και εσύ ορίζεις. Σκοπός μου είναι να ζωντανέψει το δικό σας μιλέτη και όχι των Φράγκων. Αλλά όπως θέλω εγώ, κατάλαβες, Γενάδιε? Θέλω να δουλέψει για τη βασιλεία μου. Αν όμως δεν καταλάβετε σωστά εσείς οι Ρωμνοί το θέλημά μου και προσπαθήσετε να περπατήσετε σε άλλα μονοπάτια, θα σας κόψω τα ποδάρια και τα κεφάλια σας,
0: είπε σοβαρά ο αμυράς. Σου δώσαμε αφορμή για να σκεφτείς κάτι τέτοιο, Σουλτάνε μου.
1: Ξέρεις την ιστορία του Χότζα που έδερνε το δούλο του πριν πάει με το σταμνί να φέρει νερό? Τον έδερνε προκαταβολικά για να προσέξει και να μην σπάσει το σταμνί.
0: Θα μου επιτρέψει η αφεντία σας να πω κι εγώ την ιστορία του Χότζα, χωρίς να με παρεξηγήσετε όμως?
1: Αφού το ρίξαμε στις ιστορίες, Γενάδη, λέγε την και δεν σε παρεξηγώ.
0: Κάποτε ο Χότζας θέλησε να μάθει το γαϊδαρό του να ζει χωρίς να τρώει. Τον άφησε την πρώτη μέρα νηστικό στο παχνί του, τον άφησε τη δεύτερη, την τρίτη, και έβλεπε χαρούμενος ότι ο γάιδαρος μπορούσε να ζήσει και χωρίς τροφή. Όταν πέρασαν οι 7 μέρες της εβδομάδας,
1: και πήγε την 8η ημέρα να δει στο στάβλο, βρήκε το γαϊδαρό του ψόφιο. Ο Χότζας μετανιωμένος κατάλαβε ότι δεν υπάρχει ζωντανός αυτόν τον κόσμο που μπορεί να ζήσει χωρίς να τρώει. «Ωραία μου την έφερες, Ρωμιέ Καλόγερε!» «Τις συμφωνίες που έκανε, Σολτάνε Μωάμεθ, μαζί μας, τις τιμούμε και τις τηρούμε. Κατά τους ορισμούς σου και θα τις τηρούμε πάντοτε κατά γράμμα. Μην έχεις έγνοια γι' αυτό. Φτάνει να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας. Αν μας αφήσεις να προκόψουμε, η προκοπή μας θα είναι για το καλό της βασιλείας σου».
2: «Αφέριν, μπρε Γενάδια, παπά. Είσαι μυαλωμένος άνθρωπος. Γι' αυτό και σε διάλεξα. Άιντε στο καλό και κάνε όπως είπαμε. Και όλα θα πάνε καλά. Και για σας και για μας».
0: Έφυγε ο Πατριάρχης γεμάτος απορίες. Γιατί να τον καλέσει και γιατί να του τα πει αυτά που του είπε? Να μάθε τίποτε για τα σχέδια του Πατριαρχείου? Σαν τι να έμαθε και ποιος να του είπε? Μήπως υπάρχει κανένας πιούνος και δεν το ξέρει και ποιος να είναι αυτός? Το ένα ερώτημα έσπρωχνε το άλλο μέσα στο μυαλό του και άκρη δεν έβγαζε. Δεν μπορεί όμως να έγινε κάτι τέτοιο. Αυτά που σχεδιάζει για τις εκκλησίες και τα σχολεία και τις συντεχνίες είναι μέσα στις συμφωνίες με τον Σουλτάνο. Νόμιμα όλα. Είναι όμως παμπώνυρος ο Μωάμεθ και θα τον κάλεσε για να δει πώς σκέφτεται ο Πατριάρχης. Του έχει αυτό το συνήθειο αμοιράς, ακόμη και με τους δικούς του. Πιάνει κουβέντες, κάνει ερωτήσεις, ψάχνει για να βρει μέσα στις ανακατεμένες λέξεις καμιά χαραμάδα για τις υποψίες του. Γιατί στο βάθος τρέμει και φοβάται και υποψιάζεται τους πάντες και τα πάντα. Μόνιμη αρρώστια των ισχυρών, αθεράπευτη αρρώστια για όσους δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτό είναι.
1: Δεν έχει να φοβάται το Πατριαρχείο τίποτα.
0: Σκέφτηκε και αναπαύτηκε η σκέψη του. Μοναχα πρέπει να προσέχει διπλά. Στο τι λέει και στο τι πράττει. Αυτό πρέπει να είναι κανόνας απαράβατος. Μόλις γύρισε στο Πατριαρχείο, βρήκε τον Αλέξιο να τον περιμένει.
1: «Σε ήθελα. Με είχε καλέσει ο Σουλτάνος για κουβέντα». «Τα λόγια του όμως είναι δίχτυα που πάντα ψαρεύουν για να πιάσουν τον συνομιλητή του»,
0: απάντησε ο Μέγας Λογοθέτης.
1: «Το έχω προσέξει. Αυτό έκανε σήμερα και σε μένα». «Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε, χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή. Δεν θέλει ποτέ να του πηγαίνουν κόντρα στις απόψεις του, είναι απόλυτος».
0: Είπανε πολλά οι δύο πρώτες κεφαλές της Ρωμιοσύνης για τα άμεσα και τα μελούμενα. Ο Πατριάρχης ρώτησε τον Αλέξιο ποια είναι η γνώμη του για κάποια πράγματα που τον απασχολούσαν τις τελευταίες μέρες. Ήθελε να καλέσει την Ιερά Σύνοδο και να συζητήσει και να δώσει οδηγίες για την πορεία της Εκκλησίας και του Γένους από εδώ και πέρα. Και υπήρχαν πολλά και διάφορα προβλήματα. Προεξήχε όμως πρώτον η αναδιοργάνωση. Έπρεπε να στηριχθεί ο λαός και ο κλήρος, και ακόμη έπρεπε να μπει φραγμός στις ύπουλες διεισδύσεις των Φράγκων, αν και η ψευδοένωση με τον Πάπα είχε καταρρεύσει, και έμενε μονάχα η βλασφημία της άνομης εκείνης λειτουργίας στις 12 Δεκεμβρίου του 1452. «Η σύνοδος αυτή τυπικά θα είναι εκκλησιαστική. Στην ουσία της όμως θα είναι εθναρχική. Για να καταλάβουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, κληρικοί και λαϊκοί, ότι το Πατριαρχείο θα έχει πια τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Θα ασκεί εθναρχική εξουσία και θα είναι το κορυφαίο κέντρο του γένους και θα διαφεντεύει όλα τα προβλήματα των Ορθοδόξων. Ποια είναι η δική σου γνώμη?» «Αφού με ρωτάς, Παναγιώτατε, οφείλω να σου την πω. Μπορεί να μας παρεξηγήσει ο Φιλίππο Σουλτάνος και να αλλάξει τις συμφωνίες. Καλύτερα να γίνει αργότερα. Να περάσουν πρώτα 1-2 χρόνια. Αυτή θα είναι η φανερή, η επίσημη πολιτική μας. Κρυφά όμως και ανεπίσημα, θα κάνουμε ό,τι συμφέρει στο γένος και την Εκκλησία. Και στο ενδιάμεσο διάστημα, τι πρέπει να κάνει το Πατριαρχείο? Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου, γιατί σαν μέγας λογοθέτης και σύνδεσμος με την εξουσία του Σουλτάνου, έχεις τη δυνατότητα της καλής συμβουλής». «Με την άδειά σου, Άγιε Πρώτε της Εκκλησίας και Κορυφή του Γένους, και κατά λόγων υπακοής, φρονώ ότι πρέπει να στείλεις εγκύκλια γράμματα γραμμένα με πολύ προσοχή και να εξηγείς τα καθέκαστα της νέας πορείας του Γένους. Και ακόμη κάτι πιο πρακτικό και σίγουρο, να καλείς έναν-έναν τους Μητροπολίτες και τους Αρχιερείς και τους Ηγουμένους των Μοναστηριών και να τους εξηγείς προφορικά πώς να σκέφτονται, πώς να ενεργούν εναντί των απίστων κυρίαρχων και πώς να οικονομούν την προστασία του Ορθόδοξου λαού που θα ζει πια κάτω από την εξουσία του Ισλάμ». «Δεν το ξέρα πως είσαι τόσο καλός διπλωμάτης, Αλέξια. Ο Θεός έστειλε κοντά μου για να με βοηθάς. Είσαι σοφός και Άγιος Παναγιώτατε, για να βλέπεις καλά και στους άλλους. Εγώ το χρέος μου κάνω, το καταδύναμη». Είπαν κι άλλα και συμφώνησαν πως θα ενεργήσουν και ο Πατριάρχης έπιασε κιόλας από την ίδια μέρα να γράφει επιστολές και να καλεί τις εκκλησιαστικές κεφαλές κοντά του για θέματα της αρμοδιότητός τους, καθώς εσημείωνε. Αλλά έρχονταν μόνοι τους να ρωτήσουν και να μάθουν τι να κάνουν στις επαρχίες τους και ποιες θα είναι οι σχέσεις τους με τους πασάδες και τους αγαρινούς και στα εκκλησιαστικά και στα διοικητικά και ποια θα είναι τα όρια της δικαιοδοσίας τους απέναντι στον Τούρκο δυνάστη. Έτσι ενημερώθηκαν όλοι για την εθναρχική εξουσία του Πατριαρχείου και τον διπλό ρόλο της Εκκλησίας. Τώρα πια θα ήταν και η πνευματική αρχή και εθνική κορυφή το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αφού θα είναι πια υπεύθυνο για όλα μπροστά στην εξουσία του Πατισάχ. Πέρασαν οι μέρες του Νοεμβρίου και φτάσε κρυερός και βροχάρης ο Δεκέμβριος. Και ο Πατριάρχης, που δούλευε σκληρά μέρα και νύχτα και δεν ήξερε τι θα πει ξεκούραση και χορταστικός ύπνος, ξανάπεσε στο κρεβάτι με βαρύ κρυολόγημα που τον βασάνισε 3-4 μέρες. Τότε ξαναπήρε τη φυλάδα του Μυτιλινιού Καλογερό Παπαλαζάρου και τη διάβασε από την αρχή ως το τέλος, δακρύζοντας συχνά για τα όσα ιερά και άγια, έγραφε ο ταπεινός εκείνος γέροντας. Άγια και σοφά και όχι σπάνια, γεμάτα με θεοσημείες και ευλογίες του Θεού. Και όταν πήγε να τον επισκεφθεί ο Αλέξιος και να μάθει για την υγεία του, ο Πατριάρχης συγκινημένος του είπε: «Είχαμε δίπλα μας, Αλέξη, έναν αληθινό Άγιο και δεν το ξέραμε». «Ποιον εννοείς, Παναγιώτατε, τον Στυλίδη Παγκράτιο?» «Όχι, αυτόν τον ήξερε ο κόσμος όλος». «Μήπως λες για εκείνο το σαλό του Σάλια, που μερικοί λέγανε πως είναι κρυφός Άγιος και σε έκανε τρέλες?» «Το γέροντα Λάζαρο εννοώ, τον ταπεινότατο. Ξαναδιάβασα όλη τη φυλάδα του και τώρα κατάλαβα την αληθινή αγιοσύνη του. Την ευχή του να έχουμε και τη βοήθειά του. Ήταν διαμάντι αληθινό». «Συμφωνώ, Παναγιώτατε, και ελπίζω να με συντεύει τώρα και για μας». «Ακούσε λοιπόν, Αλέξη, τι θέλω να σου πω και να μου υποσχεθείς ότι θα σεβαστείς το θέλημα». «Σε ό,τι μπορώ το υπόσχομαι πρόθυμα και πριν ακούσω». «Δεν είναι δύσκολο, φίλτατε, αλλά είναι χρέος πνευματικό. Αυτή η φυλάδα θέλω να διασωθεί. Θέλω να αντιγραφεί σε 3 αντίγραφα με προσοχή και να σταλεί σε 3 διαφορετικά μοναστήρια του Αγίου Όρους και να διαφυλαχθεί στα αρχεία τους. Είναι ο καθρέφτης των μεγάλων αυτών ημερών μας, όπως τις μαρτυρεί η Άγια Ψυχή του Γέροντα Λαζάρου. Πρέπει να γνωρίζουν οι επιγενόμενοι πώς και από πού προέρχονται και ποια ιερή παρακαταθήκη παραλαμβάνουν. Να έχουν πλήρη αυτογνωσία και στερεά προοπτική στη ζωή τους. Αυτό είναι χρέος δικό μας, να τους δώσουμε όλη την αλήθεια των γεγονότων. Διότι χωρίς την τίμια γνώση της ιστορίας, ο άνθρωπος ξανακάνει τα ίδια λάθη και ξανακατρακυλά στον ίδιο κατήφορο. Θα κάνω με ακρίβεια ό,τι μου πεις, Παναγιώτατε, και είμαι τελείως σύμφωνος με τα λόγια σου. Στις κρίσιμες ώρες όπως αυτές που ζούμε, το χρέος του καθενός μας κορυφώνεται ως την άκρα θυσία του εαυτού μας. Θα γράψω λίγα λόγια ως ένα είδος επιλόγου. Μπορεί κάτι ακόμα στην αρχή σαν εισαγωγή και θα φροντίσω για την αντιγραφή. Το Πατριαρχείο διαθέτει καλούς αντιγραφείς. Εσύ θα μεριμνήσεις για την αποστολή τους στο Άγιον Όρος». Έφυγε ο Αλέξιος και ο Πατριάρχης Γενάδιος άρχισε να γράφει τον επίλογο στη φυλάδα του Γέροντα Λαζάρου.

χάρις του Θεού που επέτρεψε να ανέλθω εις τον πρώτον θρόνο της Εκκλησίας για να διακονήσω το ορθόδοξο γένος μας, ως αν είμαι ανάξιος μιας τόσο μεγάλης τιμής και ευθύνης. Έφερε στα χέρια μου την ιερή αυτή φυλάδα, στην οποία προσθέτω την παρούσαν επιλογική επισημείωση εν πάση ταπεινότητη. Λέγω δε τη φυλάδα του μακαριστού ιερομονάχου Λαζάρου, του Εκμυτιλίνης Ιεράν, διότι περιέχει στοιχεία ιστορικά πλην και γεγονότα προσωπικά και αισθήματα και σκέψεις, αλλά και θεοσημείες πολλές, που φανερώνουν την αγιότητα του γράψαντος και την ιστορική αλήθεια πάσαν εν πίστη, την εξ ουρανών επιβεβαιωμένη. Φρονώ αδελφικός και εγκαρδίως συνιστώ την παρούσαν φυλάδα να διατηρηθεί εις το διηνικές και να τη μελετούν οι εν Χριστώ αδελφοί και να διδάσκονται και να φρονηματίζονται διόσα δεινά επέτρεψεν ο Κύριος να μας βρουν, αλλά και την ελπίδα να μας επιδαψιλεύσει δια τας μελλοντικάς γενεάς του γένους. Διότι το δέντρον του αθανάτου γένους μας, η θεοφιλής ρωμιοσύνη των Ελλήνων, κι αν χαθεί προς στιγμή να ανθεί και φέρει κι άλλον, ως λέγουν οι αδελφοί μας του πόντου. Διαφυλάξατε αδελφοί μου πολυφίλητη αυτήν την φωνή, για να γνωρίζετε πόθεν προέρχεστε και που υπάγεται. Η καταστροφή, η άλωση της ενδόξου Κωνσταντίνου πόλεως, δεν είναι μόνο ένα φοβερόν κακόν. Περιέχει εντός της ως σπέρμα την Ανάσταση.

Πιθανό να ζήσουμε πολλούς ακόμη καιρούς δυστυχίας. Εμείς οι επιζήσαντες της αλώσεως και όσοι απογονοί μας θα γεννηθούν εις το μέλλον, θα δυνηθούν να αναστήσουν το ορθόδοξο γένος μας, πως λέγει ο προφητικός επίκαιρος Δημόδης Θρήνος για την καταστροφή της Κωνσταντινούπολεως. Σώπασε, κύρια Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά σου θα'ναι. Όντως το γένος μας είναι ειδικών της και τελεί πάντοτε υπό την ακίμητον προστασία της και στην ειδική της πανίσχυρον και ακατέσχυντο μεσητείαν να καταφεύγουμε πάντες. Και η φυλάδα αυτή κατέγραψε τη φωνή που θα μας οδηγεί από τώρα και εις το εξής. Ας την ακούσομεν και ας υπακούσομεν εις τον λόγον της. Ας υπακούσομεν εις τον Θεόν των Πατέρων ημών και ας έχουμε την ελπίδα μας εις το έλεος του. Αυτό η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο εν μοναχής ελάχιστος και του οικουμενικού θρόνου υπηρέτης, ιερομόναχος Γενάδιος. Ξημέρωνε η 12η Δεκεμβρίου 1453, η μέρα της ετήσιας μνήμης του Αγίου Σπυρίδωνος. Ένα χρόνο πριν είχε γίνει η ανώσια λειτουργία με τους παπικούς στο ναό της Αγίας Σοφίας και ο Πατριάρχης, αφού έγραψε και το εισαγωγικό κείμενο στη φυλάδα του Γέροντα Λαζάρου, έδωσε τα τρία αντίτυπα στον Αλέξιο λέγοντας: «Αυτή η φυλάδα ας γίνει ταφόπετρα στη βέβυλη εκείνη λειτουργία των ενωτικών με τους Λατίνους και ας μας οδηγεί όλους η αλήθεια εις μονά σωτηρίους εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Παναγιώτατε. Και με τους παπικούς τι θα γίνει? Τι στάση θα κρατήσει το Πατριαρχείο? Στάση αναμονής και ανοχής. Εάν ο άσωτος Υιός της Δύσεως μετανοήσει και επιστρέψει, θα τον δεχτούμε ασφαλώς με ανοιχτά σαν γάλας. Αλλά μόνο εάν μετανοήσει και θελήσει να επανέλθει στην οικία του πατρός του. Δεν μετανοεί εκείνος που μένει εν τη οικία, αλλά εκείνος που την εγκατέλειψε. Και η Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι μία και μόνη και Αγία του Θεού Εκκλησία και η μόνη πνευματική κατοικία του κόσμου όλου. Θα περιμένουμε τον Άσο των Υιών, όσων καιρών και χρειαστεί, όπως περιμένει και ο ουράνιος Πατήρ μας όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να επανέλθουν στην αγκαλιά του». Έξω άρχισε να ψιλογευρέχει. Κλειστός ο καιρός από παντού. Άστραψε με μιας, βρόντιξε δυνατά και αμέσως χόντρινε η βροχή που κράτησε ολόκληρους αιώνες, ώσπου να ξανάρθει και πάλι άνοιξη εν ονόματι Κυρίου. Η γιαγιά μου η Άλωση, του Παναγιώτη Σωτήρου.

Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Άγνωστη, σεμνή, με την καρδιά γεμάτη πίστη στο Θεό και αγάπη στην Ελλάδα, έκλεισε τα μάτια στη ζωή. Ηρωική Μακεδονομάχος δασκάλα, η φωτεινή Αλατά Παπαδημητρίου πέρασε στην αιωνιότητα στις 2 Ιουλίου του 1972. Στην επέτειο αυτή από το θάνατό της, αντί για λουλούδια στον τάφο της, ας αποθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας στις μορφής της το μεγαλείο.

Η Φωτεινή Αλατά γεννήθηκε στις Σέρες το 1885. Ήταν κόρη του γενναίου πλαρχηγού καπετά Νικολή. Ήταν Γρηγοριάς, δηλαδή απόφυτος του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σερών, που είχε ιδρύσει ο μεγάλος εθνικός εφεργέτης Γρηγόριος Δρακιντζής. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν διδασκαλία. Ως διδάσκαλοι διορίζονταν απόφοιτοι των αστικών σχολών. Τους διορισμούς έκαναν οι κατατόπους Μητροπολίτες που ήσαν και οι επόπτες. Η Φωτεινή τελείωσε το Παρθεναγωγείο σε ηλικία 16 χρόνων. Ζήτησε από το ελληνικό προξενείο διορισμό σε σχολείο για να μπορέσει να συντηρεί και τους γονείς της. Η περιουσία τους είχε δημευθεί από τους Τούρκους. Ο πρόξενος της είπε ότι υπήρχε μία μόνον κενή θέση στο Στάρτζοβο που υπαγόταν στη Μητρόπολη Μελενίκου. Της τόνισε ότι το χωριό αυτό ήταν επικίνδυνο γιατί στην περιοχή κυριαρχούσαν οι Κομιτατζίδες. Ο πρόξενος έμεινε κατάπληκτος από την απάντηση της νεαρής δασκάλας. «Ευχαρίστως θα μεταβώ στο Στάρτζοβο για να εργαστώ εθνικά. Πιστεύω ότι ο Θεός θα με φυλάξει από τους Βουλγάρους. Αν δεν πάει κανείς εκεί, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?» Το Στάρτζοβο εθεωρεί το τόπος μαρτυρίου γιατί πολλούς Έλληνες είχαν σφαγιάσει Βούλγαροι. Στο σχολείο του δύσκολα πήγαιναν δάσκαλοι. Όσοι πήγαιναν έφευγαν μετά από λίγο ή στο τέλος του σχολικού έτους. Οι Βούλγαροι τους απειλούσαν ή τους σκότωναν. Την εποχή εκείνη η Μακεδονία μας ήταν υπόδουλη στους Τούρκους και υπέφερε πολύ από τους Βουλγάρους που είχαν δημιουργήσει το Κομιτάτο και την Εξαρχία. Το Κομιτάτο ήταν βουλγαρική οργάνωση. Οι Κομιτατζίδες προσπαθούσαν να εκβουλγαρίσουν τη Μακεδονία με την εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού, με τη δολοφονία ηγετικών στελεχών, ιδίως κληρικών, διδασκάλων, γιατρών, με την καταστροφή εκκλησιών, σχολείων και με άλλες απάνθρωπες πράξεις. Η Εξαρχία ήταν ανωτάτη αρχή της Βουλγαρικής Εκκλησίας που αποσχίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1872. Και κηρύχθηκε σχισματική. Απετελείτο από Σύνοδο Βουλγάρων Επισκόπων και είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη. Δημιούργησε μεγάλο φανατισμό εναντίον των Ορθοδόξων Ελλήνων. Ο σκοπός τους δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του Μακεδονικού Αγώνος που την ιδέα του συνέλαβε ο Λάμπρος Κορομιλάς, πρόξενος της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και την υλοποίησε ο Εθνομάρτης Παύλος Μελάς.

Το Στάρτσοβο απήχε 15 ώρες από τις Σέρες και 3 από το Μελένικο. Είχε 200 ελληνικές οικογένειες που ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία. Οι Έλληνες του Στάρτσοβου ήταν βουλγαρόφωνοι, γιατί βρίσκονταν ανάμεσα σε 70 φανατικά, σχισματικά βουλγαρικά χωριά. Είχαν όμως ελληνική συνείδηση και ήσαν ορθόδοξοι, αφοσιωμένοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρά τις πιέσεις των κομιτατζίδων να προσχωρήσουν στην εξαρχία. Η 16χρονη Φωτεινή μαζί με τους γονείς της και τα λίγα πράγματά της, φορτωμένα σε ένα ζώο, έκαναν ένα πολύ κουραστικό ταξίδι. Βάδισαν επί 15 ώρες μέσα σε δύσβατους δρόμους πάνω στα βουνά. Στο Στάρτσοβο οι κάτοικοι τους υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη και ενθουσιασμό. Συγκινήθηκαν βλέποντας ένα μικρό κορίτσι να μην λογαριάζει τη ζωή του για να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα. Κατά την υποδοχή, ο δάσκαλος που ήταν τότε στο σχολείο την εχαιρέτησε στα βουλγαρικά. «Μα πού βρίσκομαι, σε βουλγαρικό ή σε ελληνικό σχολείο?» του είπε. «Ο κόσμος εδώ μιλάει βουλγαρικά, δεν ξέρει ελληνικά», είπε εκείνος. «Και εμείς τι κάνουμε?» του απάντησε η δασκάλα.

Η Φωτεινή ήταν μικρόσωμη αλλά χαριτωμένη. Είχε όμορφη ψυχή, γεμάτη πίστη στο Θεό και αγάπη στην πατρίδα. Το ανάστημα που της έλειπε το αναπλήρωνε με τη μεγάλη φλόγα του πατριωτισμού της ψυχής της, έλεγε ο Μητροπολίτης Ειρηναίος.

Η νεαρή δασκάλα με την ελληνική ψυχή πήρε τη γενναία απόφαση να κάνει το χωριό ελληνόφωνο. Το σχολείο είχε 120 παιδιά. Αρχικά ήταν μονοτάξιο. Το 1900 έγινε διτάξιο. Διορίστηκε και δεύτερος δάσκαλος. Όμως αυτός ερχόταν για λίγο και έφευγε. Η Φωτεινή ήταν η πρώτη δασκάλα που πήγε στο χωριό. Δάσκαλος τότε ήταν ο Αντώνης Πλουμής. Η Φωτεινή πήγαινε το πρωί στο σχολείο και έφευγε το βράδυ. Την ημέρα δίδασκε τα παιδιά και το βράδυ τους γονείς των παιδιών, χωριστά τους άνδρες, χωριστά τις γυναίκες. Τους μάθαινε να μιλούν ελληνικά. Πολύ τη βοηθούσε η μητέρα της Ευδοκία, που γνώριζε τη βουλγαρική γλώσσα και μετέφραζε από τα βουλγαρικά στα ελληνικά. Μέσα σε 6 μήνες οι μεγάλοι μπορούσαν να μιλάνε και να σκέπτονται ελληνικά. Το χωριό είχε γίνει ελληνόφωνο.

Οι κάτοικοι του Σταρτσόβου είχαν επηρεαστεί από τα βουλγαρικά έθιμα στις γεννήσεις, στις βαφτίσεις, στους γάμους, στις κηδείες, αλλά και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, γιορτές, πανηγύρια, χορούς, τραγούδια. Η νεαρή δασκάλα αγωνίστηκε για την κατάργηση των βουλγαρικών και την εισαγωγή των ελληνικών εθίμων. Φρόντιζε να πηγαίνει σε όλες τις οικογενειακές εκδηλώσεις για να γίνονται σύμφωνα με τα ελληνικά έθιμα. Με τις μαθήτριές της στόλιζαν την ύφη και τραγουδούσαν τα τραγούδια του γάμου. Μάθαινε σε όλους ελληνικούς χορούς και δημοτικά τραγούδια. Κάθε Κυριακή απόγευμα στην πλατεία του χωριού χόρευαν ελληνικούς χορούς με επικεφαλής τη δασκάλα. Μεγάλη ήταν η προσφορά της στις γυναίκες του χωριού, μικρές και μεγάλες. Τις μάζευε και τις μάθαινε να κεντούν εργόχειρα με σκηνές από την ιστορική και λαϊκή μας παράδοση. Τις μάθαινε να μαγειρεύουν, να συγυρίζουν τα σπίτια τους, να διαπαιδαγωγούν σωστά τα παιδιά τους. Έγινε η ψυχή και ο σύμβουλος του χωριού.

Η Φωτεινή δεν μετέδιδε μόνο ξερές γνώσεις στα παιδιά, φρόντιζε και για την τόνωση του εθνικού τους φρονήματος. Με τη διδασκαλία της ιστορίας, με τα πατριωτικά και δημοτικά τραγούδια, αναπτέρωνε το εθνικό τους φρόνημα και τους μετάγγιζε το ηρωικό πνεύμα. Τη ζητούσαν όπλα για να πολεμήσουν τους Βουλγάρους. «Δεν είναι ακόμη καιρός», τους απαντούσε αυτή. «Όταν μεγαλώσετε, η μάνα μας Ελλάδα θα σας δώσει όπλα για να χτυπήσετε τους Βουλγάρους και τους Τούρκους μαζί, για να τους διώξετε από την ένδοξη Μακεδονία μας. Μόνο προσέξτε να φανείτε γενναίοι σαν Μακεδόνες». «Θα φανούμε, κυρία, θα φανούμε», έλεγαν όλα μαζί. «Θα σας ειδώ», τους απαντούσε με χαμόγελο, γεμάτη χαρά εκείνη. Ένας πανέξυπνος μικρός της είπε μια μέρα: «Κυρία, δώσ' μας τώρα για να μας δεις από τώρα».

Ακόμα η Φωτεινή εφρόντιζε να τονώσει την πίστη στο Θεό. Κάθε Σάββατο απόγευμα, μετά τον Εσπερινό, μαζεύονταν στον άρθικα της εκκλησίας άνδρες και γυναίκες και τους εξηγούσε το Ευαγγέλιο. Στην εκκλησία του προστάτη Αγίου τους, του θαυματουργού Αγίου Μινά, υπήρχε σήμαντρο. Με δικές της ενέργειες κτίστηκε κοδωνοστάσιο και τοποθετήθηκε σε αυτό καμπάνα. Ο Μητροπολίτης Μελενίκου Ειρηναίος, μια μεγάλη μορφή εθνική και εκκλησιαστική, επισκεπτόταν τακτικά το σχολείο. Εκτιμούσε βαθιά τη δασκάλα Φωτεινή για την τόλμη, την αυταπάρνηση και την αφοσίωσή της στο καθήκον.

Όταν άρχισε ο μακεδονικός αγώνας, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες η Φωτεινή. Ήταν σύνδεσμος μεταξύ Σταρτσόβου, Μητροπολίτου Ειρηναίου και καπετάν Μητρούση που ήταν ο πλαρχηγός από τις Σέρες. Φρόντιζε για την τροφοδοσία του σώματός του και αυτός της έδινε όπλα για να αμήνονται οι Σταρτσοβινοί κατά των Βουλγάρων. Την είχε εφοδιάσει το προξενείο με ένα ειδικό επανοφόρι που είχε εσωτερικές τσέπες. Μια νύχτα πήγε στο δάσος που ήταν κοντά στο χωριό και μετά από συνεννόηση με τον καπετάν Μητρούση πήρε από αυτόν 20 μικρούς γκράδες. Τους έβαλε στις εσωτερικές τσέπες του επανοφοριού και τους έκρυψε μέσα σε άδειους τάφους στο νεκροταφείο του χωριού. Την επόμενη νύχτα τους πήραν οι αγωνιστές του Σταρτσόβου. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές. Η δράση της προκάλεσε το άσπονδο μίσος των Βουλγάρων. Αποφάσισαν να τις συλλάβουν και να τις σφαγιάσουν. Χρησιμοποίησαν πολλά μέσα. Τη Βουλγάρα δασκάλα του γειτονικού χωριού Κνόβο. Αυτή της έκανε τακτικά επισκέψεις και την κάλεσε επίσημα στην εθνική τους γιορτή στις 11 Μαΐου. Εορτή των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλου. Η Φωτεινή κατάλαβε το σκοπό της και δεν πήγε. Άρχισαν οι απειλές να φύγει από το χωριό, γιατί διαφορετικά το κεφάλι της θα το στείλουν στη Σόφια και το σώμα της θα το κάνουν τόσο μικρά κομματάκια που θα μπορούν τα μυρμήγκια να το σηκώσουν. Όμως η ηρωική Ελληνίδα δεν έφυγε. Αν ο Θεός επιτρέψει να μεθανατώσουν τα αιμοβόρα αυτά θηρία, θα προσθεθεί ένα ακόμη θύμα στα τόσα πολλά υπερπίστεως και πατρίδος. Άλλη φορά την έσωσε η Θεία Πρόνοια από βέβαιο θάνατο. Έστειλαν έναν ζητιάνο στο σχολείο για να τη συλλάβει. Απέναντι στο νεκροταφείο ήταν κρυμμένοι κομιτατζίδες για να την εκτελέσουν. Την ημέρα εκείνη, 9 Δεκεμβρίου, εορτή της Αγίας Άνης, κατ' εξαίρεση δεν έκαναν μάθημα. Ύστερα από θερμή παράκληση γέροντος προεστού, μέλους της σχολικής εφορίας που πάντρευε την κόρη του. Είχε γίνει εκκλησιασμός των μαθητών και η δασκάλα με τα κορίτσια είχαν πάει να στολίσουν την νύφη και να τραγουδήσουν τα τραγούδια του γάμου. Ο πατέρας της νύφης είδε από τον εξώστη του σπιτιού του τον ζητιάνο και κατάλαβε από τις κινήσεις του ότι ήταν κομιτατζής. Χτύπησε την καμπάνα και οι κομιτατζίδες εξαφανίστηκαν.

και ήρθαν στο Μελένικο. Ο Μητροπολίτης Ειρηναίος, μετά από πολλά διαβήματα, επέτυχε ώστε ο Τούρκος Γενικός Διοικητής των Σερών να στείλει στο Στάρτζοβο τμήμα στρατού από 80 έως 90 άνδρες. Οι κομιτατζίδες δεν τολμούσαν πλέον να πλησιάσουν. Στις 17 Ιανουαρίου του 1905, ο Ειρηναίος με το διάκο του συνόδευσαν τη Φωτεινή στο ταξίδι για το Στάρτζοβο με μουλάρια. Ρίχνε πυκνό χιόνι και το κρύο ήταν διαπεραστικό. Η δασκάλα κινδύνευσε να πεθάνει από την παγωνιά. Ο δάσκαλος Αντώνης Πλουμής δεν ξαναγύρισε. Έγινε δημοσιογράφος. Το επόμενο έτος, 1905-1906, ο Μητροπολίτης μετέθεσε τη Φωτεινή στο Σιδηρόκαστρο γιατί κινδύνευε από τους κομιτατζίδες. Το Σεπτέμβριο του 1906 ξαναγύρισε στη θέση της στο Στάρτζοβο. Τον Αύγουστο του 1906, με απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο Ειρηναίος ανέλαβε τη διεύθυνση της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Το Μάρτιο του 1907 το στρατιωτικό απόσπασμα των Τούρκων απεχώρησε από το χωριό. Τώρα οι κομιτατζίδες θα μπορούσαν να μπαίνουν στο χωριό, να σφάζουν, να ρημάζουν. Οι Σταρτζοβινοί έκαναν σύσκεψη στο σχολείο και αποφάσισαν αντεπίθεση. Με ενέργειες της δασκάλας δημιουργήθηκαν ανταρτικά αμυντικά σώματα κατά των βουλγαρικών συμμοριών. Το κυριότερο ανταρτικό σώμα ήταν του καπετάν Τσιότσιου ή Τόσκα. Όπλα τους έδωσε το Εθνικό Κέντρο στις Σέρες. Η ηρωική και μαρτυρική αυτή περίοδος κράτησε 5 χρόνια. Χρόνια θυσιών και μαρτυρίου για να μείνουν Έλληνες και Ορθόδοξοι. Μετά από τόσους αγώνες ήλθε η ημέρα του λυτρωμού. Ο ελληνικός στρατός προήλασε στην πολύπαθη Μακεδονία. Ο αέρας της ελευθερίας έπνευσε απ' άκρη σ' άκρη. Οι κομιτατζίδες εξαφανίστηκαν. Οι βασανισμένοι Έλληνες αισθάνονταν ανέκφραστη χαρά. Οι Σταρτζοβινοί έκαναν δοξολογία στον Άγιο Μινά και πανηγύρισαν. Πολλοί κατετάχθησαν ως εθελοντές στον ελληνικό στρατό. Ήταν έτοιμοι να καταλάβουν τη Σόφια, όμως οι Βούλγαροι ζήτησαν ανακοχή και σταμάτησαν οι εχθροπραξίες.

Τον Αύγουστο του 1913 υπογράφτηκε η συνθήκη του Βουκουρεστίου που ήταν άδικη για την Ελλάδα. Ελληνικότατες περιοχές, πόλεις ποτισμένες με αίμα όπως το Μελένικο, το Πετρίτσι, το Στάρτσοβο, η Στρόμνιτσα, το Μοναστήρι, η Αχρίδα, η Γευγελή, το Κρούσοβο, τις οποίες είχε ελευθερώσει ο ελληνικός στρατός, τις έδωσαν στους βόρειους γειτονές μας. Η Μακεδονία ακροτηριάστηκε. Οι ηρωικοί Σταρτσοβινοί θα έμεναν στους Βουλγάρους. Αποφάσισαν να φύγουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα για να μείνουν Έλληνες και Ορθόδοξοι, έστω και μακριά από το αγαπημένο τους χωριό. Ελάχιστα πράγματα πήραν μαζί τους, μαζί με την εικόνα του Αγίου Μινά. Έκαψα στο νεκροταφείο τα οστά των προγόνων τους, τα αρχεία του σχολείου. Έβαλαν φωτιά στα σπίτια τους, όχι στην εκκλησία και στο σχολείο. Άφησαν το χωριό τους μέσα στις φλόγες και ακολούθησαν τον ελληνικό στρατό. Έκτισαν το νέο Πετρίτσι στη δεξιά όχθη του ελληνικού στριμώνα. Το ηρωικό Στάρτσοβο έγινε θρύλος, έμεινε σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας στη Βόρεια Μακεδονία. Δυστυχώς ανήκει στις αλυσμόνητες χαμένες πατρίδες. Με πόνο έγραψε γι' αυτό ο Μητροπολίτης Ειρηναίος. «Δάκρυα κυλά στα μάτια μου το ένδοξο όνομα».

Η ηρωική δασκάλα είχε παραμείνει στο Στάρτζοβο επί 9 χρόνια και ένα χρόνο στο σιδηρόκαστρο. Εργάστηκε με αυταπάρνηση σύμφωνα με την ελληνική της συνείδηση. Κατά το διάστημα αυτό πέρασαν από εκεί 8 διδάσκαλοι. Κανείς δεν έμεινε περισσότερο από ένα χρόνο. Το 1911 παντρεύτηκε με τον μεγαλέμπορο των Σερών Αθανάσιο Παπαδημητρίου και απεχώρησε από την εκπαίδευση γιατί ο άνδρας της δεν ήθελε να εργάζεται. Αφοσιώθηκε στην οικογένειά της. Απέκτησε 6 παιδιά. Όμως πέρασε πολλές δοκιμασίες στη ζωή της. Μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, οι Βούλγαροι αποχωρώντας έβαλαν φωτιά στην πόλη των Σερών. Κατά τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά κάηκε το σπίτι τους και το κατάστημα του άνδρα της. Από τα 6 παιδιά της έζησε μόνον ένα κορίτσι, η Ευδοκία. Το 1921 πέθανε και ο άνδρας της. Για να δώσει διέξοδο στην οδύνη της επέστρεψε στο σχολείο κάνοντας παιδιά της όλους τους μαθητές της. Όταν επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί θα έπαιρνε σύνταξη μειωμένη γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία για τα χρόνια του Σταρτσόβου. Αναζήτησε τον Ειρηναίο και τον βρήκε Μητροπολίτη Κασανδρίας. Ο Μητροπολίτης συγκινήθηκε πολύ. Έκανε έκθεση στον Πρωθυπουργό για την εθνική δράση των τότε διδασκάλων και της Φωτεινής Σαλατά. Η έκθεση αυτή είναι ένα πολύτιμο ντοκουμέντο για τη συμβολή των διδασκάλων στο μακεδονικό αγώνα. Ως πρόεδρος της τότε σχολικής εφορίας του Σταρτσόβου παρεκάλεσε θερμά να δοθεί στη Φωτεινή Αλατά αυξημένη σύνταξη προς περίθαλψη του γύρατος αυτής. Τον Απρίλιο του 1941 υπέρ από τον Στριμώνα Ελληνική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη παρεχωρήθησαν από τους Γερμανούς στους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι αναζήτησαν τη δασκάλα αλλά δεν τη βρήκαν. Είχε καταφύγει λίγο πριν στη Θεσσαλονίκη. Ανετίναξαν το σπίτι της. Με τη λήξη του πολέμου οι Βούλγαροι έφυγαν. Η Φωτεινή γύρισε στην πατρίδα της και έζησε αθόρυβα και φτωχικά. Κανείς δεν γνώριζε τις εθνικές της υπηρεσίες γιατί από ταπεινοφροσύνη δεν ήθελε να μιλάει για αυτές. Εδώ ήθελα να τη γνωρίσει και η Ναταλία Μελά. Το Σεπτέμβριο του 1958 την ευράβευσε η Ακαδημία Αθηνών με εισήγηση του Παναγιώτη Μπρατσιώτη ότι διαχρόνου μακρού και δουλευούσης της Μακεδονίας ούκα απέλειπε προκινδυνεύουσα εις τη των Ελλήνων παιδων αγωγήν και παιδείαν, παράδειγμα γενωμένη της εις την ελληνική παιδείαν αφοσιώσεως. Εξεδίμησε προς Κύριον στις 2 Ιουλίου του 1972. Η κηδεία της έγινε με μεγάλες τιμές. Της απένιμαν τιμές ανωτέρου αξιωματικού εν ενεργεία.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέριμνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Λυδία. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την θέση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γιάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποίησον μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσεν. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη να γαλιάσουν δε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκαίνησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίρεσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφης.

Ανθρώπου και Άγιου Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσία Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσσαρίου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρούμ, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππησίας,

Μικρή μου φίλη, χαίρετε και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Πάμε στο διήγημά μας αμέσως. Και μετά, αν μας απομείνει χρόνος, να ανοίξουμε μαζί τις καινές μας διαθήκες, να μελετήσουμε ένα ακόμα από τα θαυμαστά γεγονότα, τα θαυμαστά έργα του Κυρίου μας.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία. Της Σοφίας Χατζή.

Mototo. Το όνομά μου είναι Μουτότο. Έτσι με φωνάζουν συνήθως για να με προστάξουν να κάνω βαριές δουλειές. Μουτότο, στα σουαχίλι, θα πει παιδί. Οι γονείς μου είχαν φύγει για τον ουρανό πριν μεγαλώσω και δεν τους θυμάμαι. Κανείς δεν ασχολήθηκε να δώσει ένα κανονικό όνομα σε μένα και τη μικρή αδελφή μου. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι μια μέρα ήρθε η ξαδελφή της μητέρας μου και μας πήρε να ζήσουμε στην Αχυροκαλύβα που έμενε με τον άνδρα της και τα 11 παιδιά της, τα ξαδέλφια μου. Το φαγητό τους λιγοστό και έπρεπε τώρα να το μοιράζονται και με δύο ακόμα στόματα. Τρώγαμε μια φορά τη μέρα μπουκάρι, δηλαδή καλαμποκάλευρο ζυμωμένο με νερό ψημένο στη χιλιοκαπνισμένη κατσαρόλα. Καθισμένη κατάχαμα, όπως κάνουν όλοι στο χωριό, κόβαμε λίγο κάθε φορά από το μπουκάρι και πλάθαμε μπαλάκια με τα δάχτυλά μας. Τα καταπίναμε με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Κατάχαμα κοιμόμασταν και το βράδυ, ο ένας κολλητά με τον άλλο για να ζεσθενόμαστε. Ωστόσο, με τα ίδια μου τα μάτια, είχα δει μια καρέκλα και ένα ξύλινο κουτσό τραπέζι που είχε στην καλύβα του αρχηγός του χωριού. Ο ίδιος υπερηφανευότανε ότι η οικογένειά του έτρωγε σε αυτό. Όμως οι περισσότεροι τους έβλεπαν να τρώνε κατά γης. Τα παιδιά δεν έχαναν ευκαιρία να διαδίδουν ότι το τραπέζι το είχαν για υψηλούς καλεσμένους, αν και δεν είχαμε δει κανέναν τέτοιο στο χωριό. Η οικογένεια της θείας μου δυσκολευόταν στα αλήθεια να βρίσκει το καθημερινό αλεύρι και λίγο σαπούνι για να πλαινόμαστε. Εγώ και οι αδελφοί μου καταλαβαίναμε πως το φαγητό δεν έφτανε για να χορτάσουμε όλοι. Προσπαθούσαμε να φανούμε χρήσιμοι μαζεύοντας ξύλα από που μπορούσαμε να βρούμε. Υπήρχαν αρκετά γύρω από τη λίμνη Λουαλάμπα, 2 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, και τα κουβαλούσαμε για να ανάβει φωτιά η μάμα, η γυναίκα του σπιτιού δηλαδή, για το φαγητό ή για να ζεσταθούμε το βράδυ όταν η υγρασία μας έφερνε ζαλάδες και συχνά πυρετό. Κάποιες φορές η μάμα ανήσυχη ακουμπούσε τα χείλη της στο μέτωπο κάποιου από τα παιδιά που έτρεμε. Εκείνο περίμενε πως μπορεί και να ψιθύριζε τρομαγμένη τη φοβερή λέξη μαλάρια, ελονοσία δηλαδή. Η αδελφή μου αρρώστανε συχνά από μαλάρια και τότε έτρεχα στο δάσος και κόβα μεγάλα φύλλα από μπανανιές και τις σκέπαζα όταν έτρεμε. Αν επεμένω πυρετός, ερχόταν στο σπίτι ο μάγος του χωριού. Όλοι τον καλούσαν μόλις αρρώστεναν. Ψιθύριζε περίεργες και μπερδεμένες λέξεις. Ράντιζε με σταγόνες μέσα από βαζάκια και μπουκαλάκια στον αέρα. Κι εγώ φοβόμουν το βαμμένο πρόσωπό του και κρυβόμουν πίσω από τη μάμα. Ευτυχώς η αδελφή μου γιατρευόταν, γιατί σίγουρα είχε γερό οργανισμό. Αλλά μερικά παιδιά του χωριού, όταν αρρώστεναν, έφευγαν τελικά για το μακρινό ταξίδι, παρά τους μυστηριώδεις ψιθύρους και τις σταγόνες του.

Τα πρωινά, ο Έρες έφερνε τη μυρωδιά από τα ξύλα που άναβαν οι μάμες για να ετοιμάσουν το μπουκάρι. Αφού σκουπίζαμε την καλύβα, μετά κουβαλούσαμε τους ασήκωτους στενεκέδες, ξέχυλους από νερό, 4 χιλιόμετρα δρόμο πήγαινε έλα μέχρι τη λίμνη. Τέλος, βεβαιωνόμασταν ότι δεν μας χρειαζόταν άλλο και ορμούσαμε τα αγόρια στο ανοιχτό χωράφι δίπλα στο δάσος να παίξουμε με την πάνινη μπάλα μας. Καταφέρναν καθημερινά να βρίσκω μικρά κουρέλια για να τα δέσω πάνω της, γιατί από τις κλωτσιές τα παλιότερα χαλούσαν και η μπάλα γέμιζε τρύπες. Ήταν δύσκολη υπόθεση να βρεις ένα κομμάτι από ρούχο φθαρμένο που να μην το ήθελε κανείς. Μικροί και μεγάλοι χρειαζόμασταν τα παλώματα. Το βράδυ, ο Καμπίτα, το μεγαλύτερο παιδί της παρέας, φεύγοντας έπαιρνε την μπάλα μαζί του για να την προφυλάξει καλύτερα. Ήταν ψηλότερος από μας και έφτανε σκαρφαλώνοντας σε μια πέτρα στη σκεπή της καλύβας του από μέσα. Εκεί σε ένα γερό άχυρο έδαινε την μπάλα και εκείνη κρεμόταν στον αέρα. Τώρα δεν υπήρχε κίνδυνος να ροκανίσει κάποιο ποντίκι το πολύτιμο παιχνίδι μας.

Έτσι κυλούσε ο καιρός στο μικρό μας χωριό, από όπου ποτέ δεν είχα φύγει, και θεωρούσα ότι όλος ο κόσμος βρισκόταν εκεί. Τις νύχτες ξαπλωμένος, κοιτάζα τα αστέρια από μια χαραμάδα στην αχυροσκεπή. Ήμουν σίγουρος ότι το Κονγκό, η χώρα μου, ξεκινούσε από το χωριό και τελείωνε στη λίμνη Λουαλάμπα, που αύριο θα ξαναπήγαινα για να γεμίσω τους τενεκέδες με νερό, για να πληθούμε και να φτιάξει η μάμα το νόστιμο μπουκάρι. Την τελευταία αυτή σκέψη του φαγητού, το γουργουριτό του άδειου μου στομαχιού, ερχόταν να προσθεθεί σε αυτό των αποκοιμισμένων νηστικών ξαδελφών μου. Ο ύπνος ερχόταν γρήγορα και με τα όνειρα ξεχνούσα τη βασανιστική πείνα.

Εντελώς ξαφνικά το Κόγκο μεγαλώνει. Οι 6 μήνες ξηρασίας πέρασαν γρήγορα. Σε λίγο θα έρχονταν οι βροχές. Τα βραδιά έκανε κρύο. Η λάσπη κολούσε στα ξυπόλυτα πόδια μας. Και το χειρότερο ήταν ότι η μπάλα μας, λασπωμένη, δεν μπορούσε να πάει μακριά, παρόλο που βάζαμε περισσότερη δύναμη για να την κλωτσίσουμε. Οι παππούδες γκρίνιαζαν λέγοντας ότι αυτή η υγρασία τους φέρνει πόνο στα κόκαλα. Και αλήθεια είναι ότι κι εμείς οι μικρότεροι αρρωσταίναμε τώρα συχνότερα. Από τη μαλάρια βέβαια δεν γλίτωναν ούτε οι μεγάλοι. Ένα βράδυ, όταν αργώς σβήνε η φωτιά και ξαπλώσαμε όλοι γύρω της να κοιμηθούμε, ο Πάπα, ο άντρας του σπιτιού δηλαδή, ξεκίνησε να φύγει. Στην αρχή λίγο, αλλά όσο πέρναγε η ώρα ολοένα και πιο δυνατά. Δύσκολα μας πήρε ο ύπνος. Κάθε μέρα ο βήχος του χειροτέρευε. Τα μεσημέρια δεν με πειράζε καθόλου όταν η μάμα έπαιρνε ένα κομμάτι μπουκάρι από τον καθένα μας για να μεγαλώσει τη μερίδα του φαγητού στον Πάπα μας. Καταλάβαμε ότι το πράγμα ήταν σοβαρό όταν μια μέρα με έστειλε να καλέσω τον μάγο να έρθει στο σπίτι. Μου τότε, πήγαινε γρήγορα στο Μαρσέ να φέρεις τον μάγο. Το Μαρσέ ήταν η αγορά του χωριού. Εκεί έβρισκες αλεύρι για το μπουκάρι, μανιόκ, δηλαδή μια ρίζα που μοιάζει με πατάτα, για τους πιο πλούσιους, όπως ήταν ο αρχηγός του χωριού. Ψεύτικα κοσμήματα έβρισκες και κοκαλάκια για τα μαλλιά των γυναικών. Μέχρι να φτάσω στην άκρη της αγοράς και να στρίψω σε ένα στενό δρομάκι όπου βρισκόταν το σπίτι του μάγου, καθυστερούσα επίτηδες, μυρίζοντας τα φρισκοτηγανισμένα μανιόκ που ήταν απλωμένα σε πανιά κάτω στο χώμα. Μεγάλωνε το χτυποκάρδι μου πλησιάζοντας. Μπροστά στην πόρτα έβαλα όλο μου το κουράγιο και φώναξα το όνομα του μάγου. Ακούστηκαν βήματα από μέσα. Σε λίγο η πόρτα άνοιξε. Ψελίσα την παραγγελία της μάμας χωρίς να τολμήσω να σηκώσω το βλέμμα μου στο τρομερό και αγέλαστο πρόσωπο του μάγου, που ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το έβαφε με άσπρο και κόκκινο χρώμα. Μου είπε ότι θα ερχόταν να δει τον Πάπα. Ο φίλος μου ο Καμπέλα μου είπε στα κρυφά μια μέρα ότι ο μαγός είχε και άλλα φάρμακα που τα έκρυβε σε ένα μυστικό μέρος και όταν κάποιος τα ήθελε μπορούσε να τα αγοράσει, αλλά ήταν πανάκριβα. Ο μάγος τα χρησιμοποιούσε όταν του το ζητούσαν για να κάνει κακό στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έκανε κακό. Πάντως στον Πάπα όταν έδωσε τα φάρμακα και το βήχα, καλό δεν του έκανε. Ένα πρωί χαράματα ξυπνήσαμε τρομαγμένοι όλοι από τα κλάματα της μάμας. Ο Παπά είχε φύγει από αυτή τη ζωή. Το ίδιο απόγευμα όλο το χωριό τον συνόδεψε τραγουδώντας θλιμμένο στο νεκροταφείο. Τον έθαψαν και πως το έχουμε έθιμο, ακούμπησαν στο χώμα που το σκέπασε το ένα παπούτσι του. Ρώτησαν τον μεγάλο μου ξάδερφο γιατί δεν του άφησαν και το άλλο παπούτσι. Το σκούντιξα γιατί δεν μιλούσε. «Λες να το χρειαστεί?» ρώτησα. Ούτε εκείνος ήξερε να μου απαντήσει και μόνο σήκωσε τους ώμους του λυπημένος.

Από την επόμενη μέρα η ζωή μας άλλαξε τόσο γρήγορα που κανείς δεν το περιμένει. Η μαμά θα πήγαινε με τα παιδιά της στο χωριό της αδελφής της και εγώ με την αδελφή μου δεν χωρούσαμε πλέον στη νέα οικογένεια. Μερικοί καλοί άνθρωποι με συμβούλευσαν να πάμε στο Κολουέζι, ένα μεγαλύτερο χωριό από το δικό μας, και εκεί ίσως οι θεοί μας λυπούνταν και μας βοηθούσαν. Ακολούθησα τη συμβουλή τους, αφού δεν ήξερα τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Αποχαιρέτησα την παλιά μου οικογένεια, τους φίλους, τον Καμπίτα που φύλαγε την μπάλα μας. Πήρα την αδελφή μου από το χέρι και ξεκινήσαμε. Στην αρχή, όταν πλησιάζαμε στη λίμνη Λουαλάμπα, όλα μας ήταν γνώριμα. Βλέπαμε τους ψαράδες που γεμίζαν τις βάρκες τους με λιμνόψαρα, τη μεγάλη ξύλινη σχεδία που πάνω της στεκόταν πολλοί άνθρωποι, αλλά και αυτοκίνητα και φορτηγά για να περάσουν απέναντι. Εμείς δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε για να περάσουμε στην αντίπερα όχθη με τη σχεδία, και έτσι θα κάναμε το γύρο της λίμνης περπατώντας μια ολόκληρη μέρα. Στα μισά του δρόμου, αποκαμωμένοι, καθίσαμε σε δυο λασπωμένα βραχάκια. Εγώ είχα συνηθίσει την πείνα, αλλά τώρα λυπόμουν την αδελφή μου, γιατί ένιωθα πως και εκείνη αισθανόταν το ίδιο κενό στο στομάχι. Το τελευταίο μας γεύμα ήταν ψάρι και μπουκάρι που φάγαμε στην κηδεία του Πάπα την προηγούμενη μέρα. Ψάχναμε αρκετή ώρα για ένα κατάλληλο μέρος να περάσουμε το βράδυ και το βρήκαμε ανάμεσα σε τρεις μπανανιές. Και αυτό το Κολουέζι φαντάζε μακρινό όνειρο. Νύχτωνε και τα κουνούπια της λίμνης έρχονταν πεινασμένα και αυτά κατά πάνω μας. Τα αστέρια στον ουρανό ήταν όπως όταν τα έβλεπα από την τρυπούλα της αχυροκαλύβας. Ο ουρανός μου φάνηκε μικρός και γνώριμος, όμως σαν να μεγάλωσε η γη. Το Κονγκό έμοιαζε απέραντο και αυτό με φόβιζε κάπως. Αγκάλιασα τη μικρή μου αδελφή και η ζεστασιά της παρηγόρησε τη μοναξιά μου. Ο ύπνος ήρθε να μας ξεκουράσει από την πείνα και την ταλαιπωρία της μέρας. Το χωριό ήταν πια πίσω μας.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία. Της Σοφίας Χατζή.

Μικρή μου φίλη, στην ωραία ακρογελιά της Γαλιλαίας βρίσκεται σήμερα ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του. Εκεί του έφεραν έναν άρρωστο. Ήταν κουφός και άλαλος, κοφάλαλος. Ούτε άκουγε, ούτε μιλούσε. Ήταν ένα δυστυχισμένο πλάσμα. Και τώρα που ήταν μπροστά στον Κύριο, μόνος του, δεν καταλάβαινε, ούτε μπορούσε να μιλήσει για να ζητήσει κάτι. Άλλοι παρακαλέσανε τον Κύριο γι' αυτόν. Τον παρακαλέσανε να βάλει το χέρι του επάνω στον άρρωστο. Πίστευαν πολύ ότι μπορούσε ο Κύριος να τον θεραπεύσει. Ο Κύριος ανταποκρίθηκε πραγματικά, παιδιά, στο ενδιαφέρον και την αγάπη τους. Και τι έκανε? Πήρε πρώτα-πρώτα τον κοφάλαλο από το πλήθος των ανθρώπων που ήταν μαζεμένοι εκεί. Έπρεπε να τον βοηθήσει να καταλάβει τι επρόκειτο να του κάνει, ώστε να έχει και αυτός μια συμμετοχή, να δείξει την πίστη του, που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το θαύμα της θεραπείας του. Μετά ο Χριστός έβαλε τα δάχτυλά του, τα πανάγια και θαυματουργά, στα αυτιά του αρρώστου. Και ακόμα έπτυσε, παιδιά, έφτυσε και με το άκρο του δαχτύλου του, που ήταν αλυμένο με το σάλιο του, άγγιξε τη γλώσσα του αρρώστου. Στις δύο ακριβώς περιοχές της ασθένειάς του, τα αυτιά και τη γλώσσα ακούμπησαν, παιδιά, οι πηγές της Θείας Δυνάμεως. Αλλά ο Κύριος δεν τελείωσε. Σήκωσε τώρα τα μάτια του στον ουρανό. Έπρεπε να καταλάβει ο κοφάλαλος ότι από τον Θεό θα θεραπευόταν. Δεν μπορούσε βέβαια να το ακούσει αυτό, γιατί ήταν κουφός. Όμως το έβλεπε και θα το καταλάβαινε. Ο Κύριος, αφού σήκωσε τα μάτια του προς τον ουρανό, αναστέναξε. Τι να ήταν άραγε αυτός ο αναστέναγμός του Κυρίου μας, παιδιά? Τι άλλο από συμπάθεια προς τα βάσανα που είχε προκαλέσει στον άνθρωπο η αμαρτία? Συμπάθεια αλλά και προσευχή προς τον Θεό Πατέρα. Μετά από αυτά ο Κύριος κυριαρχικά, με εξουσία, είπε: «Εφαθά», που σημαίνει «άνοιξε». Έδινε εντολή ο δημιουργός του ανθρώπου στα όργανα του οργανισμού του που είχαν καταστραφεί. Και αμέσως, παιδιά, άνοιξαν τα αυτιά του αρρώστου και άκουγε καλά. Λύθηκε και το δέσιμο της γλώσσας του και μιλούσε καθαρά και ελεύθερα. Τι ευτυχία, αλήθεια, πόσο πολύ θα χαιρόταν κι αυτός, αλλά και εκείνοι που τον είχαν φέρει κοντά στον παντοδύναμο Κύριο. Μετά την καταπληκτική αυτή θεραπεία, έδωσε ο Κύριος εντολή στους συνοδούς του αρρώστου να μην πουν τίποτε για όσα έγιναν. Αλλά εκείνοι, όσο ο Κύριος έκανε τέτοιες συστάσεις, τόσο και περισσότερο διεκήρυταν με ευγνωμοσύνη τα θαυμαστά του έργα και θαύμαζε το πλήθος των ανθρώπων πάρα πολύ για όσα γίνονταν, παιδιά, από τον Ιησού Χριστό. Αυτό, μικρή μου φίλη, ήταν ένα ακόμα θαύμα της πολλής αγάπης του Θεού μας, της παντοδυναμίας του. Ας μην το ξεχνάμε. Έχουμε για Θεό και Πατέρα μας τον Τριαδικό Θεό μας, που είναι παντοδύναμος, πανίσχυρος, πανάγαθος, πάνσοφος. Οπότε, μικρή μου φίλη, δεν στεναχωριόμαστε για τίποτα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Σήμερα είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος καιρός σήμερα, λίγο πιο κάτω η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Καλοκαιρινός καιρός βέβαια σε όλη την Ελλάδα. Υποψίες βροχής μόνο στα ορεινά έχουμε μπροστά μας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία δεν αποκλείει βέβαια τις απογευματινές μπόρες εδώ στην Μακεδονία. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμβριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Είχε μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου με βαριά εγκάβματα μετά την τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι στην περιοχή στην Χαριλάου η οικογένεια του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζουμε, τρία στελέχη δέχτηκαν επίθεση στα σπίτια τους. Η τριπλή επίθεση κατά στελεχών είναι που απασχολεί την αντιτρομοκρατική, βέβαια, με πολλά στοιχεία αλλά και πολλά βίντεο που έχει στη διάθεσή της σύμφωνα με τα τελευταία νέα. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο, πρώτα βέβαια οι ιδιοκτικές αρχές που βρίσκονται στα ίχνη των δραστών. Ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ζήτησε να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη. Τώρα στο άλλο θέμα, με την πολυκατοικία που κατέρευσε στην Αττική, έχουμε νεότερα και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σήμερα εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία, αφού φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και εκεί στατικότητας στα πετράλωνα της Αττικής. Θυμίζουμε, είχαμε τις προειδοποιήσεις μηχανικών που απέτρεψαν το μοιραίο, για προληπτικούς λόγους εκένωσαν νωρίτερα από ότι συνέβη το περιστατικό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Και βέβαια έχουμε έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στατικότητας και οι μηχανικοί φέρονται του διπλανού νεοαναγυρώμενου κτηρίου να αντάλλασαν SMS μεταξύ τους, γραπτά μηνύματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έχουν θέμα. Έρχεται νέα πληρωμή για το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ. Φαίνεται ότι αρκετοί έμειναν εκτός, δεν πληρώθηκαν ή είδαν λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους, είτε από αμέλεια για δήλωση των IBAN στο λογαριασμό στην ΑΔΕ, στο TaxisNet, είτε επειδή στο σύστημα δεν παρουσιάζονται τα παιδιά τους ως εξαρτώμενα τέκνα. Θα έρθει νέα εκαθαριστική πληρωμή που προγραμματίζεται ως τις 10 Αυγούστου. Θυμίζουμε βέβαια ότι τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου θα καταβληθεί και η διμηνιαία δόση του επιδόματος τέκνων. Τώρα για τις συντάξεις χειρίας το επόμενο, καταργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο τριετίας, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σήμερα. Καταργούμε οριστικά την περικοπή μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, είπε. Η δέσμευσή μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τη συμμόρφωση με την ασφαλιστική νομοθεσία και να αυξάνονται τα ασφαλιστικά έσοδα. Οπότε όλες οι συντάξεις κυρίας πλέον θα πληρώνονται χωρίς τη μείωση του 35% που ίσχυε. Από τον νόμο στην πράξη περνάει η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ασφαλιστικές οφειλές, καθώς με την εφαρμοστική εγκύκλιο του ΙΕΦΚΑ ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων. Οι 72 δόσεις αφορούν παλιές ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΙΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η ρύθμιση δεν λειτουργεί ως γενική δεύτερη ευκαιρία για κάθε χρέος, καθώς οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά πρέπει να τακτοποιηθούν ξεχωριστά.
Προειδοποίηση από το Κογκρέσο προς τον Ντόναλντ Τραμπ: μη δώσεις F-35 στην Τουρκία, λένε μεταξύ άλλων. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόρελ ανέλαβε μια πρωτοβουλία με επιστολή προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πηγαίνοντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία σε λίγες ημέρες θα κομίσει δώρα στον Τούρκο πρόεδρο. Κατέχει την Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα, αναφέρει ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, ο οποίος ήδη ξεκίνησε το στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Με μεγάλη επιτυχία η φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας χθες βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής της Κομοτηνής. Ο Δημήτρης Μπάσης και η Κατερίνα Στρατηγού, οι οποίοι με τις εξαιρετικές ερμηνείες τους και τη συμβολή της νεανικής χοροδίας της Μητρόπολης Καλαμαριάς, χάρισαν στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, ποιότητα, αυθεντική ελληνική μουσική και προσφορά. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς τώρα παίρνει την σειρά, καθώς θα έχουμε το βράδυ της Δευτέρας στην Πλάζα Ρετσού τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση. Ενώ απόψε έχουμε το λαϊκό πανηγύρι στις παλιές καπναποθήκες της Νέας Κρίνης, το άλσος της Νέας Κρίνης, που θα συγκεντρώσει πολύ κόσμο. Στη Μητρόπολη Καλαμαριάς άλλωστε θα βρεθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ένα αφιέρωμα αυτές τις ημέρες στην Κρήτη και τη σύνδεσή της με τη Μακεδονία που πραγματοποιεί η Ιερά Μητρόπολη. Θα έχουμε αρχιερατικό συλλήτρουργο στον καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού. Χθες ο Ορθόδοξος κόσμος τίμησε την εορτή των Αγίων Αναργύρων απ' άκρη σ' άκρη. Είχαμε στα νησιά μας, στην Ικαρία, στη Λέρο, στη Σίμου, στην Ρόδο, αλλά και στην Ήμβρο η εορτή των Αγίων Αναργύρων να τιμάται ή να εορτάζεται δεόντως, όπως επίσης και στο ακριτικό Διδημότυχο, εκεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός ιερούργησε στο φερόνιμο Ιερό Ναό του Γενικού Νοσοκομείου Διδημοτήχου και χειροτώνησε σε διάκονο τον Σταύρο Κασάπη. Το μικρό Σταύρο τώρα τίμησε ο Μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης κύριος Γεώργιος σε ειδική εκδήλωση εχθές στην Ιερά Μητρόπολη, καθώς ήταν ο νεότερος ηλικία αθλητής που συμμετείχε στον αγώνα στα βήματα του Αποστόλου Παύλου που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Το Σάββατο αυτό, μεθαύριο δηλαδή, 7.30 το πρωί, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός και η τηλεόραση της 4Ε θα βρίσκονται στην Έδεσα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία, καθώς και τη χειροτονία του Διακόνου Ιωάννη Κετσάκη. Η Μητρόπολη Δημητριάδος ενημερώνει ότι αύριο, από αύριο, στην Κοριτσά της Αλβανίας θα βρίσκονται οι λειτουργοί υγείας και αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης, επιστήμονες, γιατροί, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δωρεάν εξετάσεις στον πληθυσμό εκεί. Μια πρωτοβουλία που μετρά ήδη 3 χρόνια ζωής με μεγάλη επιτυχία και αυτή τη φορά ανοίγει τα φτερά της και εκτός συνόρων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος μιλά στην τηλεφημερίδα της 4Ε, γι' αυτό σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι αύριο Παρασκευή το απόγευμα στα προπήλαια του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου στα καλά, με συγχωρείτε, του Αγίου της, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλών Νερών θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Νεκταρίου στα καλά νερά Πηλίου. Τώρα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων τίτλων από την Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Τα νέα.
Νεκρή στο βωμό του τυφλού μίσους. Τρομοχτύπημα, βάφθηκε με αίμα η Θεσσαλονίκη. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Απογευματινή ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις κατά την απογευματινή. Ενώ η εφημερίδα των συντακτών γράφει εδώ για τα σχέδια της γαλάζιας δημόσιας διοίκησης. Σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις του ΕΣΔΑ. Το θέμα να πούμε ότι ανέκυψε μετά από καταγγελίες των αποφύτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Θίγεται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, αναφέρεται στην επιστολή. Ρίζοσπάστης, με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Ελεύθερος τύπος ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν αναλάβει ευθύνη, δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης ακόμη από κάποια οργάνωση ή κάποια ομάδα. Μανιφέστο σκοτώνει τυφλή και ομιβία. Ποντίκι, τα ποντάρει όλα ο Μητσοτάκης στην οικονομία. Προεκλογικό το κλίμα παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκλείει κάλπες το φθινόπωρο, διαβάζουμε στον υπέρτιτλο. Τύπος Θεσσαλονίκης, φωνική επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα, σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ηλιουανού. Απάντησε σε δημοσίευμα που ανέδειξε το θέμα, αθηναϊκής ιστοσελίδας η κυρία Καριστιανού. Είπε ότι δεν γνώριζε τις κινήσεις που έκανε ο τότε σύντροφός της. Μετά τις αποκαλύψεις δήλωσε ότι δεν θυμάται την συγκεκριμένη συναλλαγή, σχολιάζει κόντρα. Ο λόγος, ψαλιδισμένος πληθωρισμός, αποκλιμάκωση τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα τον Ιούνιο. Εστία, εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία. Ενώ στην political, καμία ανοχή στο διχασμό των άκρων. Το ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας που έστειλε ο Πρωθυπουργός εδώ από το Ιπποκράτιο που βρέθηκε χθες, τέτοια ώρα επισκέφθηκε την μητέρα του στελέχους, η οποία δεν τα κατάφερε βέβαια και έφυγε από τη ζωή. Δημοκρατία, τελευταίο πρωτοσέλιδο, φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Εδώ επικαλείται η εφημερίδα στοιχεία της Eurostat, στατιστικά, τα οποία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκδόθηκαν μόλις 4.000 εντολές αποχώρησης, με τις πραγματικές επιστροφές να περιορίζονται στις 1.300, την ώρα που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναπροωθήσεις προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,1%. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Ακούστε μας και από την ιστοσελίδα μας, από το radiolydia.com, από όπου ενημερώνεστε και για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Παρασκευή, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευλογημένοι και θρησευλογημένοι χριστιανοί, όλοι εσείς που με προθυμία και προσοχή ακούτε το Λόγο του Θεού, που είναι ικανός να φωτίσει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει, να ξεκουράσει και να χαριτώσει τις ψυχές μας, είστε μακάριοι από τον Κύριο, διότι ευτυχισμένοι είναι όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού. Μακάριοι ακούοντες τον Λόγον του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Και ήδη ευρισκόμεθα εις το δεύτερον κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τους στίχους 7 έως και 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αλλά γεννήθημεν ήπι εν μέσω ημών ως αντροφός θάλπι τα εαυτής τέκνα. Ούτως ομοιρόμηνη ημών ευδοκούμεν μεταδούνε ημίν ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγέννηστε. Με πιο απλά λόγια, αλλά ήμασταν στοργικοί μεταξύ σας όπως μια μητέρα περιθάλπει τα παιδιά της. Με τέτοια θερμή αγάπη στα πρόσωπά σας είχαμε την ευχαρίστηση να σας μεταδώσουμε όχι μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού αλλά και τους εαυτούς μας, διότι μας έχετε γίνει αγαπητοί. Το έργον του Ευαγγελισμού των ψυχών προς φιλής μας ακροατέ είναι δύσκολον και επίπονο. Το θείον κήρυγμα δείτε ανδρός γενναίου και φερεπώνου, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χρειάζεται άνδρα έτοιμον ανά πάσαν ώραν και στιγμή να υποστεί κόπους και θυσίες. Χρειάζεται άνδρα έτοιμο ανά πάσαν ώρα και στιγμή να υποστεί ακόμη και διωγμούς, να είναι έτοιμος ακόμη να οδηγηθεί και εις την αγχώνη και να αντιμετωπίσει ακόμη και το θάνατο. Αυτός που θα θελήσει να γίνει διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, τα λόγια του πρέπει να εξέρχονται από πύρινα χείλη και από πειρακτωμένη καρδιά από αγάπη στο Θεό. Ναι, από αγάπη στο Θεό και προς την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στις σχέσεις του με τους πρώτους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιεί την εικόνα της τρυφερής αγάπης της μητρός προς τα τέκνα. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου είναι το μητρικό φίλτρο στις ψυχές που μάχεται να αποσπάσει από την αμαρτία και να τις οδηγήσει στην παραδεισένια κατάσταση. Με βάση αυτήν την εικόνα θέλουμε να παρουσιάσουμε ορισμένες σκέψεις για το θεάρεστο όσο και δυσχερές έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών. Η μάνα που αγαπά το παιδί της δεν το βγάζει ποτέ από τη σκέψη της. Το έχει πάντα στο νου της. Και όταν το έχει κοντά της και όταν αυτό ευρίσκεται μακριά της, το σκέπτεται συνεχώς και τα μάτια της γεμίζουν από δάκρυα. Η μάνα που αγαπά το παιδί της δεν θέλει να το αποχωριστεί ποτέ
Και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν και το παιδί της φεύγει από κοντά της, το παρακολουθεί με τη σκέψη της, το βλέπει με τη φαντασία της, συνδιαλέγεται νοερός, επικοινωνεί τηλεφωνικός και γράφει γράμματα ανελιπώς. Πόσες φορές δεν την είδαμε στα χέρια της να κρατάει κάποια φωτογραφία του ξενετημένου της παιδιού, να συνομιλεί μαζί του, να την ασπάζεται και να την ποτίζει με τα δάκρυά της. Πόσες φορές δεν την είδαμε γονατιστή μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού της, να δέεται και να παρακαλεί για το παιδί της που είναι τόσο μακριά. Η μάνα που αγαπά το παιδί της μπορεί με τη γένα να το βγάζει από το κορμί της, αλλά ποτέ δεν το αποχωρίζεται και ποτέ δεν το βγάζει από την καρδιά της. Κατά παρόμοιον τρόπο προσφυλής μας ακροατέ, και κάθε εργάτης του Ευαγγελίου που αγαπά το Θεό, τον έχει στη σκέψη του, τον έχει στη γλώσσα του, τον έχει στην καρδιά του, και χωρίς ποτέ να αποχωριστεί την προς τον Θεόν αγάπην, επεκτείνει αυτήν την αγάπη και στην εικόνα του Θεού τον άνθρωπο. Ο εργάτης του Ευαγγελίου με τις ψυχές τις οποίες αποσπά από την αμαρτία δημιουργεί συγγενικό δεσμό ίσον και ανώτερον από τον φυσικόν. Με τον νου του δημιουργεί μίαν εξάρτηση και έχει μία πνευματική επικοινωνία. Πάντα τις ενθυμείται στις προσευχές του και δεν λησμονεί να συμπαρίσταται στις δύσκολες ώρες και στο πλήθος των προβλημάτων που συναντούν στην πορεία τους. Και όχι μόνο στη σκέψη του, αλλά και στη γλώσσα του, πάντα ευρίσκει την ευκαιρία να πει δυο λόγια στον Κύριο για την πνευματική τους προκοπή, για τα προβλήματα που έχουν και για τη θεία ρογή στον αγώνα τους. Πάντα αναζητά την ευκαιρία να περιγράψει σε κάποιον άλλον τις ικανότητες και τις αρετές των πνευματικών του τέκνων. Πιο γλυκύτερες ώρες και πιο ευχάριστες στιγμές είναι αυτές που διαθέτει χρόνο να ομιλεί στις ίδιες τις ψυχές που αυτός έγινε όργανο της σωτηρίας των. Ο τίμιος εργάτης του Ευαγγελίου έχει πάντα στην καρδιά του τις ψυχές που καθοδηγεί. Τις αγαπά ειλικρινά με όλη τη θέρμη της καρδιάς του. Ζει τις αγωνίες των. Χαίρεται στις επιτυχίες των. Λυπάται στις δοκιμασίες. Συναγωνίζεται στις πτώσεις των και χύνει δάκρυα πολλά. Και όσες φορές παρίσταται ανάγκη να κάνει χρήση της πνευματικής του εξουσίας προς ωφέλιαν και καταρτισμόν, προς ανόρθωσιν και επάνωδον εις την ευθείαν οδόν, δεν το αποφεύγει και δεν διστάζει να το κάνει. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ ήταν ένας υπέροχος και θαυμάσιος κήρυκας του Ευαγγελίου που ζούσε έντονα τα προβλήματα της σωτηρίας των ψυχών. Ας τον ακούσουμε να ομιλεί προς τους Κορινθίους. Τι ασθενή και ουκ ασθενό,
τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Ποιο ανθρώπου η πίστη ασθενή και εγώ δεν ασθενώ. Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και εγώ δεν υποφέρω. Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο ένατο κεφάλαιο στους στίχους 20 έως 23 μας λέγει: και γενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος ή να Ιουδαίους κερδίσω, της υπονόμων ως υπονόμων ή να τους υπονόμων κερδίσω, της ανόμης ως άνομος μείον άνομος Θεό, αλλά ένομος Χριστό ή να κερδίσω ανόμους. Εγενόμην της ασθενές είναι ως ασθενής ή να τους ασθενείς κερδίσω, της πάση γέγονα τα πάντα ή να πάντως την ασώσω. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό, και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πιο κάτω από την αυθεντία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν κι εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν τον νόμο του Μωυσή για να τους κερδίσω, ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν πίστη δυνατή έγινα το ίδιο για να κερδίσω τους αδυνάτους την πίστη. Για τους πάντας έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Προς φιλής μας ακροατέ, θερμή μας προτροπή, οι προσευχές μας να φτάνουν στο θρόνο του Θεού πύρινες, με το θερμό αίτημα να χαρίζει ο Κύριος μας αξίους εργάτες του Ευαγγελίου, ώστε να υπηρετούν στη διακονία του Θείου Λόγου και να οδηγούν τις αθάνατες ψυχές στη Βασιλεία των Ουρανών.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Όσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φώτα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκθύνων των ουρανών ως ιδέριν, ως θεγάζον εν είδεσι τα υπερώ αυτού. Ότι θύς νεύει την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγου. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσουν τη λιάσους. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάρανξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει η φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρδων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έδου σκότος και γέννη τον ήξη. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάων και συναρθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και αναγεννείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της αρχής αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπά. Η δυνδύει αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ήξη. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και έξω.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιος εμπάσχει και ρησιμνείστε φωνές εσείες.

Καταξίωσον, τον Κύριε, εν τη αισπερά τα αύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένων, συμπρέπει

0: Μόνο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτο Εκκλησία το έθνη παντή τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σωσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεων λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε δόξα
1: εσύ. Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, Αγίας Δημήτρος, Θεία δυνάμει τίμιο ξοπιό σταυρού, προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου, προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Λυκών Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λυδίας της Λυπησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατών Ιακυμπιάνης, των Αγίων Δόξων Μαρτυρών, Ιακύθου και Θεοδότης, όν την ύμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσου και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσου

Κεφάλαιο 16. Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστραν, και ιδού μαθητής της είναι εκεί, ονόματι Τιμόθεος, ιός γυναικός τινός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, ως εμαρτυρήτω υπό τον εν Λύστρης και Ικωνίου αδερφών. Τούτον ηθέλησεν ο Παύλος συν αυτό εξελθήν, και λαβών περιέτε μεν αυτόν δια τους Ιουδαίους, τους όντας εν της τόπης εκείνης. Είδησαν γάρ άπαντες τον πατέρα αυτού ότι Έλλην υπήρχεν. Ως δε διεπορεύοντο τας πόλης, παρεδίδουν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμένουν εκκλησίε, εστερεούντο τη πίστη και επερίσσευον το αριθμό καθημέραν. Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν, κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος, λαλήσε των λόγων εν τη Ασία, ελθόντες κατά την Μυσίαν, επείραζον κατά την Βυθινίαν πορεύεστε, και ουκίασεν αυτούς το Πνεύμα. Παρελθόντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα, και όραμα δια της νυκτός όφθη το Παύλο. Ανήρτης ειν Μακεδόν εστός, παρακαλών αυτόν και λέγον, διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξερθήν εις την Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Κύριος, ευαγγελίσαστε αυτούς. Αναχθέντες ούν από τη Τροάδος, ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούσι εις Νεάπολην. Εκείθεντε εις Φιλίππους ή της εστίν πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας, πόλης Κολονία. Είμεν δε εν ταύτη τη πόλη, διατρίβοντες ημέρα στινάς. Τητε ημέρα των Σαββάτων εξήλθομεν έξω της πόλεως, παραποταμών, ου ενομίζετο προσευχή είναι. Και καθίσαντες ελαλούμεν τες συνελθούσες γυναιξή. Και της γυνή ονόματι Λυδία, Πορφυρόπολης πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών οίκουεν. Εις ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν προσέχην της λαλουμένης υπό του Παύλου. Ως δε βαπτίστηκε ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα, «Ή και κρήκατέ με πιστήν το Κυρίο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσα το ημάς». Εγένετο δε πορευωμένων ημών εις προσευχήν, παιδίσκι τινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν έκραζε λέγουσα. Ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ήρθε και εις τη Δέρβην και Λίστραν. Εκεί υπήρχε κάποιος μαθητής ονομαζόμενος Τιμόθεος, από μητέρα Ιουδαία, η οποία είχε πιστέψει, και από πατέρα Έλληνα. Οι αδερφοί των Λίστρων και του Ικονίου τον εκτιμούσαν πολύ. Ο Παύλος ήθελε να πάει ο Τιμόθεος μαζί του και τον επήρε και τον περιέτεμε εξαιτίας των Ιουδαίων που ευρίσκοντο εις τα μέρη εκείνα, διότι όλοι εγνώριζαν ότι ο πατέρας του ήταν Έλλην. Και καθώς περνούσαν από τας πόλεις, παρέδιδαν εις αυτούς τας αποφάσεις που είχαν ληφθεί από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους εις την Ιερουσαλήμ για να τα στηρούν. Και έτσι εκκλησίε εστερεούν το εις την πίστην και κάθε ημέραν ύυξανε ο αριθμός των. Αφού επέρασαν την Φρυγίαν και την χώραν της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν το λόγο εις την Ασίαν, όταν έφτασαν εις τα μέρη της Μυσίας, προσπαθούσαν να βαδίσουν προς τη Βυθινία, αλλά δεν τους άφησε το Πνεύμα. Αφού δε προσπέρασαν την Μυσίαν, κατέβηκαν εις την Τροάδα. Κατά τη νύχτα παρουσιάστηκε όραμα εις τον Παύλον. Κάποιος άνδρας Μακεδόν εστέκετο και τον παρακαλούσε λέγον: «Πέρασε εις τη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, εζητήσαμεν αμέσως να φύγομεν δια τη Μακεδονίαν, διότι συμπεράναμε ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε να φέρομεν εις αυτούς το χαρμόσυνο άγγελμα. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε από την Τροάδα, επλέψαμεν κατευθείαν εις την Σαμοθράκην, την δε επομένη εις την Νεάπολην, και από εκεί στους Φιλίππους, η οποία είναι η πρώτη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, μια αποικία ρωμαϊκή, και εμείναμεν εις την πόλη αυτήν μερικές ημέρες. Την ημέρα του Σαββάτου ευγήκαμεν έξω από την πόλη σε μέρος κοντά εις τον ποταμό, όπου ενομίζαμεν ότι υπήρχε τόπος προσευχής, και εκαθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν μαζευθεί εκεί. Κάποια γυναίκα από την πόλη των Θυατήρων, ονομαζομένη Λυδία, η οποία επολούσε Πορφύραν, γυναίκα θεοσεβής, άκουε, και ο Κύριος της άνοιξε την καρδιά για να προσέχει εις όσα έλεγε ο Παύλος. Όταν ευαπτίστηκε αυτή και η οικιακή της, μας είπε: «Εάν με εκρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριον, ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου», και μας επίεζε. Καθώς επηγαίναμε εις τον τόπο της προσευχής, μας συνήντησε κάποια υπηρέτρια που είχε πνεύμα μαντικών, και με τη μαντία έφερνε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολούθησε τον Παύλο και εμάς και εφώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και σας αναγγέλουν τον δρόμο της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές ημέρες. Ο Παύλος ήταν πολύ αγανακτισμένος και στραφής είπε εις το πνεύμα: «Σε διατάσω εις το όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Και εκείνη τη στιγμή ευγήκε.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει διασκορπίζω. Πετώ από εδώ και από εκεί, διαλύω. Αναψυχώ σημαίνει, κατά το λεξικό και πάλι, δροσίζω, αναζώογονώ, διαδροσερού αέρος. Και αναψυχή είναι το ξανάσεσμα, η ξεκούραση από πόνους και κακά. Και η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μια φορά τη λέξη διασκέδαση, ούτε και τη λέξη ψυχαγωγία, που προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία και σήμαινε την τέρψη και την εφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον Άδη. Η λέξη αναψυχή περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθω συν καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστήλη των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δίγουραν ον μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δόη έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλυσήν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις θλιβερές περιπέτειές τους δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλα σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές το έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, επικοινωνούμε τώρα με την Αθήνα, με τις εκδόσεις Ακρίτα και την υπεύθυνη των εκδόσεων, εκδότρια κυρία Μαρία Κοκκίνου. Κυρία Κοκκίνου, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας από Αθήνα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε μαζί σας. Σας γνωρίζουμε εμείς μέσα από τις εκδόσεις. Αν θέλετε να μας τις παρουσιάσετε πρώτα γενικά για να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, η εκδόση Ακρίτας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι το πιο γνωστό μας λογότυπο. Είναι ένα λογότυπο που ξεκίνησε να εκδίδει βιβλία στο τέλος της δεκαετίας του 70 με τον πατέρα μου, τον Δημήτρη Κόκκινο, και το οποίο συνέχισε σχεδόν χωρίς διακοπή να εκδίδει μέχρι το 2010-11. Μετά υπήρξε μια μικρή διακοπή και εμείς ξαναρχίσαμε να εκδίδουμε με το λογότυπο Ακρίτας πριν δύο περίπου τρία χρόνια. Οπότε ο Ακρίτας μπορεί να θεωρηθεί η ναυαρχίδα του εκδοτικού μας οίκου. Παράλληλα δημιουργήθηκε και το λογότυπο Πορφύρα, το οποίο σήμερα εκδίδει βιβλία ορθόδοξης χριστιανικής πνευματικότητας για παιδιά. Ο Ακρίτας εκδίδει για ενήλικες και η Πορφύρα για παιδιά. Αυτά είναι τα δύο βασικά λογότυπα στα οποία εκδίδουμε και υπάρχει και ένα τρίτο λογότυπο, οι εκδόσεις Πρώτη Ύλη, στο οποίο εκδίδουμε βιβλία γενικότερου ενδιαφέροντος και τα οποία αφορούν βεβαίως και το κοινό που έχει θρησκευτικά ερίσματα και ενδιαφέροντα, αλλά αφορούν και ανθρώπους του ευρύτερου χώρου, ανθρώπους που αγαπάνε το βιβλίο και τη γνώση και το διάβασμα.
0: Μάλιστα, σωστά, όλα τα ενδιαφέροντα ασφαλώς εντάσσονται στη θεματική που εμάς μας αφορά, αλλά αν θέλετε να επικεντρωθούμε στο χριστιανικό βιβλίο.
1: Βεβαίως. Νομίζω αυτή ήταν και η αφορμή της κουβέντας μας σήμερα.
0: Έτσι.
1: Στο χώρο του χριστιανικού βιβλίου, οι εκδόσεις Ακρίτας έχουν πρωτοεμφανίσει στην Ελλάδα γνωστούς πλέον συγγραφείς, οι οποίοι όμως ήταν εντελώς άγνωστοι όταν ο πατέρας μου έβγαλε τα πρώτα βιβλία, όπως ο Κάλιστος Βέρ, ο Άντωνι Μπλουμ. Βιβλία που συνεχίζουν να κυκλοφορούν από εμάς σήμερα. Έχουμε βιβλία του Ιωάννη Χρυσαυγή που είναι αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου. Έχουμε βιβλία ψυχολογίας στον χώρο της Ορθόδοξης Πνευματικότητας. Βιβλία κατήχησης, όπως είναι δύο πολύ σημαντικές εκδόσεις που έχουμε κάνει, τις συγγραφές Κατερίνας Μουρίκη για μικρά παιδιά, για παιδιά του Δημοτικού, που μέσα από την τέχνη την εικονογραφική τέχνη του κόμικ παρουσιάζουν στα παιδιά Κυριακή Προσευχή, το Πάτερ Ημών και το Πιστεύω. Δύο μοναδικά βιβλία που προσπαθούν μέσα από τον διάλογο των πρωταγωνιστών να εκθέσουν τις βασικές βασικές έννοιες που αυτές οι δύο προσευχές εισάγουν στον άνθρωπο και δει στα μικρά παιδιά που έχουν μια εντελώς διαφορετική κατανόηση των πραγμάτων από ό,τι έχουμε εμείς. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο που επανεκδώσαμε πρόσφατα είναι ένα βιβλίο που είχα την χαρά να επιμεληθώ εγώ το μακρινό 2009, δηλαδή 16 χρόνια νωρίτερα, και ονομάζεται «Οικογένεια σε κρίση». Αυτό το βιβλίο δυστυχώς διατηρεί την επικαιρότητά του και γι' αυτό το ξαναβγάλαμε. Δηλαδή, ενώ το 2009 μιλάγαμε για οικογένεια σε κρίση, τώρα το 2025 μιλάμε για πολύ πιο έντονη κρίση οικογένειας, για διάλυση, για φαινόμενα βίας, για φαινόμενα έλλειψης ενδιαφέροντος και αδιαφορίας που οδηγούν σε μια ευρύτερη κοινωνική ταραχή. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε όλοι τον τελευταίο καιρό, αν παρακολουθούμε λίγο τις ειδήσεις. Συνέχεια ακούμε για φαινόμενα βίας, ακόμη και στις πολύ νεαρές ηλικίες.
0: Ακριβώς. Και ακραία φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Ακραία φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Εγκλήματα, γιατί να μην το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι ο βασικός πυρήνας προστασίας του ανθρώπου όσο διαμορφώνεται, δηλαδή στην μικρή του ηλικία που διαμορφώνεται, ο βασικός αυτός πυρήνας που είναι η οικογένεια φαίνεται να μην μπορεί πλέον να επιτελέσει το έργο της, δηλαδή να μην μπορεί να προστατεύσει, να γαλουχίσει, να προετοιμάσει ικανοποιητικά για την ενηλικίωση και την επιβίωση στην κοινωνία. βλέπουμε να έχει διαταραχθεί αυτή η σχέση ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά, που επέτρεπε στους γονείς να διδάξουν τα παιδιά και να τα βοηθήσουν και να τα προστατεύσουν. Σαν να έχει χαθεί αυτή η λεπτή επικοινωνία, η οποία έχω την εντύπωση ότι κυρίως εδράζεται στην αγάπη. Δεν είναι δηλαδή τι κάνουμε, γιατί κάθε εποχή κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και πριν 100 χρόνια κάναν διαφορετικά πράγματα, οι σχέσεις ήταν διαφορετικές, και πριν 500 ήταν διαφορετικές, και στην αρχαιότητα ήταν διαφορετικές. Αλλά η ουσία που ο συνεκτικός κρίκος, ο συνεκτικός ιστός ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, και που σήμερα ίσως μερικές φορές φαίνεται να έχει διαταραχθεί, είναι η αγάπη που έχουν τα μέλη μεταξύ τους. Σήμερα όλο και πιο συχνά βλέπουμε γονείς οι οποίοι είναι ο ένας εναντίον του άλλου, γονείς που δεν έχουν χρόνο ή ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τα παιδιά, και βεβαίως αυτό οδηγάει στην δημιουργία παιδιών εξαγριωμένων, παιδιών θυμωμένων, παιδιών που μεγαλώνουν σε μεγάλο βαθμό μόνα τους. Κάπως έτσι νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε και τη δυσκολία που υπάρχει σήμερα. Ίδια δεν είμαι ψυχολόγος, έχω υπάρξει γονιός και έχω ασχοληθεί πολύ με τα παιδιά και μέσα από τα βιβλία αλλά και μέσα από ομάδες κατηχητικού που έχω κάνει, και βλέπω ότι όταν υπάρχει αγάπη και ενδιαφέρον, οι δυσκολίες δουλεύονται. Ο ένας έρχεται στη θέση του άλλου, ο άλλος, το παιδί, αισθάνεται το ουσιαστικό ενδιαφέρον, και έτσι χτίζεται μία σχέση η οποία μπορεί να είναι παρηγορητική, μπορεί να είναι ιαματική και για τα δύο μέρη. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Οι μεγάλοι τροφοδοτούμαστε από τα παιδιά και τα παιδιά γαλουχούνται από εμάς. Να βάλω μια ανατελεία για να ακούσω και εσάς.
0: Κυρία Κοκκίνου, πάρα πολύ ωραία μας τα είπατε, γι' αυτό και δεν σας διέκοψα. Η αγάπη και το ενδιαφέρον, λοιπόν, βασικά θεμέλια της οικογένειας, και η αγάπη και το ενδιαφέρον είναι ακριβώς αυτά που λείπουν μάλλον σήμερα, και φτάνουμε σε αυτά τα λυπηρά, έτσι, γεγονότα και αποτελέσματα να είναι η οικογένεια σε κρίση, όπως λέει και το βιβλίο για το οποίο θα μας μιλήσετε σήμερα. Γιατί όμως να λείπει αυτή η αγάπη και αυτό το ενδιαφέρον, όταν αυτά είναι που θα νοηματοδοτήσουν τη ζωή μας και τόσο θα την ομορφαίνουν?
1: Πραγματικά η αυθόρμητη απάντησή μου σε αυτό που ρωτάτε, αυτό το εύλογο ερώτημα, είναι ότι δεν ξέρω. Αυτό που όμως βλέπω είναι ότι πώς να το πω, δεν μπορούμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας. Και μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν μιλάω δηλαδή επικριτικά ή κριτικά για κάποιον άλλον. Δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτό που κάνουμε κάθε συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, όταν είμαι στη δουλειά μου, είμαι στη δουλειά μου. Όταν είμαι με τα παιδιά μου, εστιάζω με τα παιδιά μου. Όταν είμαι με τους φίλους μου, εστιάζω στην παρουσία των φίλων. Όταν πλένω τα πιάτα, εστιάζω στο ότι πλένω τα πιάτα. Δηλαδή να κάνουμε αυτό που κάνουμε εκείνη την ώρα με αγάπη και ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι αυτό λίγο το έχουμε χάσει. Μια εύκολη ερμηνεία να πούμε έχουμε συνέχεια το νου μας στο κινητό. Αλλά νομίζω ότι η διάσπαση είναι η αιτία, δεν είναι το αποτέλεσμα. Επειδή είμαστε διασπασμένοι και η προσοχή μας είναι αλλού και αλλού, βρίσκει ευκαιρία και υπάρχει το κινητό, υπάρχουν οι διάφορες διασπάσεις έξω από αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που την ώρα που είναι με τα παιδιά τους δεν απαντάνε το τηλέφωνο, ή την ώρα που τρώει μια παρέα ή μια οικογένεια δεν ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιφρουρήσουμε από τα πολλαπλά εξωτερικά ερεθίσματα την επικοινωνία με τα παιδιά μας, την επικοινωνία με τον σύντροφο ή την σύντροφό μας, την επικοινωνία με τους φίλους, να μην διασπάται αυτός ο λίγος χρόνος που έχουμε με τους άλλους. Με τα παιδιά, μιας και μιλάμε για την οικογένεια, με τα μέλη μιας οικογένειας, νομίζω ότι αυτό είναι πρωταρχική σημασίας. Να φυλάμε κάποιον χρόνο ο οποίος είναι αμυγής, είναι καθαρός για την οικογένειά μας. Να μην αφήνουμε ανοιχτή την τηλεόραση ή να χτυπάει το κινητό ή να έχετε ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση από το Instagram και να γυρνάμε να κοιτάμε. Κάπως όπως όταν έχουμε μωρά στο σπίτι που αυτομάτως πολλοί νομίζω βάζουν το κινητό στο αθόρυβο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας. Ακόμη και όταν έχουν μεγαλώσει λίγο τα παιδιά. Γιατί ο χρόνος που περνάμε με τα παιδιά ή με το σύζυγο ή τη σύζυγο είναι σχετικά λίγος και έχει σημασία να είμαστε εκεί. Έχει σημασία ο άλλος να αισθάνεται ότι η προσοχή μας είναι εστιασμένη. Δεν περιμένουμε πότε θα ακούσουμε κάτι να στραφούμε στο κινητό ή στην τηλεόραση ή στο σταθερό τηλέφωνο, οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα μας βοηθούσε όλους πολύ. Εγώ συνεχίζω να το κάνω λιγάκι και με την εγγονή μου τώρα. Προσπαθούσα να το κάνω όταν ο γιος μου ήταν μικρός. Προσπαθώ να το κάνω με την εγγονή μου. Όταν είμαι μαζί της, το κινητό δεν το πιάνω καθόλου. Νομίζω ότι αλλιώς η επικοινωνία μου μαζί της χάνεται. Και χάνεται και μια, έτσι μαζί και μια τρομερή ευκαιρία. Γιατί η σχέση είναι που μας δίνει χαρά στη ζωή. Η σχέση είναι που μας γιατρεύει, που μας βοηθάει να δούμε τον άλλον και να χαρούμε. Αυτό είναι που μας δίνει χαρά.
0: Να θυμίσουμε εδώ, αν μου επιτρέπετε να διακόψουμε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τις εκδόσεις Ακρίτα και την υπεύθυνη των εκδόσεων, κυρία Μαρία Κοκκίνου, από την οποία ακούμε, φίλοι μας, πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, μια ωραία οπτική απέναντι στην οικογένεια και στις σχέσεις των ανθρώπων μέσα σε αυτήν. Σας διέκοψα όμως, συγγνώμη.
1: Όχι, προς Θεού. Ήθελα να, σε αυτό το σημείο, αν συμφωνείτε, να αναφέρω τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό το τόμο, γιατί δεν είναι μια μονογραφία, είναι ένας συλλογικός τόμος. Και εκεί έγκυται, νομίζω, και η αξία του. Δηλαδή, συνήθως σε ένα βιβλίο έχουμε την άποψη ενός συγγραφέα, η οποία δεν είναι καθόλου κακή, γιατί μπορούμε να διαβάζουμε αυτόν τον συγγραφέα, μπορούμε να διαβάσουμε και άλλα βιβλία. Στο συγκεκριμένο βιβλίο όμως, μέσα σε μικρότερης έκτασης κείμενα, έχουμε τη ματιά πολλών ανθρώπων. Με κάποιους μπορεί να συμφωνούμε, με κάποιους μπορεί να διαφωνούμε. Κάποιοι μπορεί να τους καταλάβουμε, κάποιοι μπορεί να μην τους καταλάβουμε. Αλλά η πολλαπλότητα του βλέμματος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει να βρούμε λίγο και τον εαυτό μας μέσα σε αυτά που γράφονται. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό για το θέμα της οικογένειας. Εγώ ίδια έχω χωρίσει και έχω μεγαλώσει το παιδί μου μόνη μου. Οπότε πάρα πολλές δυσκολίες.
0: Σας αφορά πολύ το θέμα αυτό και προσωπικά.
1: Ναι, βρήκα απαντήσεις μέσα σε αυτήν την εργασία, δηλαδή στο πώς έγινε αυτός ο τόμος, στο πώς έγινε η συλλογή των κειμένων. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε διαφορετικές απόψεις, όχι μόνο μία άποψη, και στο τέλος να κάνουμε αυτήν τη δουλειά που είναι ευθύνη μας, να δούμε εμείς πώς θέλουμε να στήσουμε τη ζωή μας. Να πάρουμε δηλαδή την ευθύνη για τη ζωή μας στα χέρια μας. Να ακούσουμε τον άλλο, να μας βοηθήσει ο άλλος, αλλά να κρατήσουμε στο τέλος την ευθύνη εμείς. Λοιπόν, να σας πω λίγο τα ονόματα.
0: Βεβαίως, να μας πείτε τα ονόματα και αν θέλετε, ό,τι νομίζετε από το περιεχόμενο για να καταλάβουμε περίπου πώς είναι γραμμένο το βιβλίο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τα κείμενα στο βιβλίο εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά και έτσι θα σας αναφέρω και εγώ τα ονόματα. Το βιβλίο ξεκινάει με ένα κείμενο της Μάρος Βαμβουνάκη, το οποίο έχει έναν πολύ εύγλωτο τίτλο, «Η δυσκολία του απλού». Πολλές φορές έτσι όταν ασχολούμαστε με ένα θέμα, νομίζουμε ότι είναι κάτι πολύ πολύπλοκο. Ας πούμε, συζητάμε για τις δυσκολίες με τα παιδιά μας, είναι κάτι πολύ πολύπλοκο. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, να φάμε μαζί πρωινό, να φάμε μαζί βραδινό. Να είμαστε εκεί, να μην χτυπάνε τα τηλέφωνα, να μην ακούγεται τηλεόραση, να μην κοιτάμε το κινητό. Είναι κάτι πολύ απλό. Μπορούμε να το κάνουμε και να αλλάξει σιγά σιγά η καθημερινότητά μας. Γιατί ξέρετε σήμερα πόσο λίγο οι άνθρωποι κάθονται μαζί στο τραπέζι. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο που λέω. Το ξέρουμε όλοι. Πόσο λίγο καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Λοιπόν, η Μάρο Βαμβουνάκη διαπραγματεύεται έτσι κάποια θέματα πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό. Το δεύτερο κείμενο είναι του μακαριστού Ματθαίου Ιωσαφάτ, «Μερικές σκέψεις για τη μοντέρνα οικογένεια και το μέλλον της». Μετά έρχεται πάλι της αείμνης της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη, που λέει «Καλές υπομονές». Η Μαρία Δημητριάδου μιλάει για τις οικογενειακές ιστορίες καθημερινών κρίσεων. Ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Γρινεζάκης για την ενδοοικογενειακή βία. Όλους τους συγγραφείς τους αναφέρω με τις ιδιότητες που είχαν το 2009, γιατί κάποιες έχουν αλλάξει. Ο Τρίφωνος Ζαχαριάδης μιλάει για το ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον. Η Αγγελική Ζούρα Μαστρομιχαλάκη μας μιλάει για την οικογένεια και το σχολείο σε κρίση, κάτι που πραγματικά σήμερα είναι φλέγον, γιατί βλέπουμε πως αυτή η αδυναμία της οικογένειας μεταφέρεται και συγκοινωνεί με την αδυναμία στο χώρο της εκπαίδευσης. Και η αδυναμία στο χώρο της εκπαίδευσης μετακυλίεται και στο χώρο της οικογένειας. Είναι δηλαδή δύο συγκοινωνούντα δοχεία αυτές οι ομάδες. Πρωταρχικοί χώροι για την ύπαρξη κάθε ανθρώπου, η οικογένεια και αμέσως μετά το σχολείο. Ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός μας μιλάει για τις πολύχρωμες ψηφίδες, καταθέτει οι πολύχρωμες ψηφίδες για ένα θεσμό που αντιστέκεται και που επιμένει και λέγεται οικογένεια. Ο πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Καλλιέρης μας μιλάει για τον ένας αργός θάνατος στον καναπέ. Τόσο ζωντανή εικόνα ο τίτλος του κειμένου του πατρός Αντωνίου. Η Ελένη Καραγιάννη μας μιλάει για την ύλη των συναισθημάτων. Ο Αλέξανδρος Κατσιάρας μας μιλάει για την οικογένεια στην Εκκλησία. Ο Αρχιμανδρίτης Ανδρέας Κονάνος θέτει ένα ερώτημα. «Μπαμπά, είσαι σπίτι? Γιατί σε παίρνω?» και μιλάει. Ο Γιώργος Κόρδης καταθέτει ένα μικρό εξομολογητικό για γάμους και άλλα τέτοια μυστήρια φοβερά. Η Πανωρέα Κουφογιάννη Καρκανιά μιλάει για την κρίση στο ζευγάρι. Ο Ηλίας Λιαμής για το χάσμα των γενναιών και το όραμα της βασιλείας. Η Ντίνα Πετροπούλου για την αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου στη μετά το δίκτυο οικογένεια. Ο πρωτοπρεσβύτερος Σταμάτης Σκλήρης για την προοπτική του μυστηρίου του γάμου προς τα έσχατα. Η Ντέμη Σταυροπούλου μας καταθέτει μια σειρά από διαφορετικές ιστορίες. Και ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Φάρος μας μιλάει για την ψυχοπαθολογία της ελληνικής οικογένειας. Όπως βλέπετε, είναι μια ενδιαφέρουσα και ευρεία συλλογή συγγραφέων και ανθρώπων που άλλους τους ξέρουμε περισσότερο από τη συγγραφική τους εργασία και την παρουσία τους και άλλους λιγότερο, αλλά που όλοι έχουν κάτι σημαντικό να πούνε. Κάπως έτσι κινούνται τα περιεχόμενα του βιβλίου.
0: Ακριβώς, μόνο από τους τίτλους καταλάβαμε και τα περιεχόμενα σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι χαρακτηριστικοί οι τίτλοι, όντως πάρα πολλοί συγγραφείς.
1: Ναι, ήταν αρκετά κοπιώδες το να γίνει αυτό το βιβλίο. Πήρε γύρω στον ένα χρόνο να μαζευτούν τα κείμενα, να τα καταθέσουν όλοι. Ξέρετε, είναι πολύ πιο κουραστικό να γίνει ένα συλλογικό τόμο από ότι ένα βιβλίο ενός συγγραφέα. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του χρόνο μέχρι να μαζέψει τα κείμενα, να ξαναδιορθωθούν. Παρά τα αυτά, το βιβλίο βγήκε και μάλιστα είχε γίνει και ένα από τα best seller του 2009. Ίσως αν θέλετε να σας διαβάσω ένα μικρό τμήμα από το εισαγωγικό κειμενάκι που είχα γράψει εγώ στην μιλήτρια.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Δεν είναι η δυνατότητα να χτίζουμε σχέσεις ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ύπαρξής μας? Έτσι φαίνεται να είμαστε φτιαγμένοι, να υπάρχουμε, να δυστυχούμε ή να ευτυχούμε μέσα από σχέσεις, να λαχταράμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με το Θεό. Έτσι και ο γάμος, η κυρίαρχη αυτή σχέση στη δομή της κοινωνίας μας, είναι ένας καθρέφτης του τι είμαστε, του τι επιθυμούμε. Και ενώ μπορεί να είναι η πηγή της χαράς μας, μπορεί κάποια άλλη στιγμή να είναι και ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που τελικά αποδίδει το θετικό ή αρνητικό πρόσημο σε όλα όσα χωράει η ζωή μας, δεν είναι κάποια αντικειμενική ή αμετακίνητη αξία, παρά ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Αν θα τα ζήσουμε για να μας καθυλώσουν ή αν θα τα ζήσουμε ως ευκαιρία και αφορμή να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, τους άλλους, τον Θεό. Με αυτό το σκεπτικό, ένας γάμος ή ένα διαζύγιο, μια γέννηση ή μια ασθένεια μπορούν να είναι δώρο Θεού, να αποτελέσουν εφαλτήριο για την πνευματική μας ορίμανση. Την ίδια στιγμή όμως μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθειά μας να μην μετακινηθούμε, να κλειστούμε στον εαυτό μας, να αποφύγουμε τον πόνο και τη χαρά της ενηλικίωσης που μας επιφυλάσσει η ζωή. Τόσο ο πόνος, αυτό το απαραίτητο συστατικό της ζωής έξω από τον παράδεισο, όσο και η χαρά, είναι τρόποι με τους οποίους περνάμε από το ένα στάδιο στο επόμενο. Και αυτό το πέρασμα είναι η πηγή της χαράς μας, της ανακάλυψης των δώρων που επιφυλάσσει η ζωή σε όποιον πραγματικά τη ζει.

0: προβληματισμού, τα προβλήματα της ζωής μας, αλλά και τους προβληματισμούς των συγγραφέων του τόμου για το πώς στέκεται αυτός ο αρχαίος θεσμός στις μέρες μας. Κάπως έτσι είναι η εισαγωγή στο βιβλίο.
1: Κυρία Κοκκίνου, ποια είναι η αποδοχή και η υποδοχή του βιβλίου σήμερα, μετά από τόσα χρόνια?
0: Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτό που μου κάνετε, γιατί όταν σκεφτόμαστε να το ξαναβγάλουμε, παρατήρησα ότι εάν επιμελούμεν αυτή την έκδοση σήμερα, θα είχε μέσα και άλλους προβληματισμούς. Αυτά τα 16 χρόνια δεν ήταν άνευ σημασίας, ακόμη και στην προσωπική ιστορία του καθενό. Ενώ είναι ένα πάρα πολύ μικρό διάστημα, αλλά παρά τα αυτά πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο πώς βλέπουμε την οικογένεια στην Ελλάδα σήμερα. Οπότε κάποια πράγματα μπορεί να ακουστούν ντεμοντέ. Μερικά κείμενα μπορεί να θεωρηθούν ότι ας πούμε η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, που κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, μιλάει για μια εποχή που είναι λίγο πιο μακρινή. Παρά τα αυτά, το βιβλίο αυτό, το οποίο είχε σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοβγήκε, βλέπουμε ότι και σήμερα διαβάζεται πολύ. Μάλιστα, μας είχε συγκινήσει πάρα πολύ μία από τις πρώτες παρουσιάσεις της νέας έκδοσης που είχε γίνει στον Ιερό Ναό της Αγίας Φελουθέης, εκεί που είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης.
1: Στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ναι, στην Αγία Φελουθέη στην Αθήνα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί την είχαν οργανώσει την παρουσίαση ως εξής. Κάθε παιδιά, νέοι και μεγαλύτεροι, μέλη του εκκλησιάσματος, είχαν διαλέξει έναν συγγραφέα, ένα άρθρο, και μας το παρουσίαζαν. Μας έλεγαν πώς τους φάνηκε αυτό το ένα άρθρο. Λοιπόν, έβλεπες πόσο ζωντανός ήταν ο διάλογος του σημερινού μιλητή με το κείμενο αυτό. Ήταν μια εντυπωσιακή παρουσίαση, γιατί ήταν εντελώς βιωματική. Για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει, έχουμε ανεβάσει το βίντεο και στις εκδόσεις Ακρίτας, στο YouTube των εκδόσεων Ακρίτας, αλλά και μέσα στο site μας. Αν μπει στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», θα δει δίπλα το βίντεο. Κρίνοντας λοιπόν από τη συμμετοχή του κόσμου με αυτόν τον τρόπο στην παρουσίαση ενός βιβλίου, καταλαβαίνω ότι τα κείμενα αυτά έχουν να πούνε. Έχουν να πούνε. Ακόμη και αν διαφωνούμε μαζί τους. Γιατί συμβαίνει. Κάτι για να μας προβληματίσει και να μας κάνει να αναλογιστούμε, δεν χρειάζεται να είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε πάντα.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, αλλά μπορεί να είναι κάτι με το οποίο διαφωνούμε, αλλά να μας βάλει. Να μας βοηθήσει να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι της ανακάλυψης. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό ίσως δεν πρέπει και να φοβόμαστε να διαβάζουμε. Κάπως όπως αυτό που είπε ο Παύλος, τα πάντα να τα δοκιμάζετε αλλά να κατέχετε το καλό. Πρέπει να διαβάζουμε και ευρύτερα αναγνώσματα, όχι μόνο θα έλεγα θρησκευτικού ενδιαφέροντος, γιατί η αλήθεια υπάρχει παντού. Ασχέτως και αν εμείς γνωρίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί και ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή, η αλήθεια του εμφανίζεται παντού και καλούμαστε να την ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και σε διαφορετικά σημεία. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και στην επικοινωνία με τους άλλους, δηλαδή να βλέπουμε τα πολλά πρόσωπα της αλήθειας.
1: Και σίγουρα μια αφορμή για προβληματισμό, για να ανακαλύψουμε την αλήθεια, θα είναι και αυτό το βιβλίο, «Η οικογένεια σε κρίση».
0: Ελπίζω να το διαβάσετε και να σας προβληματίσει και να διαφωνήσετε με αυτά που θα διαβάσετε και να συμφωνήσετε με άλλα, αλλά να πάμε όλοι λίγο παραπέρα.
1: Έτσι. Αν θέλετε, κυρία Κοκκίνου, κλείνοντας, να μας πείτε μήπως υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων στους οποίους απευθύνεστε. Είναι ο έγκαμος, ο μεσήλικας. Ποιον έχετε ως αποδέκτη, ιδεατό αποδέκτη αυτού του βιβλίου?
0: Ναι, να σας πω ότι σίγουρα δεν απευθύνεται σε παιδιά. Είναι ένα βιβλίο για ενήλικες.
1: Ναι.
0: Επειδή ως κοινωνίες οι έγκαμοι έχουν σχέση με τους άγαμους και οι άγαμοι έχουν σχέση με τους έγκαμους,

0: Νομίζω ότι μέσα σε αυτό μπορούν να βρούνε στοιχεία που θα τους ενδιαφέρουν και οι άγαμοι και οι έγγαμοι. Σας λέω, μάλλον θα ξαναγυρίσω αυτό που σας είπα πριν, ότι με εντυπωσίασε οι διαφορετικές, με εντυπωσίασαν διαφορετικές ηλικίες, οι διαφορετικές καταστάσεις και ιδιότητες που είχαν οι άνθρωποι που μιλήσανε στην παρουσίαση του Ιερού Ναού της Αγίας Φιλοθέης. Ήταν δηλαδή νέοι, μεγαλύτεροι, παντρεμένοι, άγαμοι, άντρες, γυναίκες, και όλοι είχαν πιάσει κάτι που αφορούσε τους ίδιους. Αυτό δηλαδή τους έκανε να ασχοληθούν με το κείμενο. Νομίζω δηλαδή όταν η Μάρο Βαμβουνάκη μιλάει για τη δυσκολία του απλού, αυτό δεν αφορά μόνο κάποιον ο οποίος είναι έγγαμος. Αφορά όλους μας. Ή όταν μιλάμε για τις καθημερινές κρίσεις, αυτό μέσα σε μια οικογένεια, αυτό νομίζω ότι αφορά όλους. Γιατί η οικογένεια είναι ένα καθρέφτισμα του μικρόκοσμου στον οποίο ζει ο καθένας μας.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή και στη δουλειά μας αντιμετωπίζουμε, η οποία δουλειά, παρένθεση, έχει σχεδόν υποκαταστήσει στην οικογένεια, γιατί περνάμε πάρα πολλές ώρες αυτήν.
1: Ακριβώς.
0: Και στη δουλειά αντιμετωπίζουμε παρεμφερείς κρίσεις. Χωρίς να είναι το ίδιο πράγμα, προς Θεού δεν ισχυρίζομαι ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά πολλές αρετές που χρειάζεται να αναπτύξουμε για να ζήσουμε πιο ειρηνικά και δημιουργικά μέσα στις οικογένειές μας, είναι όμοιες με αυτές που χρειάζεται να αναπτύξουμε και να ζήσουμε για να ζήσουμε ειρηνικά και δημιουργικά στη δουλειά μας.
1: Κατανοητό απόλυτα αυτό που λέτε. Πολλά μηνύματα λοιπόν σε όλους έχει να δώσει αυτό το βιβλίο. Είτε...
0: Έτσι νομίζω τώρα. Δεν ξέρει το κόσμο, οι αναγνώσεις μας θα μας πούνε.
1: Ακριβώς. Κυρία Κοκκίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέγγιση αυτή που κάνατε σήμερα και στο συγκεκριμένο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση» των εκδόσεών σας, των εκδόσεων Ακρίτας, και γενικότερα για όλα αυτά τα μηνύματα και τον προβληματισμό που μας μεταφέρατε. Πιστεύω γόνιμος για όλους τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ράδιο Λυδία για την ευκαιρία αυτή επικοινωνίας που μας δώσατε σήμερα, καθώς και για το βιβλιοπωλείο Μέλισσα, που κάνει τόσο καλή δουλειά στη διανομή των βιβλίων μας. Και βεβαίως τους ακροατές που είχαν την υπομονή να είναι μαζί μας σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Επίσης, ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Αγαπητοί μας φίλοι, συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρία Κοκκίνου, εκδότρια, υπεύθυνη των εκδόσεων Ακρίτας από την Αθήνα. Μας μίλησε για το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση».

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας την γνωστή, αγαπημένη κυρία Μαρία Παστουρματζή, φιλόλογο συγγραφέα. Μαρία, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχει στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Ένα ακόμα θέμα που αφορά το σχολείο, τα παιδιά μας, τη σύγχρονη οικογενειακή ή κοινωνική ζωή θα προσεγγίσουμε σήμερα και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πολύ γι' αυτό. Ο εκπαιδευτικός ως δεύτερος γονέας είναι το θέμα που εσύ επέλεξες και θέλουμε να μας πεις γιατί.
1: Ναι, είναι αλήθεια που και εμένα με έχει προβληματίσει πολύ αυτό το θέμα ως εκπαιδευτικό. Ξέρετε, ανέκαθεν το σχολείο λειτουργούσε συμπληρωματικά προς την οικογένεια. Δηλαδή οι δύο σημαντικότεροι πυλώνες της εποχής είναι ακριβώς η οικογένεια και το σχολείο. Πρώτα η οικογένεια, τόσο χρονικά, όσο και αξιολογικά, δηλαδή σε επίπεδο σημαντικότητας. Άλλωστε το παιδί προσεγγίζει το σχολείο γύρω στα 5 του χρόνια, όταν ήδη έχει περάσει το πρώτο και νευραλγικό τμήμα της ζωής του μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και έχουν ήδη διαμορφωθεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ψυχισμού και της προσωπικότητάς του. Το παραλαμβάνει λοιπόν το σχολείο και έρχεται ακριβώς να συμπληρώσει το έργο που έχει ξεκινήσει η οικογένεια, να στηρίξει το έργο που κάνει και στην οικογένεια και να χτίσει πάνω σε αυτό, πάνω στο θεμέλιο που θέτει η οικογένεια. Υποδέχεται το σχολείο το παιδί και χτίζει πάνω σε αυτό. Ούτως ή άλλως, ακόμα και στις πιο ιδανικές συνθήκες όσον αφορά τη λειτουργία της οικογένειας μέσα σε μια κοινωνία, ο εκπαιδευτικός δεν πάβει να αποτελεί για το παιδί, αυθόρμητα κιόλας, μια προέκθεση του οικογενειακού του περιβάλλοντος, δηλαδή ένα δεύτερο γονέα ούτως ή άλλως. Το παιδάκι που θα πάει στην πρώτη δημοτικού, η δασκάλα του, μοιραία και αναπόφευκτα, θα τη δει ως ένα άλλο είδος μανούλας. Θα επενδύσει σε αυτήν έτσι τέτοιου είδους συναισθήματα και εκείνη φυσικά, ή ο δάσκαλος που θα παραλάβει το παιδί, επίσης το ίδιο αυθόρμητα θα ενεργοποιήσει μητρικά συναισθήματα προς το παιδί για να το προσεγγίσει, να φτιάξει μια ζεστή ατμόσφαιρα, να το κάνει να νιώσει άνετα, να εξοικειωθεί. Δηλαδή ούτως ή άλλως γονεϊκά χαρακτηριστικά υπήρχαν ανέκαθεν και υπάρχουν στην επαφή του εκπαιδευτικού με το παιδί. Το θέμα είναι πόσο αυτή η φυσιολογική έτσι, φυσιολογικός βαθμός γονεϊκότητας που υπάρχει σε αυτή τη σχέση εντείνεται σήμερα στις μέρες μας και γίνεται ακόμα πιο επιτακτικός. Γιατί η εποχή μας έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ότι πολλές φορές το σχολείο δεν καλείται απλά να συμπληρώσει την οικογένεια, δεν καλείται να χτίσει πάνω στα θεμέλια που έθεσε η οικογένεια, καλείται πολλές φορές να καλύψει το κενό της οικογένειας, να διορθώσει όσο μπορεί τα λάθη που έκανε η οικογένεια, ακόμα κάποιες φορές και να την, όσο μπορεί να την υποκαταστήσει. Γιατί σήμερα, δυστυχώς, τα παιδιά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, στερούνται την οικογένεια. Και τη στερούνται είτε γιατί η οικογένεια κλειδονίζεται και είναι διαλυμένη, έχουν χωρίσει οι γονείς κλπ. Οπότε τα παιδιά στερούνται είτε τον έναν είτε τον άλλον γονέα, και δεν έχουν αρκετή μητέρα ή αρκετό πατέρα ή δεν έχουν καθόλου μητέρα ή δεν έχουν καθόλου πατέρα, είτε γιατί ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει διαλυθεί η οικογένεια, τα παιδιά δεν έχουν αρκετό γονέα, είτε μητέρα είτε πατέρα. Γιατί πολύ απλά και οι δύο γονείς εργάζονται. Είναι σπάνιο πλέον φαινόμενο σήμερα να βρεθεί η οικογένεια όπου ένας από τους δύο γονείς και ιδίως η μητέρα να μην εργάζεται. Καθώς λοιπόν οι γονείς εργάζονται και καταναλώνουν πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια ψυχική και σωματική στην εργασία τους, μοιραία δεν διαθέτουν το χρόνο που θα ήθελαν και οι ίδιοι να διαθέσουν στα παιδιά. Και έτσι τα παιδιά, τα σημερινά παιδιά, βιώνουν μια ματέωση, μια αίσθηση μοναξιάς. Πολλά καταθέτουν ότι ελάχιστα βλέπουν τους γονείς τους, ότι έχουν μεγαλώσει κυρίως με τους παππούδες και τις γιαγιάς τους, ότι είναι πολύ λίγες στιγμές που βρίσκεται όλη η οικογένεια μαζί κλπ. Επομένως, το σημερινό σχολείο καλείται να διακονήσει αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά που λίγο ή πολύ, το καθένα για το δικό του λόγο, δεν έχει αρκετή οικογένεια ή δεν έχει καν οικογένεια. Επομένως, το σχολείο δεν μπορεί να παραθεωρήσει αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να μην λάβει υπόψη του αυτό το κενό. Αυτή η πραγματικότητα οφείλει να επανακαθορίσει όλο τον προσανατολισμό του σχολείου και τον προσωπικό προσανατολισμό και την προσωπική εργασία και διακονία του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο.
0: Μαρία, αυτά που μας λες είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θέτεις ένα πολύ σοβαρό σύγχρονο οικογενειακό κοινωνικό πρόβλημα, αυτό της έλλειψης των γονέων στη ζωή των παιδιών. Είναι πραγματικότητα, το γνωρίζουμε πολλοί από εμάς, το συναντούμε αυτό σε γνωστούς μας. Το ερώτημα που θέλω να θέσω πριν περάσει στο σχολείο είναι, γνωρίζουμε ότι στην εφηβεία, γιατί νομίζω για την εφηβεία μας μιλάς, δηλαδή για τις ηλικίες του γυμνασίου και του λυκείου, αφού με αυτές κυρίως ασχολείσαι, τα παιδιά πάρα πολύ στηρίζονται στους φίλους τους, στις παρέες τους. Η παρέα λοιπόν δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οικογένεια, γιατί να νιώσουν αυτή τη μοναξιά και αυτό το κενό που πρέπει να καλυφθεί?
1: Ναι, πολύ ωραία η ερώτησή σας, πολύ κέρια. Ναι, είναι αλήθεια ότι ασχολούμαι κατά βάση με τους εφήβους, γιατί είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, το πρόβλημα φυσικά δεν ανακύπτει ξαφνικά στην εφηβεία. Το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ νωρίτερα και ο ρόλος του σχολείου πλέον ως έτσι, πώς να το πω, συμπληρωματικού του κενού της οικογένειας επίσης ξεκινάει από πολύ νωρίτερα. Και όσον αφορά την εφηβεία, ισχύει όντως αυτό που λέτε, ότι ακόμα και στην πιο ιδανική οικογένεια ο έφηβος θα αναζητήσει καταφύγιο στους φίλους, στους συνομολίκους που λειτουργούν ως ένα έτσι συμπληρωματικό εγώ, ως συνοδοιπόροι. Όμως ο έφηβος μπορεί μεν να καταφεύγει στους συνομιλίκους του και να βρίσκει παρηγοριά σε αυτούς. Δεν πάβει όμως να παλινδρομεί στην παιδική του ηλικία και να μην είναι ακόμα ενήλικας και να αισθάνεται βαθιά μέσα του την ανάγκη του ενήλικα. Δεν σημαίνει ότι ο έφηβος, και αυτό να μην μας ξεγελάει έτσι όσοι ασχολούμαστε με τους εφήβους και τους βλέπουμε πολλές φορές και αντιδραστικούς προς τους ενήλικες και πολύ προσκολλημένους στις παρέες τους, δεν σημαίνει ότι οι έφηβοι δεν έχουν ανάγκη από τους ενήλικες και μέσα τους ψυχολογικά. Αυτή η ανάγκη παραμένει. Και μάλιστα σε εφήβους που έχουν ήδη στερηθεί το οικογενειακό περιβάλλον από την μικρή τους ηλικία, από την πρώιμη ζωή, την εφηβεία, η ανάγκη αυτή θα έρθει ακόμα πιο επιτακτική. Δηλαδή θα αναζητήσουν ακόμα περισσότερο όρια, θα αναζητήσουν ακόμα περισσότερο καταφύγια. Μην ξεχνάμε ότι η εφηβεία μέσα της, από τη φύση της, έχει πολλή ανασφάλεια και αρκετή θλίψη. Δηλαδή μπορεί τα παιδιά να προβάλλουν εξωτερικά τον εαυτό τους ως άτρωτο και παντοδύναμο, όμως μέσα τους αισθάνονται αρκετή αβεβαιότητα. Αν συζητήσουμε μαζί τους θα δούμε ότι η εφηβεία είναι μια ηλικία στην οποία φυσιολογικά πέφτει η αυτοεκτίμησή τους, έχουν πολλές ανασφάλειες, πολλές αγωνίες και εκεί θέλουν τον ενήλικα. Και αν δεν υπάρχει ο ενήλικας, πολλές φορές αυτή η φυσιολογική καταφυγή στον φίλο μπορεί να καταστεί και επικίνδυνη, γιατί πολλές φορές τα παιδιά στις παρέες τους ενώνουν ακριβώς τον πόνο τους. Δηλαδή είναι δύο ή τρία ή τέσσερα τραυματισμένα παιδιά με τις ίδιες ανάγκες για ασφάλεια και για αγάπη, τα οποία ακριβώς συσπυρώνονται μεταξύ τους, μοιράζονται αυτό τον πόνο και τον κάνουν όλα μαζί οργή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε πολλά φαινόμενα ομαδοποίησης της βίας. τιμωρίες, παρεάκια που κάνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Γιατί το ένα παιδί, όσο και να θέλει να στηρίξει το άλλο, και όντως τα παιδιά, και είναι συγκινητικό αυτό στους εφήβους, γίνονται πολύ καλοί φίλοι, πραγματικά θέλουν πολύ να στηρίξουν ο ένας τον άλλον. Ωστόσο όμως, καθώς είναι όλοι μας διαστήρικτοι, δεν μπορούν να στηρίξουν ένας τον άλλο, και έτσι πέσουν όλοι μαζί. Για να βοηθήσουμε λοιπόν και τη φιλία στην εφηβεία να λειτουργήσει πραγματικά υποστηρικτικά, όπως λειτουργεί πραγματικά σε αυτή την ηλικία, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει από πίσω το γερό θεμέλιο, το αγκονάρι της οικογένειας. Και για να μπορέσει ένας έφηβος να στηρίξει έναν άλλον έφηβο, να το στηρίξει πραγματικά, όχι να παρεσύρει ο ένας τον άλλον, μοιραζόμενοι τον πόνο τους σε μια κοινή λάθος διέξοδο. Πρέπει τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, το ένα μέρος της παρέας, να ακουμπά γερά στην οικογένειά του, να έχει πάρει το ίδιο αγάπη, για να μπορέσει κιόλας να στηρίξει με έναν σωστό τρόπο το άλλο το παιδάκι. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, ξέρετε, μέσα μας και μέσα στο σχολικό περιβάλλον, και εκ του θετικού και εκ του αρνητικού. Δηλαδή το βλέπουμε πολύ αυτό, οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ να το καταθέσουν αυτό, ότι παιδιά στερημένα από την οικογένεια και πληγωμένα, συσπυρώνονται μεταξύ τους, προσπαθούν να στηρίξουν το ένα το άλλο και καταλήγουν στην παραβατικότητα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε και το αντίστροφο, δηλαδή βλέπουμε, κυρίως βέβαια στα κορίτσια συμβαίνει αυτό, ότι παιδιά, κορίτσια που τέλος πάντων έχουν μια θαλπορία από την οικογένεια, στηρίζουν άλλα κορίτσια τα οποία είναι πιο στηρημένα και τα στηρίζουν σωστά. Σε καμία περίπτωση δεν περιτεύουν οι ενήλικες. Ποτέ δεν περιτεύουν οι ενήλικες, ιδιαίτερα στην εφηβεία. Οι έφηβοι τους έχουν ανάγκη. Είτε το εκφράζουν ανοιχτά, είτε δεν το εκφράζουν. Γι' αυτό και σε πολύ δύσκολες στιγμές τους, όταν οι έφηβοι βρίσκουν στο περιβάλλον τους έναν έμπιστο ενήλικα, καταφεύγουν σε εκείνον. Πολλές φορές καταφεύγουν και μαζί με την παρέα τους. Δηλαδή μπορεί να έρθουν δύο φίλοι μαζί, δύο φίλες μαζί, σε έναν εκπαιδευτικό, σε έναν έμπιστο ενήλικα, και να πούν: έχουμε πρόβλημα, βοηθήστε. Μη μας ξεγελάει λοιπόν το φαινόμενο αυτό, η φαινομενολογία της εφηβείας που λέει εξωτερικά: δεν σας χρειάζομαι μέσα στους μεγάλους, δεν σας θέλω. Όχι, μας θέλουν. Απλά μας θέλουν με έναν τρόπο πιο διακριτικό κοντά τους. Αλλά μας έχουν πολύ ανάγκη.
0: Οπότε έρχεται τώρα αυτός ο ρόλος για τον οποίο ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, ο ρόλος του σχολείου, ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ποιος μπορεί να είναι τελικά στη ζωή του μαθητή, του εφήβου?
1: Ναι, καταρχάς ο εκπαιδευτικός σήμερα, πάντοτε βέβαια ισχύει αυτό, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, δεν μπορεί να παραθεωρήσει και να αρνηθεί και να αποδυθεί με κανέναν τρόπο τον παιδαγωγικό, τον ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο. Σε καμία περίπτωση ο εκπαιδευτικός ο ίδιος δεν μπορεί να κοιτάξει, να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ακαδημαϊκό. Ως δηλαδή έναν απλό μεταδότη γνώσεων που θα μεταλαμπαδεύσει ας πούμε στοιχειώδεις γνώσεις για το επιστημονικό του πεδίο, το οποίο μπορεί να το αγαπάει πάρα πολύ. Δεν είναι ο εκπαιδευτικός καθηγητής πανεπιστημίου. Σίγουρα θα επιτελέσει αυτό το έργο, σίγουρα θα μεταδώσει τη γνώση. Αυτό είναι εξώνου κάνευ. Όμως πρέπει και ο ίδιος να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως εκπαιδευτικό, επιστήμονα, παύλα, παιδαγωγό. Και πρέπει να έχει απόλυτη συνέστηση των ψυχολογικών συνθήκων μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά. Όταν έχει μια τάξη μπροστά του που τα μισά είναι από διαλυμένες οικογένειες και τα άλλα μισά βλέπουν ελάχιστο τους γονείς τους, γιατί και οι δύο εργάζονται, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι αδιάφορος αυτός. Καλείται εκ των πραγμάτων, και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί το κάνουν ακριβώς γιατί τους μπρόχνει η ίδια τους έτσι, η ψυχοσύνθεση και το γονεϊκό έτσι, φίλτρο που αυθόρμητα κουβαλάνε μέσα τους. Καλείται ακριβώς να πλησιάσει αυτό το παιδί πραγματικά ως δεύτερος γονιός και κάποιες φορές ως πρώτος γονιός, αν δεν υπάρχει ο πρώτος, όχι με την έννοια ότι θα αντικαταστήσει το γονέα. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός δεν θα γίνει η μαμά και ο παπάς. Δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει και να γίνει. Αλλά δεν είναι δυνατόν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον συναισθηματικής αίρεσης της μοναξιάς του παιδιού ο εκπαιδευτικός να μην προσφέρει στην τάξη του, στους μαθητές του, ένα κλίμα ζεστασιάς, ένα κλίμα αποδοχής, ένα κλίμα συνεργασίας, ένα στήριγμα, ένα μήνυμα, είμαι εγώ εδώ και ξέρετε αυτά. Αυτό είναι όπως λέμε το παράλληλο curriculum, δηλαδή το μάθημα που γίνεται μέσα στο μάθημα. Ακόμα και ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος, ακόμα και ο τρόπος που διεξάγεται το μάθημα, ακριβώς, ειδικά σήμερα, καλείται να περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, όταν κάνουμε ένα μάθημα συμμετοχικό, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή, λέμε ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις, εγώ θέλω να δω όλα τα χεράκια σηκωμένα. Και με παιχνιώδεις δραστηριότητες και στο γυμνάσιο ακόμα. Μην νομίζετε ότι οι έφηβοι δεν τους αρέσει να παίζουν. Μην νομίζετε. Τους αρέσει και μάλιστα πολύ. Ότι θέλω να δω όλα τα χεράκια σηκωμένα. Όταν ο εκπαιδευτικός προσέχει και το παιδάκι του τελευταίου θρανίου που μπορεί να μην μιλάει και το πλησιάζει. Όταν ο εκπαιδευτικός ρίχνει ένα βλέμμα, ξέρετε, και μόνο το βλέμμα στο παιδί και στον έφηβο, ένα βλέμμα στοργής, ένα βλέμμα που λέει «Σε αγαπώ και σε εμπιστεύομαι και είμαι εδώ για σένα, πιστεύω στις δυνατότητές του». Όταν ο εκπαιδευτικός δίνει με όλους τους τρόπους και λεκτικά το λέει, αλλά και το δείχνει, ότι ξέρεις, αν με χρειαστείς, μπορείς να αρχίσεις να μου μιλήσεις. Όταν ο εκπαιδευτικός βλέπει το παιδί που έχει την περίεργη συμπεριφορά, την αποκλίνωση, την παραβατική, τη μελαγχολική, δεν ξέρω εγώ πια, και όταν χτυπάει το κουδούνι, λέει για παράδειγμα, ξέρω εγώ, Κώστα, Πέτρο, Γιάννη, Μαρία, Χρυσούλα, κάτσε λίγο, θες λίγο να τα πούμε. Αυτός είναι ο εκπαιδευτικός σήμερα. Είναι ο εκπαιδευτικός που θα μιλήσει και στο διάλειμμα με ένα παιδί που θα βρει μέσα στην τάξη και θα ρωτήσει πώς περάσατε, παιδιά, το Σαββατοκύριακό σας. Θα βρει δηλαδή τρόπους να δείξει την ανθρώπινη πλευρά του, μια ζεστασιά. Και έπειτα, σήμερα το σχολείο, πολύ περισσότερο σήμερα από ό,τι άλλες φορές. Και αυτό βέβαια είναι ένα έλλειμμα στα επίσημα προγράμματα που προσπαθεί να καλυφθεί αλλά με αδέξιους τρόπους πολλές φορές. Σήμερα το σχολείο καλείται να λειτουργήσει και ως δεύτερο σπίτι για τα παιδιά, δηλαδή ως μια κοινότητα. Να μην έχουν την αίσθηση τα παιδιά πηγαίνω, κάθομαι 6 ώρες, 7 ώρες, κάνω ξέρω εγώ αρχαία μαθηματικά, χημεία, γλώσσα κτλ. Χτυπάει το κουδούνι, φεύγω. Ξέρετε, δυστυχώς, για ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών αυτή η διαδικασία δεν έχει κανένα νόημα. Σχεδόν κανένα νόημα. Για να, το σχολείο πρέπει να έχει ένα νόημα για τα παιδιά, ιδιαίτερα σήμερα, να μπορεί να τα συσπυρώσει γύρω του. Και πώς θα γίνει αυτό, όταν ο εκπαιδευτικός, όταν συνεργαζόμαστε και μεταξύ μας εκπαιδευτικοί, να φτιάξουμε ένα ζωντανό, ένα δημιουργικό σχολείο. Να δώσουμε στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, δυνατότητες του ανήκειν, να αποκτήσουν μια αίσθηση ότι εγώ ανήκω στο σχολείο μου. Το σχολείο μου είναι μια μεγάλη οικογένεια, είναι μια κοινότητα που νοιάζεται για μένα. Ας πούμε, όταν θα διοργανώσουμε μια θεατρική παράσταση στο σχολείο μας, μια εκδήλωση, μια γιορτή, μια λέσχη φιλαναγνωσία, μια ξέρω εγώ κινηματογραφική ομάδα, ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, μια ομάδα σύνταξης περιοδικού, κάτι δημιουργική, κάτι, μια καλλιτεχνική δράση, δραστηριότητες, οι οποίες τι κάνουν ουσιαστικά, δίνουν στα παιδιά χώρο να ανήκουν, να εκφραστούν. Και ξέρετε, σε αυτά τα πλαίσια που δεν είναι τα στενά πλαίσια του μαθήματος, τα παιδιά απελευθερώνονται, εκφράζονται πιο εύκολα. Ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά πολύ πιο άμεσα μαζί τους, δημιουργείται ένας ιδιαίτερος έτσι ζεστός δεσμός και λειτουργούν αυτά τα πλαίσια υποστηρικτικά ακόμα και για παιδιά, και αυτό μας εκπλήσει και το βλέπουμε και το καταθέτουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, ότι παιδιά τα οποία προέρχονται από ελληματικά και δυσλειτουργικά οικογενειακά περιβάλλοντα. Παιδιά που δεν έχουν κίνητρα για μάθηση. Παιδιά που είναι διαταρακτικά ή προβληματικά, συμμετέχουν με πολύ ενθουσιασμό και ανταποκρίνονται μάλιστα σε μέγιστο βαθμό σε τέτοιου είδους εναλλακτικές δραστηριότητες. Και εκφράζονται κιόλα σε τέτοιου είδους εναλλακτικές δραστηριότητες και ανοίγονται και μιλάνε και ρωτάνε και συμβουλεύονται και υποστηρίζονται. Θέλουν αυτό τα παιδιά. Άρα ως εκπαιδευτικοί πρέπει να είμαστε ενεγρηγόρση, alert, όπως λέμε. Να εκπέμπουμε με όλους τους τρόπους, από τον τρόπο που κάνουμε το μάθημα, από τον τρόπο που μπαίνουμε στο σχολείο, που κοιτάμε τα παιδιά, που χαιρετάμε τα παιδιά, από αυτά που οργανώνουμε, να ξεχύνουμε ακριβώς αυτήν την αγάπη, αυτή τη ζεστασιά, αυτή την αγκαλιά. ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι εκπαιδευτικοί, και βάζω και το μου μέσα, διότι και εγώ έχω περάσει τέτοιου είδους κρίσης αμφισβήτησης και απελπισίας πάρα πολλές φορές, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο του εκπαιδευτικού και καταπονεί ψυχικά τον εκπαιδευτικό στις σύγχρονες συνθήκες. Λέμε με πολύ απογοήτευση και απελπισία, μα τι να κάνουμε εμείς όταν όλα είναι διαλυμένα. Όταν το παιδί θα πάει στο σπίτι του και θα αντιμετωπίσει τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, όταν δεν έχει εγωγή από εκεί, εμείς τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και μας καταλαμβάνει μία ητοπάθεια, μία απογοήτευση. Δεν έχουμε πολύ άδικο σε αυτό, γιατί είναι αλήθεια πως το πρωτοδαστικό περιβάλλον είναι και παραμένει η οικογένεια. Όμως αυτή η ητοπάθεια είναι και εκ του πονηρού, είναι πειρασμική. Διότι ακόμα και οι ίδιες οι έρευνες, ξέρετε, οι ψυχολογικές, αποδεικνύουν και ευτυχώς ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο τελευταίος στοχός της άμαξης σε αυτή την ιστορία, και ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού, και μάλιστα ενός παιδιού με ελληματικό και οικογενειακό περιβάλλον. Έχουν αποδείξει αυτό έρευνες. Σας αναφέρω συγκεκριμένα μία που μας ανέφεραν και στη σχολή, στο τμήμα ψυχολογίας. Έγινε μία έρευνα, νομίζω στην Αμερική, σε ενήλικα κορίτσια τα οποία είχαν μεγαλώσει σε πολύ δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαγνωσμένα δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα. Σε ένα πληθυσμό λοιπόν τέτοιων κοριτσιών, που κάποια τα είχαν πάει πολύ καλά στη ζωή τους, δηλαδή είχαν μπορέσει να κάνουν οικογένειες, ήταν καλές μητέρες, και κάποια άλλα δυσκολεύτηκαν. Και στην έρευνα αυτή που έγινε, αναζητήθηκαν οι παράγοντες που βοήθησαν τη μια ομάδα αυτού του πληθυσμού να εξελιχθεί καλά και την άλλη όχι. Βρέθηκε λοιπόν ότι τα παιδιά εκείνα που είχαν εξελιχθεί καλύτερα ανέφεραν στο ιστορικό τους, στα ερευνητικά ερωτήματα που τους έθεσαν οι ψυχολόγοι, οι επιστήμονες, ανέφεραν, κατέθεσαν θετική σχέση με το σχολικό τους περιβάλλον και θετικές εμπειρίες από τα σχολικά τους χρόνια. Κοινώς, να το πούμε απλά, τα παιδιά αυτά θα είχε σώσει κάποιο σχολείο. Που σημαίνει κάποιος ή κάποια εκπαιδευτική. Λέμε, μην αποκτηβόμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί λέγοντας, μα αφού δεν υπάρχει οικογένεια, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το παιδί είναι χαμένο. Όχι, το παιδί δεν είναι χαμένο. Καταρχάς δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι, ειδικά όσοι πιστεύουμε στο Θεό, γιατί για τον Θεό κανένας δεν είναι χαμένος. Έτσι, μάλλον ήμασταν όλοι χαμένοι όσο πολλό τα πρόβατα, και ακριβώς ήρθε στη γη για να μας βρει, και μας βρήκε, δόξα τω Θεώ. Τον ευχαριστούμε. Αλλά και εμείς ως εκπαιδευτικοί, ως ενήλικες, επειδή ακριβώς γινόμαστε σημείο αναφοράς για τα παιδιά, δεν είναι τυχαίο, αυτό το ξέρουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί, πόσο μας παρατηρούν από την κορφή μέχρι τα νύχια, πόσο θέλουν να μαθαίνουν για τη ζωή μας, πόσο μας λένε κυρία σας είδα εδώ, κυρία σας είδα εκεί, κυρία ωραίο το φόρεμά σας, κυρία έτσι τα μαλλιά σας, τα πάντα παρατηρούν. Γιατί τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι και τα παιδιά μας και κάτι μας τους έχουν. Είτε είναι στην εφηβεία, είτε είναι πιο μικρά. Καλά, πιο μικρά μας έχουν και για αυθεντίες. Δηλαδή σου λέει, είπε η κυρία μου αυτό, τελείωσε. Αφού το είπε η κυρία, έτσι θα είναι. Αλλά και οι έφηβοι ακόμα προσέχουν τα πάντα. Παραδειγματίζονται. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο αμεληταίος ο ρόλος μας. Εκεί ακριβώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ως ένα ανάχωμα. Μπορούμε έστω ένα παιδάκι, δύο παιδάκια, να τα προστατεύσουμε με τον τρόπο μας, και από εκεί που εξαιτίας της οικογένειάς τους θα έπαιρναν έναν πολύ άσχημο δρόμο, να συμβάλλουμε ώστε να μπορέσουν να σταθούν ως άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρώτο. Σήμερα η πρώτη αποστολή του σχολείου, η πρώτη αποστολή του σχολείου, είναι να μπορέσει ακριβώς να προστατεύσει αυτά τα παιδιά, ώστε να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να σταθούν ως μέλη της κοινωνίας. Και μετά να βγουν επιστήμονες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Με αυτό, Μαρία, συμφωνούμε εμείς, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Το αναλαμβάνουν αυτό το χρέος, αυτή την ευθύνη, αυτό το καθήκον.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι λίγο πολύ, επειδή ο εκπαιδευτικός, ξέρετε, από τη φύση της δουλειάς του, και για να διαλέξει αυτή τη δουλειά, προφανώς αγαπάει τα παιδιά. Λίγο πολύ, ναι, όλοι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν ένα τέτοιο ρόλο, είτε το καταλαβαίνουν, είτε δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, νοιάζονται για τα παιδιά, να το πω έτσι απλά. Και όσοι έτσι δεν νοιάζονται, ίσως είναι γιατί ακριβώς καταλαμβάνονται από αυτήν την απογοήτευση και από τις συμπεριφορές των παιδιών που είναι δύσκολες, Και τους καταλαμβάνει αυτή η απογοήτευση, ίσως γιατί δεν πιστεύουν αρκετά στον εαυτό τους. Δηλαδή δεν πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ξέρετε, άμα πιστεύω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω εκ των πραγμάτων, άμα θεωρώ ότι ό,τι και να κάνω πέφτει στο κενό, φυσικά αυτό με απογοητεύει και προσπαθώ και πολύ λιγότερο. Αλλά εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη και ειδικά στην εφηβεία είναι ότι τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας συνήθως δεν θα τα δούμε εκείνη τη στιγμή. Δεν θα τα δούμε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα από τα πιο σκληρά χαρακτηριστικά του έργου του δασκάλου, ειδικά στην εφηβεία, ότι αυτό που σπέρνει δεν θα το δει να φυτρώνει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να το δει, να το εισπράξει πολλά χρόνια μετά. Μια φορά εμείς οι εκπαιδευτικοί απογοητευόμαστε, γιατί δεν βλέπουμε άμεσα αποτελέσματα. Κάνουμε πράγματα, προσπαθούμε, λέμε, ξαναλέμε κτλ. Και βλέπουμε ότι δεν αλλάζει κάτι σημαντικά στην συμπεριφορά των παιδιών και λέμε αποτύχαμε. Εδώ όμως είναι το λάθος μας. Γιατί δεν ξέρουμε τι προσλαμβάνει η ψυχή του παιδιού. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή μέσα στην αντιδραστικότητα της εφηβείας να μην μας το δείξει, όμως έχουμε όλοι λίγο πολύ παραδείγματα που μας αποδεικνύουν ότι τελικά αυτό που τα παιδιά φαινόταν ότι δεν ακούνε και εμείς απογοητευόμασταν, τα παιδιά το άκουγαν τελικά. Και μπορεί να συναντήσουμε μαθητές μας, έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς, να συναντήσουμε μαθητές μας μετά από κάποια χρόνια, όταν ήδη είναι νεαροί ενήλικες, έχουν αποφοιτήσει, και να μας πούν: «Α, κυρία, κύριε, θυμάμαι αυτό το μάθημα που κάναμε τότε, αυτό που μας είχατε πει τότε». Και εμείς να μην θυμόμαστε τι είχαμε πει τότε, γιατί φυσικά δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε τι λέμε στο κάθε μάθημά μας. Και όμως καταγράφηκε στην ψυχή του παιδιού. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτή την ελπίδα. Ακριβώς για τον εκπαιδευτικό ισχύει στον απόλυτο βαθμό ο βιβλικός λόγος, ο γεωγραφικός λόγος. Έστιζε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος, ο βλεπωμένων. Ακριβώς ο εκπαιδευτικός σπέρνει σε μια γη. Μπορεί να φαίνεται χέρσα, μπορεί να μένει σιωπηλή, αλλά πάντοτε σπέρνει με την ελπίδα ότι αυτή η γη θα καρπίσει. Όπως ακριβώς κάνει και ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός, ο μεγαλύτερος παιδαγωγός. Μας περιμένει, αλλά μόνο να απελπιζόταν ο Θεός από εμάς. Μας περιμένει να μας σώσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Έτσι λοιπόν και ο εκπαιδευτικός που εμφορείται από το Θεό, που γίνεται Χριστοφόρος και Θεοφόρος μέσα στην τάξη του, μεταλαμπαδεύοντας την ποιότητα του Θεού που είναι η αγάπη, ακριβώς σπέρνει και περιμένει με ελπίδα. Και έχει ελπίδα να περιμένει ο εκπαιδευτικός, διότι η γη των παιδιών, όσο και να φαίνεται καμένη ή κατεστραμμένη ή χέρσα ή σιωπηλή ή αντίθεση, δεν πάβει να είναι γη τρυφερή και κάρπιμη, γιατί ακριβώς είναι η γη της ψυχής των παιδιών. Και τα παιδιά και οι έφηβοι μας, σε αντίθεση δυστυχώς με εμάς τους ενήλικες, δεν έχουν ακόμα διαφθαρή μέσα τους. Έχουν έναν καλό πυρήνα, έχουν ακόμα την αγνότητα, τη φυσική αγνότητα, της παιδικότητας, της εφηβικότητας, της νεανικότητας. Εκεί λοιπόν επενδύει ο εκπαιδευτικός, είναι το μεγάλο του όπλο, εκεί επενδύει και περιμένει. Και πολλές φορές ο Θεός μας αξιώνει να δούμε και τα αποτελέσματα και άμεσα για να ενθαρρυνθούμε ή ακριβώς θέλει να κάνουμε την υπομονή, ίσως και για να μην υπερηφανευόμαστε ότι κάποιοι είμαστε, να περιμένουμε και να ελπίζουμε προσευχόμενοι για αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα και με αυτό έτσι να τελειώσουμε, αδελφή Μάρθα, είναι πολύ μεγάλο πράγμα να προσευχόμαστε για τους μαθητές μας. Σαν να είναι τα δικά μας φυσικά παιδιά. Να προσευχόμαστε αδίληπτους. Και δεν υπάρχει περίπτωση μια τέτοια προσευχή, την προσευχή του εκπαιδευτικού για τους μαθητές του, δεν υπάρχει περίπτωση μια τόσο ανιδιοτελή και αγνή προσευχή να μην την ακούσει ο παντοδύναμος Θεός.
0: Πολύ ωραία, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μας έδωσες, για την ελπίδα και το δυναμισμό που πέρασες μέσα από τα μηνύματα αυτά, γιατί πραγματικά το έργο του εκπαιδευτικού είναι μεγάλο και πρέπει να είναι μεγάλο, υψηλό, σωτήριο για την τρυφερή εφηβική ψυχούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Και όλοι οι άλλοι και οι ακροτές σας τώρα που μας ακούνε και εσείς, να προσεύχεστε και για μας τους εκπαιδευτικούς.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζουμε σύντομα.
1: Χαίρετε, να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας ήταν η φιλόλογος και συγγραφέας Μαρία Παστουρματζή, που μας μίλησε με θέμα «Ο εκπαιδευτικός ως δεύτερος γονέας».

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, το οποίο μας φιλοξενεί στο ζεστό του χώρο, την ιατρική ενημέρωση, εμένα, το φιλοξενούμενό μας και όλους εσάς που μας ακούτε και βλέπετε από όλο τον κόσμο. Πραγματικά σήμερα είναι ιδιαίτερη η συνάντησή μας, διότι αφορά το κεφάλαιο θεραπεία, όταν πάρα πολλοί γιατροί που μας αναλύουν και μας συμβουλεύουν τα θέματα υγείας καταλήγουν εκεί, γιατί είναι η ουσία. Καλά όλα τα άλλα, πήγαμε στο σωστό γιατρό, κάναμε τις σωστές εξετάσεις, βγήκε η σωστή διάγνωση, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και η θεραπεία. Πάνω σε αυτό, είτε την κλασική θεραπεία που αφορά την κάθε ειδικότητα και ασθένεια, αλλά και την, θα έλεγα, προφυλακτική, εναλλακτική, αλλά και συμπληρωματική θεραπεία με τα λεγόμενα συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες, τα οποία θα ξεδιαλύνουμε σήμερα με έναν άξιο επιστήμονα που έχει αφιερώσει την ζωή του σε αυτό, πάντα με γνώμονα και σκοπό το καλό του ανθρώπου, το καλό του συνανθρώπου του, το καλό όλων μας. Ο κύριος Δημήτριος Αξιώτης, τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως.
1: Γεια σας κύριε Φιρινίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, η οποία είναι πάρα πολύ τιμητική, αλλά είναι, θα έλεγα, και ευχάριστη για μένα, γιατί μου δίνεται ένα βήμα να μιλήσω για πράγματα που οι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους, άλλοι καθαρά, άλλοι πιο θολά, άλλοι νομίζουν ότι τα έχουν καθαρά αλλά είναι πιο θολά, και άλλοι βέβαια τα έχουν πολύ καθαρά. Αλλά είναι χαρά μου να μπορούμε να ξεδιαλύνουμε ορισμένα πράγματα και όλος ο κόσμος να αποκτήσει λιγάκι μεγαλύτερη γνώση για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και αυτό είναι της υγείας μας.
0: Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και σας έχουμε εμπιστοσύνη. Το έχετε αποδείξει πάρα πολλές φορές και ουσιαστικά, και θα μας δώσετε διευκρινήσεις και γνώσεις σε πράγματα τα οποία απλά πηγαίνουμε σε ένα φαρμακείο και ζητάμε ή απλά δίνουμε μία συνταγή και μας δίνουν κάτι κουτάκια. Ή πάμε στην βιτρίνα του φαρμακείου, όπου ο φαρμακοποιός ή ο γιατρός μας ή η γειτόνισσά μας ή η τηλεόραση, καλή ώρα, μας υποδεικνύει να πάμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τον α, β, γ, ω λόγο, και εκεί θα δούμε και τις διαφορές και τη χρησιμότητά τους, γιατί, όπως πάρα πολύ καλά είπατε, αφορά την υγεία μας. Ας ξεκινήσουμε από την βάση. Τι είναι τα φάρμακα?
1: Στη συζήτησή μας πολλές φορές θα αναφέρω, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί γνωρίζω και εγώ ότι συνομιλώ με έναν πολύ άξιο επιστήμονα, ο οποίος τα περισσότερα, αν όχι όλα, από αυτά που θα πούμε σήμερα τα γνωρίζει ήδη. Οπότε θα μου βγαίνει αυθόρμητα το όπως γνωρίζετε. Όπως λοιπόν γνωρίζετε, τα φάρμακα είναι ουσίες, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε σε αυτή τη συζήτηση να μιλήσουμε λίγο εκλεκευμένα, ούτως ώστε να γίνουμε κατανοητοί σε όλους. Τα φάρμακα λοιπόν είναι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να θεραπεύσουμε ή να προλάβουμε νόσους, και λειτουργούν με κάποιο τρόπο στον οργανισμό μας ή σε μικροοργανισμούς που πιθανόν να υπάρχουν στον οργανισμό μας. Αυτή είναι η έννοια του φαρμάκου. Το φάρμακο λειτουργεί γιατί πηγαίνει και παρεμβάλλεται και αλλάζει μια διαδικασία που έχει ο οργανισμός. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διορθώνουμε κάτι ή προλαμβάνουμε κάτι.
0: Το φάρμακο παραπέμπει στο φαρμάκι. Και έτσι ο κόσμος, όταν του δίδεται μια συνταγή, συμβουλή για κάτι τέτοιο, κάνει πίσω, γιατί φοβάται τις παρενέργειες και προτιμά προϊόντα της γης, προϊόντα όπως οι βιταμίνες, όπως τα συμπληρώματα διατροφής, ανταυτού.
1: Εδώ θα λέγαμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια πολύ πλούσια γλώσσα, αλλά και πολύ αληθινή γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πραγματικά το φάρμακο μπορεί δυνητικά να γίνει φαρμάκι. Και για να είμαστε πάρα πολύ... γιατί σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Τα φάρμακα δεν είναι οποιαδήποτε προϊόντα. Για όλους τους οργανισμούς, αλλά και τις διάφορες ρυθμιστικές αρχές, όπως είναι ας πούμε στην Ελλάδα ο ΕΟΦ, το φάρμακο είναι ένα αγαθό, το οποίο όμως, επειδή είναι δυνητικά επικίνδυνο στη λάθος χρήση του, π.χ. αλλαγή δοσολογίας, υπέρβαση δόσης ή μη σωστή χρήση του φαρμάκου, αυτά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν πολύ σοφά η ελληνική γλώσσα έχει πολύ κοντά το φάρμακο με το φαρμάκι. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούμε το φάρμακο σωστά, όπως μας το λέει ο γιατρός μας, τότε το φάρμακο είναι φάρμακο και βοηθάει τον άνθρωπο. Όταν το χρησιμοποιούμε λαθασμένα, εκούσια ή ακούσια, τότε μπορεί να γίνει φαρμάκι, και γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και τα πάντα μέσα σε αυτή την βιομηχανία του φαρμάκου είναι αυστηρά ελεγχόμενα, όχι μόνο πριν την παραγωγή του φαρμάκου, αλλά είναι και ελεγχόμενα και θα πρέπει να είναι και μετά από την κυκλοφορία του φαρμάκου και τη λήψη του από τον ασθενή ή τον άνθρωπο που θα τα λάβει.
0: Εξαιρετικά. Θα μείνω σε αυτό και στην παραγωγή και δεν θα ξεχάσω ποτέ μια τέτοια παρουσίαση, παύλα επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο φαρμάκων που εσείς την προκαλέσατε, και όντως είναι σαν ένας διαστημικός

0: συγκεκριμένο φάρμακο. Νομίζω ότι στην πορεία της συζήτησης θα μας δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθούμε και λίγο με όλο αυτό το χωνί, θα το έλεγα, στα αγγλικά χωνί λέγεται, ένα ανάποδο τρίγωνο που δείχνει πώς τελικά φτάνουμε στην έγκριση της παραγωγής ενός φαρμάκου. Πόσος χρόνος παίρνει, πόσα χρήματα χρειάζονται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό όλοι οι άνθρωποι, για να καταλαβαίνουν την αξία αυτού του κουτιού για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως.
1: Η χρήση του διαδικτύου οδηγεί τους καταναλωτές φαρμάκων, ας το πούμε έτσι ομά, στο να γνωρίζουν κάποια πράγματα περισσότερα, αλλά δημιουργούνται και κάποιες δυσκολίες κατανόησης, αλλά και παρεξηγήσεις, μεταξύ των οποίων είναι ότι τα τελευταία χρόνια, νομίζοντας ότι το κράτος μας μέσω του ΕΟΦ και το ΙΟΠΗ θα είναι εξασφαλίσει χρήματα δίνοντάς μας φάρμακα χαμηλότερης ποιότητας, τα λεγόμενα γενώσιμα, βιομοειδή, βιολογικούς παράγοντες κτλ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση και ευχαριστώ. Γιατί καταρχάς πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα για τα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν είναι όλα ίδια, και ειδικά το πώς εμείς θα τους συμπεριφερθούμε όσον αφορά το κανονιστικό τους πλαίσιο, δηλαδή πώς θα πωλούνται από το φαρμακείο ή ποιος μπορεί να τα παίρνει ή με ποιο τρόπο κάποιος μπορεί να το συνταγογραφήσει ένα φάρμακο. Αυτά λοιπόν χωρίζονται σε ορισμένες κατηγορίες. Αρχίζουμε λοιπόν από τα γνωστά μας συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε, όλοι τα έχουμε πάρει στη ζωή μας, όλοι θα τα πάρουμε πολύ πιθανό στη ζωή μας. Και αυτό που γνωρίζουν περισσότεροι είναι αυτό που λέμε το πρωτότυπο συνταγογραφούμενο φάρμακο. Καταρχάς, τι λέγεται συνταγογραφούμενο? Είναι ένα φάρμακο το οποίο ο γιατρός πρέπει να συνταγογραφήσει για να ληφθεί. Εδώ θα βάλουμε μια άνω τελεία και θα συνεχίσουμε σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το πρωτότυπο φάρμακο είναι το φάρμακο το οποίο ανακαλύφθηκε από μία φάρμακοβιομηχανία, από ένα εργαστήριο μιας φάρμακοβιομηχανίας, από όλη εκείνη τη σειρά που χρειάζεται, αυτό που λέμε στο R&D, στην έρευνα και ανάπτυξη ενός φαρμάκου, για να μπορέσει τελικά αυτό το φάρμακο να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να δοθεί στον ασθενή. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτότυπο φάρμακο. Επειδή λοιπόν η όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ μεγάλη και απαιτεί πάρα πολλούς πόρους, ανθρώπινους πόρους, χρόνο πάρα πολύ, αλλά ακόμα και, όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος είναι χρήμα και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό για πολλά χρόνια πρέπει να πληρώνονται, απαιτεί και πάρα πολλά χρήματα. Οπότε δίνεται από όλα τα κράτη, έχει συμφωνηθεί να δίνεται σε αυτή την εταιρεία που εφήβρε ένα φάρμακο καινούριο, να της δίνεται μια δυνατότητα να εκμεταλλεύεται αυτή τη στην ανακάλυψη για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό λέγεται πατέντα. Διάρκεια της πατέντας του φαρμάκου. Και αυτό στην Ευρώπη είναι 10 με 11 χρόνια και η νεότερη νομοθεσία προσπαθεί να πείσει τις φαρμακοβιομηχανίες να το κατεβάσουμε στα 8 με 12, γιατί τα περισσότερα προϊόντα να έχουν 8 χρόνια πατέντα και κάποια από αυτά να φτάνουν και στα 12. Οπότε για αυτό το χρονικό διάστημα η φαρμακοβιομηχανία, η συγκεκριμένη που εφήβρε αυτό το φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, να μπορεί πουλώντας το να βγάλει κάποια από τα χρήματα τα οποία έδωσε για να το φτιάξει. Στη συνέχεια όμως, γιατί η γνώση, είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι, υπάρχουν μια παγκοσμιοποίηση και αυτό έχει και τα καλά του, όπως είναι η γνώση που μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα πια, η γνώση μπορεί και η επιστήμη μπορούν στη συνέχεια να δώσουν τη δυνατότητα και σε άλλες φαρμακοβιομηχανίες, όταν τελειώσει δηλαδή ο χρόνος της πατέντας, να φτιάξουν το ίδιο φάρμακο που θα έχει την ίδια ποσότητα και την ίδια δραστική ουσία μέσα στην ίδια φαρμακομορφή.

0: αλλά θα είναι φτιαγμένο από μια άλλη βιομηχανία, η οποία δεν έδωσε βέβαια όλα αυτούς τους σπόρους για να το ανακαλύψει, αλλά το βρήκε έτοιμο, οπότε, αλλά πέρασαν τα 8 χρόνια, οπότε όλοι μπορούν πλέον να το φτιάξουν. Και αυτό το φάρμακο, το οποίο είναι ίδιο με το πρωτότυπο όσον αφορά και την δόση της δραστικής ουσίας, την ίδια τη δραστική ουσία, αλλά και τη φαρμακομορφή, ονομάζεται γενώσιμο φάρμακο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα γενώσιμα φάρμακα είναι όμοια με τα πρωτότυπα. Οι διαφορές που μπορεί να προκύπτουν μπορούν να οφείλονται μόνο στα έκδοχα που μπορεί να έχουν, τα διαφορετικά έκδοχα που μπορεί να έχουν μέσα αυτά τα φάρμακα. Και όταν μιλάμε για έκδοχα, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι είναι έκδοχο, είναι κάποιες ουσίες βοηθητικές για να μπορέσει το φάρμακό μας να λάβει τη μορφή που θέλουμε. Δηλαδή να γίνει χάπι. Εκτός από τη δραστική ουσία λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε και άλλες ουσίες μέσα για να μπορέσουμε να το συμπιέσουμε και να γίνει ένα χάπι. Αυτή είναι η διαφορά. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ίδια η ποσότητα? Εκτός του ότι υπάρχουν ειδικές τεχνητές που ο ΕΟΦ, πρέπει να πούμε ότι είναι ο υπεύθυνος, ο ρυθμιστικός υπεύθυνος και η αρχή η οποία είναι απόλυτα ελεγκτική αλλά και ρυθμιστική στο να ξέρει ποια φάρμακα κυκλοφορούν και αν είναι ικανά να κυκλοφορούν ή όχι. Οπότε εφόσον ο ΕΟΦ έχει αφήσει κάποια φάρμακα να είναι στο ράφι του φαρμακείου, σημαίνει ότι τα φάρμακα αυτά πρέπει, μπορούν να κυκλοφορούν. Άρα τι κάνει ο ΕΟΦ? Αυτό που κάνει είναι κάποιους ελέγχους δειγματοληπτικούς και με αυτούς μπορεί να βρει κάποιες παρτίδες οι οποίες ίσως να έχουν αποκλίσεις στη δραστική ουσία, και αυτές οι παρτίδες, αν η απόκληση είναι πάνω από κάποια όρια, γίνονται ανάκληση. Ανάκληση δεν γίνεται μόνο στα γενώσιμα, γίνεται και στα πρωτότυπα φάρμακα, αν στην παραγωγή τους κάτι έγινε λάθος. Οπότε έτσι διασφαλίζεται πάντα ότι το φάρμακο που είναι στο φαρμακείο, όπως και να το λένε, και έχει την ίδια δραστική ουσία, δηλαδή αν περιέχει ασπιρίνη και λέγεται Δημήτρης το φάρμακο ή λέγεται Κώστας και είναι γενώσιμο, το Κώστας είναι γενώσιμο του Δημήτρη, ο ΕΟΦ είναι ο ρυθμιστής του ότι το φάρμακο Κώστας είναι ισοδύναμο, και εμείς το λέμε στη γλώσσα μας βίο ισοδύναμο, με το φάρμακο Δημήτρης. Άρα ο ασθενής που δεν βρήκε το, που έπαιρνε το Δημήτρη και δεν πρέπει, και δεν, για κάποιο λόγο δεν θέλει να συνεχίσει να παίρνει το Δημήτρη ή δεν το βρίσκει πια το Δημήτρη, μπορεί να πάρει τον Κώστα και να έχει το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τώρα, για να είμαστε γρήγοροι, αυτό είναι τη διαφορά του πρωτοτύπου και γενοσύμου. Και για να πούμε και σε λίγο πιο βαθιά, υπάρχουν και άλλα φάρμακα τα οποία είναι λίγο πιο, θα λέγαμε, θεωρούνται πιο υψηλού επίπεδου. Γιατί χρησιμοποιείται μια άλλη τεχνολογία. Χρησιμοποιούμε δηλαδή ζωντανούς οργανισμούς για να τα παράξουμε, όπως είναι, ας πούμε, μικρόβια, βακτήρια. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους οργανισμούς. Παράγονται λοιπόν κάποια φάρμακα που τα χρησιμοποιούμε και αυτά λέγονται βιολογικά φάρμακα. Και τα βιολογικά φάρμακα λοιπόν έχουν και αυτά, θα λέγαμε, γενώσιμα, τα οποία δεν ονομάζονται γενώσιμα και ονομάζονται βιοομοειδή.
1: Εξαιρετικά, αν ο ΕΟΦ, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι ο επίσημος ελεγκτής και κριτής των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε εμείς μετά τις οδηγίες των ιατρών και όχι, γινόταν από τότε αυτός ο ντόρος, ο φόβος, ο αδικαιολόγητος πανικός που δημιουργείται και ακόμα έχει τα απομεινάρια του μέχρι σήμερα, ότι το πρωτότυπο και το γενώσιμο φάρμακο είναι διαφορετικά, είναι αντίγραφα, είναι υποδιέστερα, πραγματικά όλοι οι ασθενείς και η κοινωνία μας θα ήταν πολύ πιο ήρεμοι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και στην αρχή της συζήτησής μας ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί ενισχύεται η επικοινωνία και η βάση όλης της γνώσης είναι η επικοινωνία. Οπότε, οπότε αν τα πάρουμε με τη σειρά, αν έχουμε μια σωστή επικοινωνία των σωστών πραγμάτων στους σωστούς ανθρώπους, αποφεύγουμε όλα τα προβλήματα.
1: Αυτή την χαρά και την τιμή μας δίνει και το κανάλι της 4Ε και η ιατρική ενημέρωση που την κατατάσσει πρώτης ιατρικές εκπομπές πανελληνίως. Αυτή η επικοινωνία και αυτή η ενημέρωση πραγματικά σαν να ενημερώνετε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας, τους παππούδες σας, τα αδέρφια σας, τους φίλους και τους συγγενείς σας. Σε αυτό θα μας βοηθήσει και η Δεσποινίδα Αθανασία όσον αφορά την επαφή της με τα φάρμακα και την κατανόηση αυτών των ενιών που είπαμε τώρα.
2: Πάσχα στο χωριό. Μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων, περιμένω με ανυπομονησία να το επισκεφθώ. Ο παππούς με τριγυρνά στην εξοχή και μου εξηγεί τα πάντα για την πανέμορφη νεξιάτικη φύση. Κανείς δεν αντιστέκεται στο μεγαλείο της. Πράγματι, και η αδερφή μου Ελισάβετ, φοιτητρία της ιατρικής, υπογράμμισε πως το προϊόν της φύσης είναι η πρώτη ύλη για την παρασκευή φαρμάκων και βιταμινών. Αθανασία, όλα τα προϊόντα του φαρμακείου χρησιμοποιούν τα βότανα, τα χόρτα, τις ρίζες, εκκλείσματα καρπών και δέντρων, δηλητήρια ρεπετών και εντόμων για να προσφέρουν ιάματα στους ασθενείς. Εντυπωσιάστηκα, λέει με θαυμασμό ο παππούς. Πάντα αναρωτιόμουν από τι φτιάχνονται αυτά που μου προτείνει ο γιατρός, αν θα με πειράξουν, τι θα γίνει αν τα σταματήσω. Επίσης, παππού, πρέπει να γνωρίζεις ποια είναι τα πρωτότυπα φάρμακα, τα γενώσιμα, οι βιολογικοί παράγοντες, οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής. Έτσι θα γνωρίζεις και δεν θα αγωνιάς το διαβάζεις στο χαρτί οδηγιών. Και αν έχεις απορίες, να εμπιστεύεσαι και να ρωτάς μόνο το γιατρό σου. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς, συγγονές μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με βοηθάτε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τώρα για αυτό το επικοινωνιακό θαύμα, γιατί αυτά δεν ακούγονται πουθενά και ποτέ. Ακούγονται όμως σήμερα σε όλο τον κόσμο. Από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, στην Ευρώπη και από άκρους άκρους στη χώρα μας. Επομένως πλέον όσοι κατάλαβαν ότι ναι μεν δεν έχουμε κάποιον γιατρό να μας μιλήσει για κάποια ασθένεια, αλλά έχουμε όλους τους γιατρούς με τα θεραπευτικά τους σχήματα και συμβουλές πάνω στο πρόσωπό σας, για να ξέρουμε τι παίρνουμε, γιατί το παίρνουμε, τι είναι, και να εμπιστευόμαστε ακόμη περισσότερο και τους θεραπευτικούς γιατρούς μας και το φαρμακείο μας.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όπως το πούμε και στη συνέχεια, της μιας καλής υγείας. Δεν υπάρχει καλή υγεία αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον θεράποντα ιατρό και στον επιστήμονα υγείας όπως είναι ο φαρμακοποιός μας. Δεν υπάρχει. Αν κάποιος δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν, θα πρέπει να πάει σε κάποιον άλλο που να το έχει εμπιστοσύνη.
1: Πηγαίνοντας στη λαϊκή, ψωνίζουμε διάφορα λαχανικά, φρούτα, όσπρια ή ό,τι άλλο υπάρχει εκεί, και λέμε είναι από τον παραγωγό, το εμπιστευόμαστε, και μετά έρχεται το θέμα της τιμής. Έτσι και εδώ όλοι μας εμπιστευόμαστε όλους και τη συνταγή, το συνταγογράφο και το φαρμακοποιό και το προϊόν. Ερχόμαστε και στο θέμα της τιμής. Οι τιμές για κάποιους λόγους παίζουν ανάλογα με τον χαρακτηρισμό που έχει το φάρμακο, που δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα συνταγογραφούμενα, τα μη συνταγογραφούμενα κλπ. Θέλουμε πάνω σε αυτό να ξεθολώσετε αυτό το πράγμα, γιατί όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι όταν μας λέει ο φαρμακοποιός, ναι, πέρα από την συνταγή τη συμμετοχή σου, θα πληρώσεις και αυτό, ή αυτό θα το πληρώσεις ολόκληρο. Μα γιατί δεν γράφεται, και γιατί δεν γράφεται αφού είμαι ασφαλισμένος. Και δημιουργούνται έτσι και τέτοιες εντάσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που τη δέχομαι πάρα πολύ συχνά από τα συγγενικά μου πρόσωπα που γνωρίζουν ότι γνωρίζω. Τα φάρμακα λοιπόν, εκτός από την κατάταξή τους ως πρωτότυπα ή ως γενώσιμα, έχουν και κάποιες κατατάξεις σε σχέση με το αν αποζημιώνονται ή όχι. Αυτά είναι τα αποζημιούμενα φάρμακα. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία είναι φάρμακα που δεν αποζημιώνονται, αλλά δεν χρειάζεται και η συνταγογράφησή τους, αλλά και φάρμακα τα οποία ναι μεν χρειάζεται η συνταγογράφησή τους, άρα δεν αποζημιώνονται. Οπότε για να διαλύσουμε λίγο το νέφος που υπάρχει, τα φάρμακα λοιπόν θα τα ξεκινήσουμε ότι είναι όλα φάρμακα. Κάποια από τα φάρμακα όμως αυτά, οι ρυθμιστικές αρχές αποφάσισαν βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα πάντα να πούν ότι υπάρχει αρκετή ασφάλεια στο να το επιλέγει και να το χρησιμοποιεί μόνος του ο καταναλωτής. Τέτοια φάρμακα είναι κάποια αναλγητικά που τα γνωρίζουμε όλοι μας, κάποια σιρόπια, κάποιες κρέμες, κάποια προϊόντα για τα μάτια μας. Αυτά λοιπόν λέγονται μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ή αλλιώς μη συφά στα ελληνικά ή αλλιώς ότιση στα αγγλικά. Αυτά λοιπόν είναι τα γνωστά μας φάρμακα που πάμε στο φαρμακείο και λέμε στο φαρμακοποιό μας, θέλω, με πονάει το κεφάλι μου, δώσε μου αυτό το φάρμακο, και το δίνει ο φαρμακοποιός χωρίς να ζητήσει κάποια συνταγή κτλ. Τα υπόλοιπα φάρμακα κανονικά, γι' αυτό είπα κανονικά, χρειάζονται συνταγή γιατρού. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα πρέπει ο φαρμακοποιός να έχει μια συνταγή για να δώσει το φάρμακο στον ασθενή του. Στην Ελλάδα είμαστε σε αυτό το, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πιο χαλαροί από ό,τι είναι οι φαρμακευτικές αγορές της Ευρώπης ή της Αμερικής κτλ. Όπου δεν μπορεί κάποιος να πάει να αγοράσει οποιοδήποτε φάρμακο αν δεν είναι μη συφά, χωρίς συνταγή γιατρού. Έχει τα καλά του, δηλαδή ξέρω τι παίρνω, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να πάω στο γιατρό να μου το συνταγογραφήσει, οπότε ξέρω και το φαρμακοποιό, οπότε και ο φαρμακοποιός δεν μπαίνει στη διαδικασία να αγχωθεί και μου δίνει το φάρμακό μου. Αλλά και στην άλλη μεριά τον κίνδυνο του ότι μου είπε η γειτόνισσα ότι εκείνο το φάρμακο κάνει πάρα πολύ καλό στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, και επειδή και εγώ έχω τα ρευματικά μου, αποφάσισα να πάω το πάρω από το φαρμακείο, που υπάρχουν χίλιες πιθανότητες αυτό το φάρμακο είτε να μην κάνει σωστά τη δουλειά του, είτε να κάνει κακό στον άνθρωπο ο οποίος θα το πάρει. Γιατί μπορεί να έχει μια ευαισθησία στις ανεπιθύμητες και να κάνει ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό λοιπόν είναι τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Όμως από εκεί και πέρα αυτά τα δύο χωρίζονται στα φάρμακα που αποζημιώνονται, δηλαδή το κράτος έχει επιλέξει μέσα από μια πλέον επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία για τα καινούργια φάρμακα που μπαίνουν σε αυτό το θέμα, να τα αποζημιώνει, και από την άλλη μεριά τα φάρμακα που είτε το κράτος είτε η εταιρεία που τα παράγει αποφάσισε, ή ένας από τους δύο, ότι δεν πρέπει να αποζημιώνονται. Παραδείγματα. Ας πούμε το παράδειγμα που το κράτος αποφάσισε ένα φάρμακο να μην αποζημιώνεται. Υπάρχει κάποιο φάρμακο το οποίο μέσα το κουτί, αυτό που είπαμε, δεν έχει θεραπεία μηνός. Έχει θεραπεία τριμήνου. Το ελληνικό κράτος δεν θα το αποζημιώσει. Θα αποζημιώσει μόνο τη θεραπεία μηνός. Άλλο παράδειγμα φαρμάκου που δεν αποζημιώνει το ελληνικό κράτος με δικιά του απόφαση. Δεν είναι μόνο το ελληνικό κράτος αυτό, τα περισσότερα κράτη στην Ευρώπη το έχουν, είναι τα γνωστά lifestyle φάρμακα. Φάρμακα για αισθητική δυσλειτουργία, παραδείγματος χάρη, και άλλα φάρμακα όπως για δυνάτισμα, τα οποία θεωρεί το κράτος, θεωρεί η ρυθμιστική αρχή, ότι είναι φάρμακα τα οποία δεν είναι ζωτικά για την κύρια υγεία του ανθρώπου, οπότε και να μην το πάρει κάποιος δεν θα είναι σε κίνδυνο η υγεία του, και γι' αυτό το λόγο δεν τα αποζημιώνει. Οπότε κάποιος που τα χρειάζεται ή που το έχει πει ο γιατρός του ότι τα χρειάζεται, πηγαίνει και τα αγοράζει χωρίς αποζημίωση. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από όλα αυτά τα φάρμακα, οι αποζημιώσεις, τα αποζημιούμενα, τα μη συφά, και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν και κάποιες βιταμίνες που συγκαταλέγονται στα φάρμακα, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους και την περιεκτικότητά τους. Οπότε και αυτά είναι φάρμακα που κάποια από αυτά αποζημιώνονται και κάποια από αυτά δεν αποζημιώνονται.
1: Το emoji, το οποίο γνωρίζει την παγκόσμια οικονομία, λέει ότι το φάρμακο είναι δεύτερο τη τάξη παγκοσμίως. Εδώ ζούμε και βιώνουμε στη χώρα μας ελλείψεις φαρμάκων. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια ισχυρή βιομηχανία να εμφανίζει ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας?
0: Κύριε Φερενίδη, είναι και αυτή η ερώτηση είναι κέρια. Και αυτή η ερώτηση είναι κέρια γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή, με τις γνώσεις που έχω, φαίνεται ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης. Αλλά γιατί γίνεται μια έλλειψη? Από πού προέρχεται η έλλειψη? Υπάρχουν δύο λόγοι για μια έλλειψη φαρμάκου. Ο ένας λόγος είναι η μη διαθεσιμότητά του. Δηλαδή, όταν η παραγωγή του φαρμάκου αυτού γίνεται κάπου αλλού ή ακόμα και εδώ στην Ελλάδα και για κάποιο λόγο έγινε ένα ατύχημα, χάλασε μια μηχανή, δεν παρήχθη η δραστική ουσία έτσι όπως έπρεπε να παραχθεί και πρέπει να ξαναπαραχθεί. Οπότε έχουμε μια καθυστέρηση στην παραγωγή. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μη διαθεσιμότητα. Η μη διαθεσιμότητα δεν μπορεί να αναταχθεί. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι ενέργειες ξανά από την αρχή, που απαιτεί χρόνο, ούτως ώστε να ξαναβγεί η παραγωγή του φαρμάκου και να μπορέσει να το έχει ο ασθενής. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο, και αυτό το συγκεκριμένο θέμα το είχαμε πάρα πολύ στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Γιατί τότε είχαν κλείσει κάποιες παραγωγές λόγω ασφάλειας, οπότε τα φάρμακα βγαίνανε με άλλες βάρδιες που ήταν πιο αραιές, για να μην έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, να συγχρονίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και γι' αυτό το λόγο τότε είχαμε τέτοια προβλήματα. Δεύτερον, στην Ελλάδα έχουμε το εξής καλό και κακό. Τα φάρμακα στην Ελλάδα είναι, οι τιμές του φάρμακου στην Ελλάδα είναι από τις πιο φτηνές της Ευρώπης. Όταν λοιπόν ένα καινούριο φάρμακο έρχεται στην Ελλάδα, η τιμή του φαρμάκου δεν μπαίνει από τη φαρμακοβιομηχανία. Δεν λέει, ας πούμε, η τάδε φαρμακοβιομηχανία θα φέρω αυτό το φάρμακο και η τιμή του θα είναι αυτή. Η τιμή του μπαίνει από το ελληνικό κράτος με βάση ένα κανόνα. Και ο κανόνας λέει ότι το φάρμακο πρέπει να πάρει την τιμή, τη μέση τιμή των δύο χαμηλότερων ή των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης. Αυτό τι σημαίνει πάλι? Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο στην Ελλάδα είναι φτηνό. Αυτό είναι το καλό. Γιατί δίνει τη δυνατότητα αφενός μέσα στο κράτος να έχει μικρότερα έξοδα στην αποζημίωσή του, αλλά αφετέρου να έχει και μικρότερη συμμετοχή ο ασθενής. Όμως έχουμε και την άλλη πλευρά του συγκεκριμένου νομίσματος. Και η άλλη πλευρά λέει ότι εφόσον υπάρχει ένομο δικαίωμα οποιαδήποτε φάρμακα αποθήκης να εξάγει προϊόντα προς την Ευρώπη, και γιατί υπάρχει αυτό? Γιατί είναι πολύ απλό, γιατί είναι χρήματα που μπαίνουν στη χώρα. Οι εξαγωγές μας λοιπόν είναι χρήματα που μπαίνουν στη χώρα και γι' αυτό το ελληνικό κράτος τις επιτρέπει. Έτσι λοιπόν, επειδή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μπορεί όχι στις περισσότερες, πλέον υπάρχει μια ρύθμιση, κάποια φάρμακα είναι πολύ περισσότερα, αλλά σε κάποιες χώρες της Ευρώπης κάποια φάρμακα είναι πολύ πιο ακριβά από την Ελλάδα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να προτιμάτε κάποια φάρμακα να εξάγονται. Οπότε να δημιουργείται μια έλλειψη στο εσωτερικό της χώρας. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι οι ορθολογικά σκεπτόμενες φαρμακοαποθήκες δεν θα εξάγουν το σύνολο του φαρμάκου. Θα προσέξουν ούτως ώστε να πάρουν ικανή ποσότητα για να δώσουν στα φαρμακεία τους και τα υπόλοιπα να μπορέσουν να τα εξάγουν. Επίσης ο ΕΟΦ βοηθάει πολύ σε αυτό. Γιατί όταν καταλαβαίνει ότι ένα φάρμακο έχει έλλειψη, τι κάνει? Απαγορεύει τις παράλληλες εξαγωγές. Απαγορεύει τις εξαγωγές, οπότε το φάρμακο δεν μπορεί να φύγει. Οπότε κρατάμε το φάρμακο εδώ για τους Έλληνες ασθενείς.
1: Η κυρία Ματίνα, μέσα στα πλαίσια του διαδικτύου, της κοινωνικής γνώσης, πιστεύει ότι έχει αποκρισταλώσει μια άποψη και αμέσως όταν της χορηγείται ένα φάρμακο διαβάζει το χαρτάκι που έχει μέσα και διαβάζει βασικά τις παρενέργειες. Δεν διαβάζει όμως κάτι ακόμα σημαντικότερο, αν το θέσουμε ότι ναι, θέλω να μάθω τις αλληλεπιδράσεις. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Το κλείνουμε αυτό. Μπορεί να μην παίρνει άλλα φάρμακα. Στις παρενέργειες συνεχίζει να τις διαβάζει πραγματικά μία προς μία και λέγοντας ότι μπορεί να έχω αυτό, μπορεί να έχω το άλλο. Χωρίς να γνωρίζει όμως σε τι ποσοστό συμβαίνει αυτό, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις. Γιατί γράφει κάτι γενικό. Πίεση. Πνευμονοπάθεια. Και βλέποντας αυτά τρομοκρατείται και λέει δεν θα το πάρω αυτό το φάρμακο. Υπάρχει και μια μερίδα όπως ο πεθερός μου, ο οποίος ρωτάει, μήπως επειδή είναι και, έχει και γαμπρό, ρωτάει τι σημαίνει πίεση. Δηλαδή εγώ παίρνω φάρμακο για την πίεση, είναι απαγορευτικό για μένα, και το εξηγώ. Δηλαδή κάποιοι συμβουλεύονται και τον γιατρό, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία σταματά εκεί. Και ακόμα χειρότερα, σταματά στην ένδειξη του φαρμάκου, που λέει είναι για την κατάθλιψη. Ενώ στην νευρολογία χρησιμοποιούμε τέτοια φάρμακα ευρέως και με ένδειξη και στην ημικρανία.
0: Και αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα των ανεπιθύμινων, το λέμε παρενέργειες, το λένε όλοι, μέσα σε αυτά τα φυλαράκια που αναφέρατε, που ονομάζονται φύλλα οδηγιών χρήσης ή FOH στη δικιά μας γλώσσα, αναφέρονται αναγκαστικά, γιατί είπαμε ότι το κλάδος του φαρμάκου είναι πάρα πολύ ρυθμιστικός, πάρα πολύ αυστηρός, δεν αφήνει να περάσει ούτε μίγα από την οποιαδήποτε διαδικασία. Οπότε οτιδήποτε έχει συμβεί σε κάποια από τις μελέτες για τις οποίες θα μιλήσουμε μετά, θα πρέπει να το συμπεριλάβει στις προειδοποιήσεις που έχει στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Γιατί? Για να είναι υποψιασμένος ο ασθενής, αν είναι ένας από τους 1000 ή ένας από τους 10.000 ή ένας από το 1 εκατομμύριο ασθενείς που μπορεί να έχουν πάθει αυτό, να το προλάβουν πολύ γρήγορα και να μην έχουν βλάβει. Οπότε σωστά το κάνει η ρυθμιστική αρχή να το βάζει στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε άνθρωποι. Και οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από αυτά που διαβάζουμε και πολλές φορές νομίζουμε ότι το έχουμε χωρίς να το έχουμε. Δεν πειράζει. Αρκεί να το πούμε στο γιατρό μας. Ο γιατρός μας θα καταλάβει αν πραγματικά το έχουμε ή όχι, ή αν πρέπει να διακόψουμε το φάρμακο ή δεν πρέπει. Και γι' αυτό επανέρχομαι πάλι. Επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό. Η επικοινωνία με τον άνθρωπο που εμπιστευόμαστε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Πάμε λοιπόν στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Εμείς λοιπόν τα λέμε και στην διεθνή γλώσσα, τα λέμε ανεπιθύμητα συμβάματα. Τι είναι αυτό? Είναι οποιοδήποτε σύμβαμα, οτιδήποτε δηλαδή γίνει ενώ έχουν λάβει το φάρμακο, το οποίο δεν θέλουμε να γίνει, δεν το περιμένουμε να γίνει και πολλές φορές έχει μια δυσάρεστη συνέπεια. Γιατί λέω πολλές φορές και δεν λέω πάντα? Γιατί υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάματα τα οποία δεν είναι ανεπιθύμητα από τους ασθενείς που τα παίρνουν. Δηλαδή μπορεί κάποιον να τον βολέψει μια ανεπιθύμητη ενέργεια ενός φαρμάκου, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ενέργεια που δεν τη θέλουμε. Δεν φτιάχτηκε αυτό το φάρμακο για να κάνει αυτό. Αυτό λοιπόν τι γίνεται με αυτό? Οφείλουμε άμεσα να ενημερώσουμε τον θεράποντα γιατρό μας ή το φαρμακοποιό μας αν δεν βρίσκουμε το γιατρό, ούτως ώστε να αναφερθεί αυτό και να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί αυτό αφορά τον ασθενή που παίρνει εκείνη τη στιγμή το φάρμακο, ο οποίος το όφελός του θα είναι είτε να διακόψει την θεραπεία αν χρειάζεται, είτε να μην διακόψει αν δεν χρειάζεται να διακοπεί. Και αυτό είναι όφελος, ξεκάθαρα. Όμως υπάρχει ένα άλλο όφελος. Όταν πούμε και επικοινωνήσουμε την ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια και ο γιατρός μας είναι υποψιασμένος και θεωρήσει ότι είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί ή ο φαρμακοποιός μας, τότε θα αναφέρει την ανεπιθύμητη ενέργεια αυτή με αυτό το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε στις ρυθμιστικές αρχές, δηλαδή στο τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης, το ΕΟΦ. Όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ειδικά τμήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, όπου ο καθένας μπορεί να πάρει τηλέφωνο, δηλαδή αν δεν βρει το γιατρό του, αν δεν βρει κάποιο φαρμακοποιό και θέλει να δηλώσει κάτι, ακόμα και ο απλός πολίτης έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον ΕΟΦ. Οι επιστήμονες υγείας έχουν την υποχρέωση, αλλά ο πολίτης έχει το δικαίωμα να αναφέρει ανεπιθύμητη ενέργεια. Έτσι λοιπόν, συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, τις μεταφέρουμε κεντρικά, εδώ είμαστε στην Ευρώπη, οπότε στον Κεντρικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον EMA. Αυτό συλλέγει όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες και μετά λοιπόν την κυκλοφορία του φαρμάκου μπορεί να γίνει ένα συμβούλιο και να πούν, παιδιά, το φάρμακο αυτό τελικά κάνει πολύ συχνά αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια. Και είτε να εκδώσουν μία προφύλαξη, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αντιφλεγμονώδη που κάποτε ήταν σε κουτάκια των 30 ημερών και μετά από κάποια συμβάματα οι ρυθμιστικές αρχές είπαν ότι απαγορεύεται η χρήση των αντιφλεγμονωδών πάνω από 2 εβδομάδες. Άρα δεν θα βρούμε εμείς στο φαρμακείο αντιφλεγμονώδη πάνω από 14 μέρες ή 15 μέρες θεραπεία. Και το γράφει και στο φύλλο οδηγιών χρήσης. Άλλες φορές βέβαια καταργείται και ένα φάρμακο. Βγαίνει από την κυκλοφορία. Γιατί θεωρείται ότι είναι πολύ επικίνδυνο για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Και αυτή είναι η αξία, πάλι επανέρχομαι, της επικοινωνίας. Επικοινωνούμε και γινόμαστε καλύτεροι.
1: Έξαλλος, ο παππούς Γιάννης στεναχωρέθηκε γιατί είχε ένα μπαούλο γεμάτο φάρμακα. Και αυτά που θα πάρει τώρα, αλλά και αυτά τα οποία θα χρειαστούν αν δεν τα βρει κάποτε στο φαρμακείο. Βέβαια τον βοηθούσε τότε και ένα διαφορετικό σύστημα συνταγογράφησης μέσω του ΙΚΑ και των αμαρτωλών τέτοιων ασφαλιστικών ταμείων, που με μεγάλη ευκολία φτάσαμε στην πολυφαρμακεία εις βάρος κυρίως των παππούδων μας. Επίσης ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε τη σύνταξή του και περίμενε να ζήσει με αυτή καλύτερα από ό,τι ως εργαζόμενος, στεναχωριέται και είναι έξαλλος, γιατί λέει, εγώ παίρνω ένα φάρμακο το οποίο πραγματικά στην τιμή του είναι 3 ευρώ. Γιατί μου λένε ότι η φαρμακευτική δαπάνη είναι τόσο μεγάλη? Με κοροϊδεύουν? Έρχεται όμως η φωνούλα η οποία χρησιμοποιούσε και είχε μια χρόνια νόσο, ακριβά φάρμακα χωρίς καμία συμμετοχή, δηλαδή με συμμετοχή μόνο του ελληνικού κράτους, όπως και όλοι στα χρόνια νοσήματα, όπως είναι η νόση του ανοσοποιητικού, ο καρκίνος, τα νέα φάρμακα με τους βιολογικούς παράγοντες ή τις, όπως λέμε, τα μονοκλονικά αντισώματα.
0: Τώρα αυτό το θέμα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, γιατί άπτεται της, πια δεν πάμε στο ζήτημα της ρύθμισης του φαρμάκου, αλλά πάμε στο ζήτημα του τι θα ξοδέψουμε κρατικά σαν κράτος για τη φαρμακευτική μας περίθαλψη. Και είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δέχτηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Και δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα γιατί εσείς το είπατε αμαρτωλές εποχές και τα λοιπά, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε φραγμός, οπότε θα μπορούσε κάποιος να πάρει οποιοδήποτε φάρμακο ήθελε, όσο ακριβό και να ήταν, και να του το συνταγογραφήσει ο γιατρός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτσι. Πάλι έτσι είμαστε. Μόνο που εδώ τι έχουμε κάνει από τα πρώτα μνημόνια και μετά, αυτό που έγινε ήταν να οριστεί ένα ταβάνι στη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό το ταβάνι λοιπόν ήταν, το γνωρίζουμε ακριβώς πόσο είναι. Είναι 2 δις ευρώ. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τα εμβόλια, τους ανασφάλιους κτλ. Εκεί λοιπόν στα 2 δις έχουμε βάλει το ταβάνι. Παρ' όλα αυτά, όλοι συνεχίζουν να παίρνουν τα φάρμακα που έπαιρναν. Και μάλιστα, τα καινούργια φάρμακα είναι και πιο ακριβά. Τα νέα φάρμακα είναι ακριβά φάρμακα. Και όλοι μας θέλουν να πάρουμε το καινούργιο φάρμακο, γιατί θεωρούμε ότι είναι και καλύτερο φάρμακο. Και αν λοιπόν το θεωρήσει και ο γιατρός μας και μας το συνταγογραφήσει, πάμε να το πάρουμε. Οπότε πώς είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίρνουμε φάρμακα? Δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν παλιά με την πολυφαρμακία, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε να παίρνουμε όποιο φάρμακο θέλουμε. Δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει κανείς να πει στο φαρμακοποιό αυτό δεν θα το δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε στο γιατρό αυτό δεν θα το συνταγογραφήσεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα βέβαια, αλλά γενικότερα είμαστε μια χώρα που απολαμβάνουμε την ελευθερία του να παίρνουμε τα φάρμακα που κρίνει ο γιατρός μας, χωρίς κανένα όριο. Αυτό λοιπόν, για να βρεθεί κάποιος να το πληρώσει αυτό, γιατί εννοείται ότι η φαρμακευτική δαπάνη μπήκε το ταβάνι στα 2 δισεκατομμύρια, αλλά ποτέ δεν είναι 2 δισεκατομμύρια. Το τελευταίο ήταν κοντά στα 4. Τα άλλα 2 δισεκατομμύρια έπρεπε να βρεθεί κάποιος να τα πληρώσει. Και αυτός που τα πληρώνει λοιπόν είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, σαν να, αν κάποιος, η δαπάνη είναι στα 2 δις και η φαρμακοβιομηχανία δίνει άλλα 2 δις, σημαίνει ότι τα μισά της προϊόντα τα πουλάει δωρεάν, τα δίνει δωρεάν. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο δεν είμαι βιώσιμο πλέον, αλλά βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες να μειωθεί αυτό. Οπότε να μειωθεί αυτή η επιστροφή, η αναγκαστική επιστροφή με κάποιους τρόπους, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα τα επόμενα χρόνια και θα μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε τα φάρμακά μας. Γιατί αν η φαρμακευτική βιομηχανία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Νομίζω ότι θα το φτιάξουμε αυτό και θα πάμε παρακάτω.
1: Η Μαρία, για κάποιες απλές περιπτώσεις, είτε αφορά κάποιο πρόσκαιρο πόνο, είτε αφορά κάποιο τσούξιμο, είτε αφορά κάποια μικροαλλεργία, ίωση ή οτιδήποτε άλλο, προτιμά τις βιταμίνες, όπως έγινε και με το COVID, όπου οι βιταμίνες C και D δίνονταν απλόχερα, όπως και σε άλλες ασθένειες, ας πούμε νευρολογικές, το συνέζυμο Q10, όπως και συμπληρώματα διατροφής που αφορούν την άνοια, που πράγματι αναζωογονούν τα νευρικά κύτταρα. Επειδή μέσα σε αυτή την νοοτροπία και οι νέοι γιατροί, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν είμαι υπέρ της πολυφαρμακίας, γι' αυτό το θεώρησα και αμαρτωλό εκείνο το παρελθόν, όλα θα πρέπει να δίνονται με μέτρο και να συμπληρώνονται με τρόπο. Ένας τρόπος είναι λοιπόν οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής. Επομένως, κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να το αφισβητήσει αυτό, θα έλεγε, αφού τη σημερινή εποχή δεν πεινάμε όπως γινόταν στην κατοχή ή σε άλλες εποχές δύσκολες στην χώρα μας, τα έχουμε όλα, παίρνουμε από όλες τις βιταμίνες, έχουμε τα πάντα όσον αφορά τα φαγητά, τότε γιατί να τα χρειαζόμαστε? Γιατί να χρειαζόμαστε να πάρουμε επιπλέον βιταμίνη που την έχουν τα φρούτα, συμπλήρωμα διατροφής που έχουν τα όσπρια και ούτω καθεξής? Και μέσα από όλα αυτά θέλω τελικά να τα συναξιολογήσετε με κάποια άλλα σκευάσματα, τα οποία μια μερίδα ανθρώπων και απογοητευμένων ίσως ή και κάποιες άλλες νοοτροπίες προτιμούν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, στα οποία δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει καμία μελέτη και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς δρούνε. Γιατί είπατε καταρχήν, και το βασικό είναι ότι το φάρμακο, αυτό που θα δράσει στο σώμα μας, πραγματικά δράσει σε συγκεκριμένα σημεία. Άρα κεφάλαιο, συμπλήρωμα διατροφής, βιταμίνες, ομοιοπαθητικά.
0: Αυτό το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Φερινίδη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί γιατί αρχίζει η, έχει αρχίσει μια άνθηση, δεν θα έλεγα της αγοράς των συμπληρωμάτων διατροφής, θα έλεγα έχει αρχίσει μια άνθηση της γνώσης πάνω στα συμπληρώματα διατροφής, η οποία γνώση, όπως γνωρίζουμε όλοι, χρησιμοποιείται είτε με το θετικό της τρόπο είτε με το αρνητικό της τρόπο. Εγώ είμαι από τη φύση μου ένας αισιόδοξος άνθρωπος και καλοπροαίρετος, οπότε θα το αντιμετωπίσω με την καλή του πλευρά, δηλαδή τις γνώσεις της παραγωγικής που μας κάνει καλύτερους και μας βελτιώνει. Πάμε λοιπόν στα συμπληρώματα διατροφής. Τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής? Εκλαϊκευμένα πάλι. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τροφές. Είναι ουσίες που περιέχουν τροφές, που είναι είτε συμπυκνωμένες, είτε σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από ό,τι βρίσκονται στην τροφή, είτε ακόμα ουσίες που τις παράγει ο οργανισμός από μόνος του, αλλά εμείς τις παίρνουμε έτοιμες για να ενισχύσουμε αυτή ίσως τη μειωμένη παραγωγή από ό,τι θα θέλαμε. Αυτά είναι τα συμπληρώματα διατροφής. Εδώ θα βάλω μια παρένθεση. Υπάρχουν και κάποια προϊόντα τα οποία έχουν ένα άλλο όνομα. Λέγονται τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, τα οποία πολλές φορές κάποιοι τα συγχαίουν με τα συμπληρώματα διατροφής. Τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς είναι τρόφιμα τα οποία μας τα έχει συνταγογραφεί, γιατί και αυτά συνταγογραφούνται πολλές φορές, τα έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός μας. Γιατί εμείς έχουμε μια αδυναμία στο μεταβολισμό μας, είτε υποθρεψία, δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε από την τροφή μας αυτά τα συγκεκριμένα θρεπτικά χαρακτηριστικά, είτε δεν μπορούμε να πάρουμε ικανή ποσότητα τροφής για να τα πάρουμε, είτε ο μεταβολισμός μας έχει πειραχτεί σε κάποιο σημείο, οπότε παρόλο που παίρνω τη σωστή τροφή δεν μπορώ να έχω το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε παίρνουμε αυτά που λέγονται φάρμακα για φάρμακα. Προϊόντα για ιατρική χρήση, δηλαδή food for medical purpose, τρόφιμο για ιατρικού σκοπού. Άρα έχουμε συμπληρώματα διατροφής, τρόφιμα για ιατρικούς σκοπούς. Θα πάμε στα συμπληρώματα διατροφής που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Πραγματικά τα συμπληρώματα διατροφής είναι κάτι που άρθισε στην εποχή μας όχι ανέτεια. Υπάρχει λόγος που έγινε αυτό. Υπήρχε ανάγκη γι' αυτό. Η ζωή των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν παλιά. Η διατροφή των ανθρώπων είναι πολύ διαφορετική. Αλλά και η γνώση μας πια είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή το ότι ο παππούς μας, ας πούμε, έτρωγε ένα ολόκληρο καρπούζι και το θεωρούσαμε καλό, πλέον γνωρίζουμε ότι δεν είναι καλό. Μα τι έφαγα, ένα φρούτο. Παράδειγμα. Απ' την άλλη μεριά, ο άνθρωπος στη σημερινή εποχή τρέχει πανικόβλητος. Έχει το κακό νοούμενο στρες. Όπως πραγματικά έχει ασχοληθεί ο κύριος Χρούσος, ο καθηγητής κύριος Χρούσος, έχει ασχοληθεί επισταμένα και πάρα πολύ βαθιά με το στρες και τις επιπτώσεις του στην υγεία και σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Υπάρχει το στρες, το οποίο είναι βασικό για τη ζωή, αυτό το fight or flight, αυτό που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το είπαμε πάλι, που μας προφυλάσσει για να ζήσουμε. Αλλά υπάρχει και το χρόνιο στρες, το οποίο συνέχεια υποβαθμίζει την ποιότητα των λειτουργιών μας, όλων των λειτουργιών μας. Άρα ο σημερινός άνθρωπος δέχεται ένα χτύπημα από το στρες. Επίσης, η τροφή που δέχεται ο σημερινός άνθρωπος είναι διαφορετικής ποιότητας από την παλιά τροφή. Δύο πράγματα εκεί. Πρώτον, το έδαφος μας πλέον είναι πολύ πιο φτωχό σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Οπότε μοιραία τα προϊόντα είναι πιο φτωχά. Δεύτερον, από το ίδιο φτωχό υπόστρωμα παράγουμε περισσότερα προϊόντα. Έχουμε επέμβει με γενετική μηχανική να φτιάξουμε μεγάλες παραγωγές, μεγάλα φρούτα, μεγάλα καρπούζια. Αλλά το έδαφος δεν έχει να δώσει παραπάνω. Οπότε τα καρπούζια εκείνα έχουν σαφώς λιγότερα θρεπτικά συστατικά, να το πούμε έτσι απλά. Όλοι μας θυμόμαστε πώς μύριζε η ντομάτα όταν ήμασταν παιδιά και πώς τώρα προσπαθούμε να τη μυρίσουμε και δεν μπορούμε. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι ότι ακριβώς αυτό που αναφέρατε, ότι τα έχουμε όλα, μας οδηγεί στον υπερκαταναλωτισμό, την υπερφαγία. Και πολλές φορές, επειδή αισθανόμαστε ότι κάτι μας λείπει, πολλοί άνθρωποι, εκεί που αισθάνονται λύπη, άγχος κτλ., βρίσκουν την παρηγοριά τους στο περισσότερο φαγητό. Οπότε παίρνουμε χειρότερης ποιότητας φαγητό, με λιγότερα θρεπτικά συστατικά, πολύ περισσότερο, οπότε επιβαρύνουμε το σύστημα. Και αυτό έχει σαν συνέπεια, ακόμα και ένας άνθρωπος είναι φαινομενικά αλεπτός και δεν έχει πρόβλημα είτε βάρους είτε παχυσαρκίας, τα συστήματά του και οι λειτουργίες του οργανισμού πολλές φορές είναι κατώτερες από αυτό που θα έπρεπε. Εκεί λοιπόν μπαίνει το συμπλήρωμα διατροφής. Το σωστό συμπλήρωμα διατροφής στη σωστή δοσολογία για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.
1: Μέσα εκεί δεν υπάρχουν χαρτάκια για να δει ο περίεργος, ο καχύποπτος, ο φοβισμένος ασθενής που θα πάρει κάτι τέτοιο. Επομένως το παίρνει πιο εύκολα, αν το δούμε σαν ψυχολογικό, και λέει βιταμίνες είναι, συμπλήρωμα διατροφής είναι, τι θα μου κάνει, είναι φυτικό. Επομένως δεν έχει ωράριο, το παίρνω όποτε θέλω, το πολύ πολύ να μην μου κάνει κάτι, θα πάρω ένα κουτί και θα δοκιμάσω. Και ακρίτως, είτε από την διαφήμιση στην τηλεόραση, από οποιοδήποτε κατάστημα μπορεί να πάρει ένα κουτί τέτοιο, ή ρωτώντας τον φαρμακοποιό μπορεί να πάρει ένα κουτί άλλο. Τώρα τελευταία, επειδή υπάρχει και η ευαισθητοποίηση πλέον των γιατρών, μπορεί να πάρει κάτι καλύτερο. Υπό ποια έννοια? Ότι το συστατικό που λείπει, για παράδειγμα στην νόσο του Αλτσάιμερ ή της άνοιας ή του Πάρκινσον ή της γνωστικής διαταραχής, δυσκολία στη σκέψη, σε πολλά άλλα νοσήματα όπως είναι η επιληψία, αναφέρουμε τώρα σε νευρολογικά νοσήματα, το ίδιο συμβαίνει σε μεγάλη γκάμα πλέον ιατρικών ειδικοτήτων, ακόμα και στις χειρουργικές, γιατί γνωρίζουν ότι αυτό το στοιχείο το έχει στην ποσότητα την ικανή, το οποίο θα τον βοηθήσει και κάποια άλλα. Ενώ η διαφορά προφανώς από το κατάστημα που θα πάω, ναι με γράφει αυτό το στοιχείο, αλλά είναι στην ουρά μπροστά από όλα τα άλλα, τα οποία είναι φθηνότερα, τα οποία δεν έχουν τέτοια αξία, και το στοιχείο που θέλουμε υπάρχει μεν, αλλά κατεβάζει την τιμή απλά του προϊόντος και δεν βοηθά σε τίποτα τον ασθενή. Πώς προφυλάσσουμε έτσι τους ασθενείς μας και για να αισθάνονται ασφαλείς πρώτον, και δεύτερον να μην παίρνουν ακρίτως τέτοια σκευάσματα, γιατί αυτό κάνει καλό για την κούραση, γιατί αυτό κάνει καλό για την αδυναμία, γιατί αυτό κάνει καλό για τους ηλικιωμένους.
0: Ήταν τρία τα θέματα που θέσατε. Το ένα θέμα ήταν είναι φυσικό, οπότε είναι ασφαλές. Είναι φυτικό μάλλον, οπότε επειδή είναι φυσικό, φυσικό είναι ασφαλές. Αυτό είναι το ένα θέμα. Σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε το εξής. Στην αρχή είπαμε τι είναι φάρμακο και είπαμε ότι είναι κάθε ουσία που μπαίνει στον οργανισμό μας και του κάνει κάτι. και αλλάζει κάποια πράγματα. Ναι, αλλά μια τέτοια ουσία θα μπορούσε να βελτιώσει και κάποια πράγματα, μια φυσιολογική λειτουργία που είναι, ας πούμε, διαταραγμένη και να τη βελτιώσει. Πολλά συμπληρώματα διατροφής λειτουργούν ακριβώς έτσι. Άρα, λειτουργούν και σαν φάρμακα κάποιες φορές. Οι ρυθμιστικές αρχές όμως, επειδή είναι τρόφιμο, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει φάρμακο και απαγορεύεται και η διαφήμιση οποιοδήποτε συμπληρώματος διατροφής με ένδειξη φαρμάκου. Με ένδειξη δηλαδή σε συγκεκριμένη πάθηση. Παρόλο που μπορεί να κάνει καλό σε κάποιον. Ναι, αλλά απαγορεύεται η διαφήμιση του ως ένδειξη. Οπότε είναι, επειδή είναι φυσικό και φυτικό, είναι ασφαλές. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι όλα τα συμπληρώματα διατροφής φυτικά. Και αυτό δεν είναι κακό, ίσως είναι καλό. Γιατί όπως έλεγε ένας καλός μου φίλος καθηγητής φαρμακολογίας, μαζί με την ουσία που μου κάνει το αποτέλεσμα που θέλω όταν βράζω ένα τσάι συγκεκριμένο, ένα φασκόμηλο, μαζί με την ουσία που έχει μέσα διαλυμένη το τσάι που πίνω, που μου κάνει το καλό που θέλω, ας πούμε, στο γαστρεντερικό μου, παίρνω και άλλες 1500 ουσίες που δεν ξέρω τι μου κάνουν. Είτε σε χρόνια, είτε σε οξία χρήση. Σε οξία, μάλλον σε μοναδική χρήση. Δεν ξέρω τι μου κάνουν τα υπόλοιπα. Εγώ το παίρνω για εκείνο, μου κάνει εκείνο το καλό, αλλά τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι κάνουν. Άρα, αν εγώ απομονώσω εκείνο το καλό και το φτιάξω και είναι καθαρό, σαφώς έχω κάτι καλύτερο σε συμπλήρωμα διατροφής από το να είχα απλά το φασκόμηλο και να το έτρευα και να το έκανα τσάι. Άρα, το ότι είναι κάτι φυτικό δεν είναι απαραίτητα και το καλύτερο δυνατό. Είναι καλά κάποια φυτικά. Σαφώς. Σαφώς κάποια φυτικά είναι πάρα πολύ καλά. Και η παράδοση, η φαρμακευτική παράδοση και του ελληνικού λαού ιδίως, που έχουμε πάρα πολλά φαρμακευτικά φυτά, το δείχνει. Έχουμε το σπαθόχορτο, ας πούμε. Έχουμε προϊόντα τα οποία κάνουν δουλειά όσον αφορά το να σου δημιουργήσουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις. Τι σημαίνει όμως από την άλλη πλευρά ότι παίρνω όσο θέλω γιατί είναι φυτικό ή είναι φυσικό ή έχει τη φυσική ουσία? Σαφώς έχει τη φυσική ουσία. Αλλά όπως γνωρίζετε πάλι πολύ καλά, δηλητηρίαση μπορεί να πάθει ο άνθρωπος ακόμα με το νερό. Άρα έχουμε δηλητηρίαση από την υπερβολική κατανάλωση νερού. Πολλό δε μάλλον από μια ουσία που θα πάρουμε μέσα από ένα συμπλήρωμα διατροφής. Και έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που οδηγήθηκαν στα επίγοντα επειδή κατανάλωναν πολύ μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής για πολύ μακρό χρονικό διάστημα. Και βέβαια, ευτυχώς κάποιες από αυτές είναι αναστρέψιμες, κάποιες όμως δεν είναι. Και γι' αυτό πάλι επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, ότι το καλύτερο από όλα είναι μιλήστε με τον γιατρό σας. Ο γιατρός σας σίγουρα ξέρει περισσότερα από εσάς. Ακόμα και αν εσείς πιστεύετε ότι δεν ξέρει περισσότερα από εσάς, τότε θα πρέπει να βρείτε ένα γιατρό που να πιστεύετε ότι ξέρει περισσότερα από εσάς. Για να μπορεί να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που πραγματικά να γνωρίζει και να σας καθοδηγήσει για την υγεία σας. Είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι μερικά που είναι πάρα πολύ καλά, κάνουν πάρα πολύ καλό στους ανθρώπους και όπως είπατε λειτουργούν πολλές φορές συνεργικά με το φάρμακο και βελτιώνουν. Και ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν είναι γιατί μπαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Δηλαδή εμείς γεννηθήκαμε μικροί και τα μικρά παιδιά ως επιτοπλίστων δεν υποφέρουν από τις νόσους που υποφέρουμε όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία. Γιατί τα κύτταρά τους είναι νέα. Λειτουργούν πολύ πιο φυσιολογικά και όπως ακριβώς τα έπλασε ο Θεός να λειτουργούν φυσιολογικά. Όσο μεγαλώνουμε όμως σε ηλικία, να το πούμε λαϊκά, τα κύτταρά μας κουράζονται. Η ενέργεια που παράγουν είναι σαφώς χαμηλότερη από αυτή που παρήγαγαν όταν ήμασταν νέοι. Και αυτό έχει σαν συνέπεια γύρανση, έχει συνέπεια κάποιες φυσιολογικές λειτουργίες να γίνονται λίγο πιο δύσκολα, να μην γίνονται το ίδιο αποδοτικά. Εκεί λοιπόν με ένα συμπλήρωμα διατροφής που θα επιλέξει ο γιατρός ή θα συμβουλέψει ο φαρμακοποιός, που θα γνωρίζει τον ασθενή όμως και θα γνωρίσει τι πραγματικά χρειάζεται, εκεί λοιπόν ένα συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να μπει μέσα στο κύτταρο και να βελτιώσει εκείνη τη λειτουργία που έχει πώς να το πω τώρα, που έχει υποβαθμιστεί. Αυτός είναι ο τρόπος που θα μπορούσαν τα περισσότερα λειτουργούν, και κάποιοι λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργεί το φάρμακο. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο κομμάτι που μιλήσαμε για το συμπλήρωμα διατροφής και το αν αυτό θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του με τη συμβουλή του θεράποντα γιατρού και ποιο από αυτά θα πρέπει να προτιμήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχω δει παντού να λένε όλοι στα συμπληρώματα διατροφής τι περιέχει. Και διαβάζουμε τι περιέχει και λέμε έχει Q10. Πολύ λίγοι άνθρωποι όμως μπαίνουν δίπλα για να δούνε πόσο Q10. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και τα συμπληρώματα διατροφής είναι επιστήμη και γίνανε πολλές μελέτες ούτως ώστε να ξέρει ο θεράπων ιατρός ότι το Q10 κάνει πολύ καλό, ας πούμε, στην νόσο Πάρκινσον. Έγιναν μελέτες. Στις μελέτες όμως αυτές, γιατί είναι ιατρικές μελέτες, χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη ποσότητα Q10, η οποία τη βλέπουμε στη μελέτη πως είναι. Λίγοι άνθρωποι θα ψάξουν να δουν πόσο Q10 έχει αυτό που παίρνουν ή που έχουν επιλέξει να πάρουν επειδή είναι πιο φτηνό. Και διάλεξα το Q10 γιατί είναι μια πολύ ακριβή πρώτη ύλη. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις φτηνό συμπλήρωμα διατροφής με Q10 το οποίο να έχει μεγάλη συγκέντρωση. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άρα ο γιατρός όμως το προσέχει. Όταν του πούν παίρνω αυτό το σκεύασμα, θα πει και να δω, ακόμα και αν δεν το ξέρει. Και θα δει δίπλα πόσα μιλιγκράμμ ή σε κάποιες περιπτώσεις και μικρογραμμάρια έχει από το συμπλήρωμα διατροφής. Ξέρει να μας πει. Πολλές φορές μπορεί να μας συμβουλέψει πάρε 3 αντί για 1 για να κάνεις τη δουλειά σου από αυτό που πήρες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και πάλι επανερχόμαστε στην επικοινωνία με το θεράποντα γιατρό.
1: Όλοι μας που είμαστε εδώ και ενώ και οι τηλεθεατές μας αγαπούν αυτή την εκπομπή γιατί μιλάς στις ψυχές τους. Μιλάς στις ψυχές τους και με ειλικρίνεια. Πραγματικά αποδείξατε σαν την περιώνυμη ταινία με τον Ποπολάρο ότι είστε ο Ποπολάρος μας όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής και τις βιταμίνες, βάζοντας και στη θέση του το φάρμακο στις πραγματικές του διαστάσεις τις θεραπευτικές, δηλαδή βοηθώντας τον λαό, βοηθώντας όλους μας που είμαστε χρήστες και μάλιστα φοβισμένοι και ανενημέρωτοι, να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά και άφοβα. Να εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας και να μην θεωρούμε ματζούνι το συμπλήρωμα διατροφής ή μη απαραίτητη την βιταμίνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά και το καλό που μας κάνατε.
0: Σας ευχαριστώ εγώ. Ήταν τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
1: Πέρα από το λάλημά σας εδώ, έχετε και ένα βυζαντινό λάλημα. Θα το πω και αυτό, ότι είστε ένας ικανότατος ιεροψάλτης και μάλιστα μας τιμήσατε ιδιαίτερα και σε ιδιαίτερες στιγμές μας να κάνετε τον χορό σε μυστήρια. Δεν θα πρέπει να τα κρύβουμε και αυτά, τα λέμε όλα εδώ μπροστά μας. Και πράγματι αυτό εδώ, το οποίο μου δώσατε σαν σενάριο, είναι πάρα πολύ λίγο για να καλύψει τον χρόνο που τόσο

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψε

0: την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος πάσης ανάγκης ριόμενος. Πάψον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους ενεχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσιτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται οι κτήσεις, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ λήψιο την κοίηση, πω λέγει κράζον. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσην άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη. Χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον. Χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίν, ω αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτρα, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε. Και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνο κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στο ράφτο σαν εχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνα από άνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δε ρισθέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρετο άνθρο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορού αδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω ουδόλου απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί ερήθη παράβαση, χαίρε διεί συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μήμεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσχυ σα, η μη δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λομεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτο σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυκάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χάριν δούν εθερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντε ω έμψυχων νόων Θεοτόκε. Εν τη σύγχαρη σα εργαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθι των τείχο. Χαίρε διήσε γύρω τρόπεα. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάπεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια η περίμου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Και αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις ον αντιπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Της εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν

είναι και φιλανθρώπος παλαινιόμενος, ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθημε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό, το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ηνήν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής.
ηγαρημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπεντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήνη μας εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ουφοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεφέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκε ποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Η πόλη έγερνε κι αυτή στο βαθύ της ύπνου και το ψυχρό αέρι του Βοσπόρου απλωνόταν πέρα ως πέρα, ως αν το χέρι της θάλασσας να σκέπαζε στοργικά σαμάνα το κουρασμένο και βασανισμένο παιδί της. Μονάχα οι καλόγεροι αγρυπνούσαν στις μισοφωτισμένες εκκλησιές τους για το μεσονυχτικό κανόνα τους και τις καθιερωμένες αγρυπνίες τους. Και οι αρναούτιδες και οι τσαούσιδες που φυλάγανε σκοπιές τους στρατώνες και στα παλάτια του Σουλτάνου και των μεγάλων πασάδων. Ψηλά το φεγγάρι φαινόταν άρρωστο, σαν μισοκομμένη φέτα πεπονιού, λες και καθρέφτιζε το μισοφέγγαρο της σουλτανικής σημαίας, που δηλώνε την άγρια εξουσία του βάρβαρου αμυρά. Την άλλη μέρα ο Πατριάρχης ξύπνησε γερός και ξανανιωμένος. Πλήθηκε, προσευχήθηκε και άρχισε να δουλεύει ορεξάτα. Και είχε να κάνει πολλά. Πήρε την πένα και άρχισε να γράφει οδηγίες και τις εντολές του για πολλούς και διάφορους. Σε αρχιερείς και σε μοναστήρια και σε δασκάλους που ήθελε να τους δει και να κανονίσει μαζί τους τη λειτουργία σχολείων για να μην χάνεται καιρός. Κάθε ώρα και κάθε μέρα ήταν πολύτιμη. Η μόρφωση εν κυρίω πρέπει να είναι το πρώτον έργο αυτήν την ώρα, γιατί από αυτή θα βγουν τα ικανά πρόσωπα που θα υπηρετήσουν την Εκκλησία και το γένος. Έπρεπε λοιπόν να βιαστεί και να μην φανερώσει στους αγαρινούς τα σχέδιά του, για να μην αντιδράσουν και του φέρουν εμπόδια. Ήξερε την τακτική των Τούρκων που πάντα φέρνανε προσκόμματα και δυσκολίες για να πετύχουν αντιδόματα και πολλά μπαξίσια. Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει τις προετοιμασίες όταν τον ειδοποίησαν πως το ζητά ο Σουλτάνος. «Τι να θέλει άραγε πρωί-πρωί ο πανούργος αμυράς?» Τα παράτησε όλα στη μέση και έτρεξε να μπει στην άμαξα για να πάει στο σεράι του Πατισάχ για να δει τι τον ήθελε.
1: «Ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι καλό στην καβαλαρία. Για να πηγαίναμε βόλτα οι δυο μας»,
0: είπε ο Σουλτάνος όταν τον είδε.
1: «Να με συμπαθάς, μεγάλε Πατισάχ, αλλά εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε τέτοιες ευκαιρίες να τρέχουμε πάνω στα άλογα. Κι έτσι δεν έμαθα. Το πολύ-πολύ να καβαλικέψουμε κανένα γαϊδουράκι ή μουλάρι, όταν είναι η χρήα για τις δουλειές του μοναστηριού ή της εκκλησίας».
2: «Έτσι φαντάζομαι να πορεύεται και το μιλέτη των Γρεκών. Γιατί αν τρέξει πολύ το άλογο, μπορεί να πέσει ο αναβάτης και να τσακιστεί. Δεν έχω δίκιο, ιερότατε Γενάδη?»
1: «Βεβαίως και έχεις δίκιο, μεγάλε Πατισάχ»,
0: απάντησε ο Πατριάρχης που κατάλαβε το υπονοούμενο του Σουλτάνου.
2: «Δικιά σας δεν είναι η παροιμία που λέει κάλιο γαϊδουρό δεν παρά γαϊδουρό γύρευε?»
1: «Ναι, είναι μια σοφή παροιμία, όπως όλες οι παροιμίες μας, που εμείς οι Ρωμιοί τις λέμε και τις ακολουθούμε»,
0: ξανάπε ο Πατριάρχης, που κατανόησε και το νέο κέντρισμα του Σουλτάνου.
2: «Εγώ το ίδιο κάνω πανιερό τότε. Δένω τα γαϊδούρια μου καλά, για να μην ψάχνω να τα βρω την ώρα που τα χρειάζομαι».
1: «Ταιριάζουν σε πολλά οι δικές σας με τις δικές μας παροιμίες»,
0: απάντησε με διπλωματική λεπτότητα ο Γενάδιος.
2: «Σε αυτά που συμφωνούμε δεν υπάρχει τριχημία. Σε αυτά που δεν ταιριάζουμε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι παροιμίες. Κατάλαβες, Γενάδια, τι θέλω να πω? Άσε λοιπόν τις παροιμίες».
0: Ο Πατριάρχης με τις κουβέντες αυτές άρχισε να ανησυχεί, γιατί δεν ήξερε που ήθελε να φτάσει ο Σουλτάνος. Όλο υπονοούμενα είχαν τα λόγια του και θαρρείς πως άπλωνε τα δίχτυα για να ψαρέψει τις σκέψεις του Πατριάρχη, που κατά βάθος τον θαύμαζε και ας μην το έδειχνε. Ήταν μια πολύ ισχυρή και μεγάλη προσωπικότητα ο Γενάδιος, και αυτό φαίνονταν αμέσως με την πρώτη ματιά. Μπορεί και να τον ζήλευε και κατά βάθος να τον φοβότανε, γιατί η σύγκριση μεταξύ τους ήταν καταλυτική.
1: «Είμαι πάντα πρόθυμος να σ' ακούσω, Σουλτάνε Μωάμεθ. Εσύ έχεις την πρώτη εξουσία και εσύ ορίζεις».
2: «Σκοπός μου είναι να ζωντανέψει το δικό σας μιλέτη και όχι των Φράγκων. Αλλά όπως θέλω εγώ, κατάλαβες, Γενάδιε? Θέλω να δουλέψει για τη βασιλεία μου. Αν όμως δεν καταλάβετε σωστά εσείς οι Ρωμιοί το θέλημά μου και προσπαθήσετε να περπατήσετε σε άλλα μονοπάτια, θα σας κόψω τα ποδάρια και τα κεφάλια σας»,
0: είπε σοβαρά ο αμυράς.
1: «Σου δώσαμε αφορμή για να σκευιστείς κάτι τέτοιο, Σουλτάνε μου?»
2: «Ξέρεις την ιστορία του Χότζα που έδερνε το δούλο του πριν πάει με το σταμνί να φέρει νερό? Τον έδερνε προκαταβολικά για να προσέξει και να μην σπάσει το σταμνί».
1: «Θα μου επιτρέψει η αφεντία σας να πω κι εγώ την ιστορία του Χότζα, χωρίς να με παρεξηγήσετε όμως?
2: Αφού το ρίξαμε στις ιστορίες, Γενάδιε, λέγε την και δεν σε παρεξηγώ.
1: Κάποτε ο Χότζας θέλησε να μάθει το γαϊδαρό του να ζει χωρίς να τρώει. Τον άφησε την πρώτη μέρα νηστικό στο παχνί του, τον άφησε τη δεύτερη, την τρίτη, και έβλεπε χαρούμενος ότι ο γάιδαρος μπορούσε να ζήσει και χωρίς τροφή. Όταν πέρασαν οι 7 μέρες της εβδομάδας Και πήγε την 8η ημέρα να δει στο στάβλο. Βρήκε το γαϊδαρό του ψόφιο. Ο Χότζας μετανιωμένος κατάλαβε ότι δεν υπάρχει ζωντανός αυτόν τον κόσμο που μπορεί να ζήσει χωρίς να τρώει.
2: Ωραία μου την έφερες, Ρωμιέ Καλόγερε.
1: Τις συμφωνίες που έκανε Σολτάνε Μωάμεθ, μαζί μας, τις τιμούμε και τις τηρούμε. Κατά τους ορισμούς σου και θα τις τηρούμε πάντοτε κατά γράμμα. Μην έχεις έγνοια γι' αυτό. Φτάνει να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας. Αν μας αφήσεις να προκόψουμε, η προκοπή μας θα είναι για το καλό της βασιλείας σου.
2: Αφέριν Μπρεγενάδια, παπά. Είσαι μυαλωμένος άνθρωπος. Γι' αυτό και σε διάλεξα. Άιντε στο καλό και κάνε όπως είπαμε. Και όλα θα πάνε καλά. Και για σας και για μας.
1: Έφυγε ο Πατριάρχης γεμάτος απορίες. Γιατί να τον καλέσει και γιατί να του τα πει αυτά που του είπε. Να μάθε τίποτα για τα σχέδια του Πατριαρχείου. Σαν τι να έμαθε. Και ποιος να του είπε. Μήπως υπάρχει κανένας πιούνος και δεν το ξέρει και ποιος να είναι αυτός. Το ένα ερώτημα έσπρωχνε το άλλο μέσα στο μυαλό του και άκρη δεν έβγαζε. Δεν μπορεί όμως να έγινε κάτι τέτοιο. Αυτά που σχεδιάζει για τις εκκλησίες και τα σχολεία και τις συντεχνίες είναι μέσα στις συμφωνίες με τον Σουλτάνο. Νόμιμα όλα. Είναι όμως παμπώνυρος ο Μωάμεθ και θα τον κάλεσε για να δει πώς σκέφτεται ο Πατριάρχης. Το έχει αυτό το συνήθειο αμοιράς, ακόμη και με τους δικούς του. Πιάνει κουβέντες, κάνει ερωτήσεις, ψάχνει για να βρει μέσα στις ανακατεμένες λέξεις καμιά χαραμάδα για τις υποψίες του. Γιατί στο βάθος τρέμει και φοβάται και υποψιάζεται τους πάντες και τα πάντα. Μόνιμη αρρώστια των ισχυρών, αθεράπευτη αρρώστια για όσους δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτό είναι. Δεν έχει να φοβάται το Πατριαρχείο τίποτα. Σκέφτηκε και αναπαύτηκε η σκέψη του. Μονάχα πρέπει να προσέχει διπλά, στο τι λέει και στο τι πράττει. Αυτό πρέπει να είναι κανόνας απαράβατος. Μόλις γύρισε στο Πατριαρχείο, βρήκε τον Αλέξιο να τον περιμένει. Σε ήθελα. Με είχε καλέσει ο Σουλτάνος για κουβέντα.
2: Τα λόγια του όμως είναι δίχτυα που πάντα ψαρεύουν για να πιάσουν τον συνομιλητή του.
1: Απάντησε ο Μέγας Λογοθέτης. Το έχω προσέξει. Αυτό έκανε σήμερα και σε μένα.
2: Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε, χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή. Δεν θέλει ποτέ να του πηγαίνουν κόντρα στις απόψεις του, είναι απόλυτος.
1: Είπανε πολλά οι δύο πρώτες κεφαλές της Ρωμιοσύνης για τα άμεσα και τα μελούμενα. Ο Πατριάρχης ρώτησε τον Αλέξιο ποια είναι η γνώμη του για κάποια πράγματα που τον απασχολούσαν τις τελευταίες μέρες. Ήθελε να καλέσει την Ιερά Σύνοδο και να συζητήσει και να δώσει οδηγίες για την πορεία της Εκκλησίας και του Γένους από εδώ και πέρα. Και υπήρχαν πολλά και διάφορα προβλήματα. Προεξήχε όμως πρώτον η αναδιοργάνωση. Έπρεπε να στηριχθεί ο λαός και ο κλήρος, και ακόμη έπρεπε να μπει φραγμός στις ύπουλες διεισδύσεις των Φράγκων, αν και η ψευδοένωση με τον Πάπα είχε καταρρεύσει, και έμενε μονάχα η βλασφημία της άνομης εκείνης λειτουργίας στις 12 Δεκεμβρίου του 1452. Η σύνοδος αυτή τυπικά θα είναι εκκλησιαστική. Στην ουσία της όμως θα είναι εθναρχική. Για να καταλάβουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, κληρικοί και λαϊκοί, ότι το Πατριαρχείο θα έχει πια τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Θα ασκεί εθναρχική εξουσία και θα είναι το κορυφαίο κέντρο του γένους και θα διαφεντεύει όλα τα προβλήματα των Ορθοδόξων. Ποια είναι η δική σου γνώμη? Αφού με ρωτάς, Παναγιώτατε, οφείλω να σου την πω. Μπορεί να μας παρεξηγήσει ο Φιλίππος Σουλτάνος και να αλλάξει τις συμφωνίες. Καλύτερα να γίνει αργότερα. Να περάσουν πρώτα 1-2 χρόνια. Αυτή θα είναι η φανερή, η επίσημη πολιτική μας. Κρυφά όμως και ανεπίσημα, θα κάνουμε ό,τι συμφέρει στο γένος και την Εκκλησία. Και στο ενδιάμεσο διάστημα, τι πρέπει να κάνει το Πατριαρχείο? Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου, γιατί σαν μέγας λογοθέτης και σύνδεσμος με την εξουσία του Σουλτάνου, έχεις τη δυνατότητα της καλής συμβουλής. Με την άδειά σου, Άγιε Πρώτε της Εκκλησίας και Κορυφή του Γένους, και κατά λόγων υπακοής, φρονώ ότι πρέπει να στείλεις εγκύκλια γράμματα γραμμένα με πολύ προσοχή και να εξηγείς τα καθέκαστα της νέας πορείας του Γένους. Και ακόμη κάτι πιο πρακτικό και σίγουρο, να καλείς έναν-ένα τους Μητροπολίτες και τους Αρχιερείς και τους Ηγουμένους των Μοναστηριών και να τους εξηγείς προφορικά πώς να σκέφτονται, πώς να ενεργούν εναντί των απίστων κυρίαρχων και πώς να οικονομούν την προστασία του Ορθόδοξου λαού που θα ζει πια κάτω από την εξουσία του Ισλάμ. Δεν το ξέρα πως είσαι τόσο καλός διπλωμάτης, Αλέξια. Ο Θεός σε έστειλε κοντά μου για να με βοηθάς. Είσαι σοφός και Άγιος Παναγιώτατε, για να βλέπεις καλά και στους άλλους. Εγώ το χρέος μου κάνω, το καταδύναμη. Είπαν κι άλλα και συμφώνησαν πως θα ενεργήσουν και ο Πατριάρχης έπιασε κιόλας από την ίδια μέρα να γράφει επιστολές και να καλεί τις εκκλησιαστικές κεφαλές κοντά του για θέματα της αρμοδιότητός τους, καθώς εσημείωνε.
0: Άλλοι έρχονταν μόνοι τους να ρωτήσουν και να μάθουν τι να κάνουν στις επαρχίες τους και ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τους πασάδες και τους αγαρινούς, και στα εκκλησιαστικά και στα διοικητικά, και ποια θα είναι τα όρια της δικαιοδοσίας τους απέναντι στον Τούρκο δυνάστη. Έτσι ενημερώθηκαν όλοι για την εθναρχική εξουσία του Πατριαρχείου και τον διπλό ρόλο της Εκκλησίας. Τώρα πια θα ήταν και η πνευματική αρχή και εθνική κορυφή το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, αφού θα είναι πια υπεύθυνο για όλα μπροστά στην

0: υπεύθυνο για όλα μπροστά στην εξουσία του Πατισάχ. Πέρασαν οι μέρες του Νοεμβρίου και φτάσε κριερός και βαρχείου και τον διπλό ρόλο της Εκκλησίας. Τώρα πια θα ήταν και η πνευματική αρχή και εθνική κορυφή το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, αφού θα είναι πια υπεύθυνο για όλα μπροστά στην εξουσία του Πατισάχ. Πέρασαν οι μέρες του Νοεμβρίου και φτάσε κριερός και βροχασμός όλος.
1: Μήπως λες για εκείνο το σαλό, το Σάλια, που μερικοί λέγανε πως είναι κρυφός Άγιος και σε έκανε τρέλες?
0: Το γέροντα Λάζαρο εννοώ, τον ταπεινότατον. Ξαναδιάβασα όλη τη φυλάδα του και τώρα κατάλαβα την αληθινή αγιοσύνη του. Την ευχή του να έχουμε και τη βοήθειά του. Ήταν διαμάντι αληθινό.
1: Συμφωνώ, Παναγιώτατε, και ελπίζω να με συντεύει τώρα και για μας.
0: Ακούσε λοιπόν, Αλέξη, τι θέλω να σου πω και να μου υποσχεθείς ότι θα σεβαστείς το θέλημα.
1: Σε ό,τι μπορώ το υπόσχομαι πρόθυμα και πριν ακούσω.
0: Δεν είναι δύσκολο, φίλτατε, αλλά είναι χρέος πνευματικό. Αυτή η φυλάδα θέλω να διασωθεί. Θέλω να αντιγραφεί σε 3 αντίγραφα με προσοχή και να σταλεί σε 3 διαφορετικά μοναστήρια του Αγίου Όρους και να διαφυλαχθεί στα αρχεία τους. Είναι ο καθρέφτης των μεγάλων αυτών ημερών μας, όπως τις μαρτυρεί η Άγια Ψυχή του Γέροντα Λαζάρου. Πρέπει να γνωρίζουν οι επιγενόμενοι πώς και από πού προέρχονται και ποια ιερή παρακαταθήκη παραλαμβάνουν. Να έχουν πλήρη αυτογνωσία και στερεά προοπτική στη ζωή τους. Αυτό είναι χρέος δικό μας, να τους δώσουμε όλη την αλήθεια των γεγονότων. Διότι χωρίς την τίμια γνώση της ιστορίας, ο άνθρωπος ξανακάνει τα ίδια λάθη και ξανακατρακυλά στον ίδιο κατήφορο. Θα κάνω με ακρίβεια ό,τι μου πεις, Παναγιώτατε, και είμαι τελείως σύμφωνος με τα λόγια σου. Στις κρίσιμες ώρες όπως αυτές που ζούμε, το χρέος του καθενός μας κορυφώνεται ως την άκρα θυσία του εαυτού μας. Θα γράψω λίγα λόγια ως ένα είδος επιλόγου. Μπορεί κάτι ακόμα στην αρχή σαν εισαγωγή και θα φροντίσω για την αντιγραφή. Το Πατριαρχείο διαθέτει καλούς αντιγραφείς. Εσύ θα μεριμνήσεις για την αποστολή τους εις το Άγιον Όρος. Έφυγε ο Αλέξιος και ο Πατριάρχης Γενάδιος άρχισε να γράφει τον επίλογο στη φυλάδα του Γέροντα Λαζάρου.

Χάρη του Θεού που επέτρεψε να ανέλθω εις τον πρώτον θρόνο της Εκκλησίας για να διακονήσω το ορθόδοξο γένος μας. Ως αν είμαι ανάξιος μιας τόσο μεγάλης τιμής και ευθύνης, έφερε στα χέρια μου την ιερή αυτή φυλάδα, στην οποία προσθέτω την παρούσαν επιλογική επισημείωση εν πάση ταπεινότητη. Λέγω δε τη φυλάδα του μακαριστού ιερομονάχου Λαζάρου, του Εκμυτιλίνης Ιεράν, διότι περιέχει στοιχεία ιστορικά πλην και γεγονότα προσωπικά και αισθήματα και σκέψεις, αλλά και θεοσημείες πολλές, που φανερώνουν την αγιότητα του γράψαντος και την ιστορική αλήθεια πάσαν εν πίστη, την εξ ουρανών επιβεβαιωμένη. Φρονώ αδελφικώς και εγκαρδίως συνιστώ την παρούσαν φυλάδα να διατηρηθεί εις το διήνικες και να τη μελετούν οι εν Χριστώ αδελφοί και να διδάσκονται και να φρονηματίζονται διόσα δεινά επέτρεψε ο Κύριος να μας βρουν, αλλά και την ελπίδα να μας επιδαψιλεύσει δια τας μελλοντικάς γενεάς του γένους. Διότι το δέντρο του αθανάτου γένους μας, η θεοφιλής ρωμιοσύνη των Ελλήνων, κι αν χαθεί προς στιγμή να ανθεί και φέρει κι άλλον, ως λέγουν οι αδελφοί μας του πόντου. Διαφυλάξατε αδελφοί μου πολυφίλητη αυτήν την φωνήν, για να γνωρίζετε πόθεν προέρχεστε και που υπάγεται. Η καταστροφή, η άλωση της ενδόξου Κωνσταντίνου πόλεως, δεν είναι μόνο ένα φοβερόν κακόν. Περιέχει εντός της ως σπέρμα την Ανάσταση.

πιθανό να ζήσουμε πολλούς ακόμη καιρούς δυστυχίας. Εμείς οι επιζήσαντες της αλώσεως και όσοι απογονοί μας θα γεννηθούν εις το μέλλον, θα δυνηθούν να αναστήσουν το ορθόδοξο γένος μας, πως λέγει προφητικός επίκαιρος δημόδης τρίνος για την καταστροφή της Κωνσταντίνου πόλεως. Σώπασε, κύρια Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά σου θα είναι. Όντως το γένος μας είναι ειδικών της και τελεί πάντοτε υπό την ακίμητον προστασία της και στην ειδική της πανίσχυση.

κυρών και ακατέσχην του μεσητείαν, να καταφεύγουμε εν πάντες. Και η φυλάδα αυτή κατέγραψε τη φωνή που θα μας οδηγεί από τώρα και εις το εξής. Ας την ακούσομεν, εις υπακούσομεν εις τον λόγον της. Ας υπακούσομεν εις τον Θεόν των Πατέρων ημών, και σέχομε την ελπίδα μας εις το έλεος του. Αυτό η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο εν μοναχής ελάχιστος και του οικουμενικού θρόνου υπηρέτης, ιερομόναχος Γενάδιος. Ξημέρωνε η 12η Δεκεμβρίου 1453, η μέρα της ετήσιας μνήμης του Αγίου Σπυρίδωνος. Ένα χρόνο πριν είχε γίνει η ανώσια λειτουργία με τους παπικούς στο ναό της Αγίας Σοφίας και ο Πατριάρχης, αφού έγραψε και το εισαγωγικό κείμενο στη φυλάδα του Γέροντα Λαζάρου, έδωσε τα τρία αντίτυπα στον Αλέξιο λέγοντας: «Αυτή η φυλάδα ας γίνει ταφόπετρα στη βέβυλη εκείνη η λειτουργία των ενωτικών με τους Λατίνους και ας μας οδηγεί όλους η αλήθεια εις μονά σωτηρίους εν Χριστώ Ιησού. Αμήν Παναγιώτατε. Και με τους παπικούς τι θα γίνει, τι στάση θα κρατήσει το Πατριαρχείο? Στάση αναμονής και ανοχής. Εάν ο άσωτος Υιός της Δύσεως μετανοήσει και επιστρέψει, θα τον δεχτούμε ασφαλώς με ανοιχτά σαν γάλας. Αλλά μόνο εάν μετανοήσει και θελήσει να επανέλθει στην οικία του πατρός του. Εν μετανοεί εκείνος που μένει εν τη οικία, αλλά εκείνος που την εγκατέλειψε. Και η Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι μία και μόνη και Αγία του Θεού Εκκλησία και η μόνη πνευματική κατοικία του κόσμου όλου. Θα περιμένουμε τον Άσο των Υιών, όσων καιρών και χρειαστεί, όπως περιμένει και ο ουράνιος πατήρ μας όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να επανέλθουν στην αγκαλιά του». Έξω άρχισε να ψιλογευρέχει. Κλειστός ο καιρός από παντού. Άστραψε με μιας, βρόντιξε δυνατά και αμέσως χόντρινε η βροχή που κράτησε ολόκληρους αιώνες, ώσπου να ξανάρθει και πάλι άνοιξη εν ονόματι Κυρίου. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρου.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και ακούμε στην εκπομπή μας αποσπάσματα της συνέντευξης της οποίας μας παραχώρησε ο Άρχον Πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρος του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Σταμάτιος Κίσας. Στο σημερινό απόσπασμα, το οποίο θα ακούσουμε, βρίσκεται μαζί στη συνέντευξη και ο πρωτοψάλτης κύριος Καλίστρατος Κοφόπουλος και αυτός πολίτης, ο οποίος και αυτός θα μας μιλήσει για τους δασκάλους του, αλλά και γενικά για την πολιτική παράδοση.

0: Έτσι, μας είπατε πριν για τον Δημήτριο Μαγούρη.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια έτσι να μας...
1: Ο Δημήτριος Μαγούρης ήταν σπουδαίος πρωτοψάλτης. Μπορεί να σας πει και εδώ ο αδελφός μας, ο οποίος ήταν και μαθητής του και επί χρόνια εθίτευσε ο κύριος Καλίστρατος Κοφόπουλος μαζί του, που έχει πολλά να σας πει.
0: Να πούμε ότι είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Καλίστρατος Κοφόπουλος.
1: Ο οποίος είναι έφορος.
0: Μαθητής του Δημητρίου Μαγούρη.
1: Βεβαίως μαθητής. Και του Μαφίδη και του Βοσέλου Παϊκοπούλου. Μαθητή. Αυτή τη τριάδο μαθητής και έχει το τρισυπόστατο αυτών των γνώσεων. Έτσι είναι. Δεν είναι ψέματα αυτά. Να σας πει ο ίδιος.
2: Γεια σας. Ο πρώτος μου διδάσκαλος βεβαίως, στον οποίο μαθήτευσα κοντά του επί μία δεκαετία, είναι ο Ελευθέριος Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα. Στην πόλη μου.
2: Ο μετέπειτα άρχον Λαμπαδάριος.
0: Ναι.
2: Εν συνεχεία φύγαμε από την πόλη, ήρθαμε στην Ελλάδα και ξεκίνησα με τον Δημήτριο Μαγούρη, ο οποίος έψαγε το καιρό εκείνο στην Κεσαριανή στην Παναγίτσα. Έκατσα 5-6 χρόνια μαζί του ως παραδομέστικος και αργότερα ως δομέστικος. Εμείς τα ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη, δεν τα τηρούμε αυτά.
0: Εντάξει.
2: Και εν συνεχεία, μετά από το Δημήτριο Μαγούρη, για πολλά χρόνια με τον κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο.
0: Μάλιστα.
2: Με τον οποίο και με αυτόν πάλι έτσι μαθήτευσα ως δομέστικος πλέον πολλά χρόνια δίπλα του.
0: Μεγάλες προσωπικότητες όλοι αυτοί οι δάσκαλοι.
2: Έτσι. Είχαμε την τύχη και την ευλογία να τους ακούσουμε, να τους ζήσουμε από κοντά. Ευλογία κυρίου. Μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Έτσι, σαν άνθρωπος ο Δημήτρης Μαγούρης πώς ήταν?
2: Πολύ καλός άνθρωπος. Δεν ήταν έτσι στριφνός και τα λοιπά. Όταν καταλάβαινε ότι το ήθελες να είσαι δίπλα του, να μάθεις και τα λοιπά, σε βοηθούσε.
0: Μάλιστα.
2: Εμένα προσωπικά για 4-5 χρόνια κάθε Σάββατο απόγευμα πήγαινα στο σπίτι του και κάναμε μαθήματα τις επόμενες ημέρες από το Πασαπνοάριο, τους Ένους, τα Δοξαστικά.
0: Για να ψάλλουμε την Κυριακή.
2: Για να ψάλλουμε την Κυριακή βεβαίως, για να είμαστε έτοιμοι κατά κάποιο τρόπο ας πούμε. Διότι εγώ σας είπα μαθήτευα δίπλα του.
0: Ναι.
2: Τη μία Κυριακή μου μάθαινε τα λειτουργικά παράδειγμα του Νικολαίδη, την άλλη Κυριακή του Πρίγκου, την παράλληλη του Χατζή Αθανασίου και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν καταλάβαινε, όπως σας είπα, ότι είχες όρεξη και ήθελες να μάθεις, που η δικιά μας η γενιά πιστεύω την είχαμε, διότι όπως ξέρετε και όπως θα έχετε ακούσει, το να ψάλλεις δεν είναι μόνο να πας στο οδείο να μάθεις θεωρία.
0: Βέβαια.
2: Το βασικότερο όλων είναι να ακούσεις.
0: Το αναλόγιο.
2: Το αναλόγιο. Και από το Θεός Κύριος, έτσι.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο να ακούσεις, να κλέψεις και κάποια πράγματα από τον κάθε δάσκαλο.
0: Έτσι, ναι.
2: Τα οποία αργότερα αφομοιώνονται μέσα σου, ας πούμε.
0: Και από μικρή ηλικία.
2: Και από 5 χρονών παιδάκι.
0: Όχι, στο αναλόγιο. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Από 5 χρονών παιδάκι βέβαια. Έτσι επέρχεται η διδασκαλία και η εκμάθηση πιστεύω. Με την πάροδο πολλών ετών, έτσι.
0: Είναι η πραγματική μαθητεία.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, την παρασημαντική ακριβώς. Μπορούμε να τη μάθουμε.
2: Την παρασημαντική τη μαθαίνεις.
0: Δεν λέει κάτι.
1: Και μην ψάλλετε την.
0: Βέβαια, σωστά.

0: Για να επιστρέψουμε λίγο στον Δημήτρη Μαγούρη.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια ηχογράφηση την οποία την ακούμε. Νομίζω πρέπει να είναι από κηδεία της κόρης του, που ψελούν μαζί με τον άρχοντα από το ψάρι του Βασίλου Στανίτσα.
2: Είναι του Χατζηθανασίου η κόρη.
0: Μάλιστα.
2: Έχει στην Αθήνα. Ναι. Απεδίμησε. Δεξιά ψάρι Στανίτσας και αριστερά ο Μαγούρης. Και το μια... Η κηδεία στην πόλη έτσι, αργά ψαρόταν. Αυτό λίγο παραπάνω ήταν. Αυτό λίγο επί το καλλιτεχνικό. Ομολογώ, λίγο πιο πολύ τώρα. Αλλά γενικά τα πλαίσια. Πρέπει να αναφερθούμε στην κηδεία. Η κηδεία στην πόλη, το μυθαγωγικό. Χαμηλή τη φωνή. Ποτέ υψηλές βάσεις και μουρμουριστά.
1: Χαμηλοφώνος.
2: Υπείος, όπως λέγανε. Και τα ψέλα μουρμουριστά. Αλλά τόσο ωραία και τόσο κατανοητικά. Υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζα εγώ που τρέχανε από κηδεία σε κηδεία. Για να ακούσουν πως... Σε ξένες κηδείες πηγαίνανε. Πηγαίνανε στις κηδείες να ακούσουν. Και κυρίως εκείνο που λέγανε το δεύτερο δεύτερο σπασμό, πάντα στις κηδείες ήταν αργών.
1: Αργού.
2: Δεν λέγανε το αργό ερμολογικό, λέγανε. Πάντα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά θα σας πω που το είπε αυτό ο Αστέρης, και ξέρω ότι το άτομο αυτό, είχε πεθάνει κάποιος εκ των ιστιοπολών εκεί στην πόλη, ο Γιώργος, και πήγε στην κηδεία του όλη ψαραγορά. Και μάλιστα πολύ με τις ποδιές ήταν. Και όταν έλεγα το θες τελευταίο, έβγαλε μέσα από την ποδιά ό,τι χαρτί, δηλαδή νόμισμα είχε χαρτονόμισμα, και το πέταξε στο αναλόγιο και του είπε κι άλλο θέλω, κι άλλο πέστε ψά. Το θες τελευταίο. Σαν τέτοιο πράγμα, ναι. Απλοί άνθρωποι του λαού.
0: Μάλιστα. Ποια άλλη ακολουθία στην πόλη ήταν κάτι ξεχωριστό? Η κατανοητική Εσπερινή, ίσως.
2: Κατανοητική. Σε πολλούς ναούς. Πάρα πολλούς ναούς. Όσο όπου υπήρχαν ψάρτε, α πούμε, τελευταία χρόνια είναι εκλείψη λόγω των διωγμών κτλ. Καφή. Αλλά ο κατητικός πέρας κάμαν όλοι ναοί. Και καθημερινές κάμανε, εγώ θυμάμαι και στη Χαλκιδόνα, στο Τσεγγέλκιο, κάμανε και το απόδειπνο, το οποίο ήταν περίφημο το απόδειπνο. Κρατούσε πολλή ώρα και λέγανε, ωραία, το απόδειπνο, όλα αυτά τα Παναγία Θεοτό και την πάσαν ελπίδα μου κτλ. Τα λέγανε.
0: Η ακολουθία των χαιρετισμών.
2: Και εκεί. Δεν υπήρχε ναός, ωραίο αυτό, που να μην έλεγε το αργό αρχαίο τυπερμάχο.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε ναός. Θεωρεί το ντροπή, όνειδος για τον πρωτοψάλτη να μην ξέρει το αργό το αρχαίο τυπερμάχο. Το άλλο το ενδιάμεσο του Ρεδεστινού ή κάτι άλλο που είχαν βγει ήταν για τον ακάθιστο. Ενώ το πρώτο λέγανε το αργό, πρώτο το λέγανε το αργό το αρχαίο, δυο φορές αργά το προς τα χθέν, άπαξ το σύντομο. Μετά λέγανε το αρχαίο το υπερμάχο, μετά λέγανε το ενδιάμεσο και μετά υπήρχε ένα άλλο που το έχει το βιβλίο του Προγάκη. Και πήγαινε σε όλες τις τάσεις. Έτσι. Βέβαια.
0: Εμείς εδώ έξω συνήθως όταν ψέλναμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και κυρίως τη Μεγάλη Τρίτη, τελειώναμε νωρίτερα τους ναούς μας και πηγαίναμε πάντα στο δάσκαλό μας να ψάλουμε το τροπάρι της Κασχέρης.
2: Και αυτό και στην πόλη. Πήγαινε το πατριαρχείο νωρίτερα πάντα. Πήγαινε ότι είναι μακριά και δεν θέλανε να είναι στους δρόμους αργά τη νύχτα. Έλεγαν, ερχόταν ταξί, περιμένε έξω από αναμένω το μηχανή για να πάρει τον Στανίτσα ή τον Μπρίγκο, να του πάει σε ναούς που ήταν εκ των προτέρων κανονισμένων. Οι δε ναοί πολλές φορές παργούσανε, επαναλαμβάναν ξανά τα απόστη.
0: Γιατί δεν να προλάβουν να φτάσουν.
2: Ναι, βέβαια. Αυτά ήταν και στα Ψωμαθιά και τις περιοχές και στο Πέρα και στο Μέγα Ρεύμα. Μέχρι και στην Χαλκιδόνα στο Σκούταρι, στην Χρυσούπολη, που πρέπει να πάρει βαπόρια απέναντι να πας. Που είχε κάποια
0: διαδικασία.
2: Αλλά δεν είχε κίνηση τότε η δρόμη της πόλης, αυτό το σημερινό. Από το φανάρι μέχρι σε δύο λεπτά ήσουν στο Πέρα. Περνούσε απέναντι. Δεν είχε. Να δούμε άλλες εποχές.
1: Εξομολογή.

0: Έτσι, για άλλες μορφές τότε της εποχής της πόλης, έτσι, να πούμε για κάποιες ψαλτικές μορφές μεγάλες. Ποιος μπορούμε να πούμε έτσι.
1: Υπήρχε ο Θεόδωρος Κλωνόπουλος, ο οποίος το πρωτοψάλτη στη Χαλκιδόνα. Ήτο Γαλατά προερχόμενος και είχε τη σχολή του κυρίως του Παλάσια, αλλά όχι, αυτός έψανε και την πατριαρχική σχολή πολύ εμβολής. 50% ας το πω. Έτσι. Δηλαδή όλα τα μαθήματα του Όρθου του Ισπερινού ήταν κλασικά. Ο Παλάσια δεν τα άγγιξε αυτά.
0: Ναι,
1: σωστά. Λίγο λειτουργικά, κάνα χερουβικό λιγάκι τρίτου ήχου ή πλαγιού τετάρτου ή πλαγιού πρώτου με θέσεις κάπως στο τριάδι κτλ. Που κάπως έτσι ήταν. Δεν ήταν τόσο πια προστάρατο που λένε μερικοί.
2: Ήταν ο Ανδρέας ο Πετρόχιος.
1: Ναι, σωστά.
2: Ο Σταύρος ο Μακρύδης.
0: Για πείτε μας για αυτούς.
1: Σας πει
2: ο Τούλης Οξίδας, ο λαμπαδάριος του Ελευθερίου Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε υπέροχα κοινωνικά. Φεύγανε από άλλους ναούς για να πάνε να ακούσουν το κοινωνικό, το Τούλη του Οξίδα, βέβαια.
1: Υπήρχαν πολλοί ψάρτες οι οποίοι φημιζόταν για κάποιον και πολλές εκκλησίες τελειώναν νωρίτερα να πάνε σε άλλες που επίτηδες αργούσαν για να έρθουν από άλλες εκκλησίες να ακούσουν αυτά για νότους.
0: Και πολλοί από αυτούς συνυπήρχαν.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι εκείνη η εποχή η πόλη ήταν κάτι το μοναδικό.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που παίρνανε το πρώτο πλοίο από τον Άνω Βόσπορο να κατεβούν να ακούσουν τον Πρίγκο ή το, καλά τον Πρίγκο και τον Στανίτσα. Ψάλτες ενωριακούς στο Γαλατά, στο Πέρα, να ακούσουν, ξέρω εγώ, το Μακρύδι, ο οποίος ο Μακρύδης έψανε πάντα χειρουργικά, κοινωνικά και τέτοια πράγματα με τον αδερφό
2: του
1: Αθανασίου. Ναι. Λίγο δύσκολα μαθήματα ήταν αυτά τα κοινωνικά και τα χειρουργικά του, τα οποία γι' αυτό και δεν πολύ ψάλλονται τώρα, δεν τα έχουν ακούσει πολύ. Λίγοι άνθρωποι, αυτοί που τα ακούσαν τα λένε.
0: Του Νικολάου, του Μήνη,
1: ψάχνουν τίποτα. Λέγοντας ο Νικόλαος ο Σμύρης, έτσι λιγάκι να. Από την πόλη ήταν και αυτό. Ήταν ψάλτης, είδα στα νιάτα του στον Ιωάννη των Ιχείων. Και μετά πήγε στη Σμύρνη. Δηλαδή τι διέφερε. Πήρε την πόλη, την πήγε στη Σμύρνη, λίγο την μετεποίησε και έγινε Σμυρναϊκό. Δηλαδή, πώς έγινε, δεν το κατάλαβα. Αυτό πώς έγινε, δηλαδή. Εμείς που ήρθαμε από την πόλη στην Αθήνα, σε λίγα χρόνια μας ήταν αθηναϊκό ύφος.
0: Υπήρχε Σμυρναϊκό ύφος ή όχι.
1: Ο Μισαηλίδης και εκείνος στην πόλη ήταν στα νιάτα του. Και ποιος δεν ήτανε, που ήταν απλούστατα, αυτοί είχαν περισσότερο το κοσμικό μέλος. Δηλαδή τα λειτουργικά και στα χειρουργικά και τα βάλανε πιο πολύ. Κανείς δεν υπήρχε να τους ελέγξει στη Σμύρνη. Η Σμύρνη ήταν μια μεγαλούπολη. Είχε μεν και το δυτικό στυλ, το παριζιάνικο που λέγανε, είχε όμως και το ανατολικό, το πολύ ανατολικό.
0: Μάλιστα,
1: που δεν το είχε η πόλη. Η πόλη, ας πούμε, είχε αυτή την πολυμορφία. Πάντως χάρη ποτέ δεν εψάλησαν αυτά κάποιου Μητροπολίτου Πελαγωνίας Ευμορφόπουλου, αυτά τα κάτι δοξολογίες περίεργες, κάτι αυτά που ήταν πιο πολύ μακάμι παρά ψαλμοδία. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, αλλά εκεί ήταν το άκρο ναότων. Η άλλη άκρη τους. Και ο 19ος αιώνας, να σας πω, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ιστορικά πλαίσια και την γεωγραφική και ιστορική περίπτωση. Δηλαδή, ενώ ο 19ος αιώνας ήταν, νομίζω ήταν ένας αιώνας πλήρους αποδομήσεων όλων των αξιών και των ψαλτικών και των μουσικών, γέμισε η Κωνσταντινούπολη με δυτικά άσματα μετά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο, που ήταν ξένοι στρατοί και τα λοιπά, άνοιξαν οι τράπεζες, έγινε ένα, η Κωνσταντινούπολη είναι Παρίσι ήταν. Είναι δυνατόν να είναι Παρίσι και να είναι μόνο με ανατολική μουσική? Δεν θα εισήγαγε και την ανάλογο προς αυτής παράδοση? Η αντίσταση δεν ήταν να πάμε στο αντίθετο άκρο, να γίνουμε χειρότεροι από πλευράς, ας πούμε, ψαλτικής, να γίνουμε πιο κοσμικότεροι και εμείς να βάλουμε το κοσμικό μέλος στην Εκκλησία μέσα και ό,τι γίνει και γίνει. Και έτσι νομίζω υπήρξε στο Πατριαρχείο και στις σοβαρούς ψαλτικούς κύκλους ένα καθάρισμα, και δεν μπήκαν αυτά στην Εκκλησία, ό,τι και να γίνει. Σε ναούς σου, στο Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, στο Βόλο, στην Καβάλα κτλ. Μπήκαν και τέτοια πράγματα κάπως πιο κοσμικά. Τα οποία και δεν είχαν διάρκεια όμως, δεν τα έχουμε τώρα πια.

Μύρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ως κατασκήσωμεν επί της

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευλογημένοι και θρησευλογημένοι χριστιανοί, όλοι εσείς που με προθυμία και προσοχή ακούτε το Λόγο του Θεού, που είναι ικανός να φωτίσει, να παρηγορήσει, να ενισχύσει, να ξεκουράσει και να χαριτώσει τις ψυχές μας, είστε μακάριοι από τον Κύριο, διότι ευτυχισμένοι είναι όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού. Μακάριοι ακούοντες των Λόγων του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Και ήδη ευρισκόμεθα εις το δεύτερον κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε τους στίχους 7 έως και 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αλλά γεννήθημεν ήπι εν μέσω ημών ως αντροφός θάλπι τα εαυτής τέκνα. Ούτως ομοιρόμηνη ημών ευδοκούμεν μεταδούνε ημίν, ου μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγένιστε. Με πιο απλά λόγια, αλλά ήμασταν στοργικοί μεταξύ σας, όπως μια μητέρα περιθάλπει τα παιδιά της. Με τέτοια θερμή αγάπη στα πρόσωπά σας, είχαμε την ευχαρίστηση να σας μεταδώσουμε όχι μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τους εαυτούς μας, διότι μας έχετε γίνει αγαπητοί. Το έργον του Ευαγγελισμού των ψυχών προς φιλής μας ακροατέ είναι δύσκολον και επίπονο. Το θείον κήρυγμα δείτε ανδρός γενναίου και φερεπώνου, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Χρειάζεται άνδρα έτοιμον ανά πάσαν ώραν και στιγμή να υποστεί κόπους και θυσίες. Χρειάζεται άνδρα έτοιμο ανά πάσαν ώρα και στιγμή να υποστεί ακόμη και διωγμούς, να είναι έτοιμος ακόμη να οδηγηθεί και εις την αγχώνη και να αντιμετωπίσει ακόμη και το θάνατο. Αυτός που θα θελήσει να γίνει διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, τα λόγια του πρέπει να εξέρχονται από πύρινα χείλη και από πυρακτωμένη καρδιά από αγάπη στο Θεό. Ναι, από αγάπη στο Θεό και προς την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στις σχέσεις του με τους πρώτους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιεί την εικόνα της τρυφερής αγάπης της μητρός προς τα τέκνα. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του τιμίου εργάτου του Ευαγγελίου είναι το μητρικό φίλτρο στις ψυχές που μάχεται να αποσπάσει από την αμαρτία και να τις οδηγήσει στην παραδεισένια κατάσταση. Με βάση αυτήν την εικόνα, θέλουμε να παρουσιάσουμε ορισμένες σκέψεις για το θεάρεστο όσο και δυσχερές έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών. Η μάνα που αγαπά το παιδί της δεν το βγάζει ποτέ από τη σκέψη της. Το έχει πάντα στο νου της. Και όταν το έχει κοντά της και όταν αυτό ευρίσκεται μακριά της, το σκέπτεται συνεχώς και τα μάτια της γεμίζουν από δάκρυα. Η μάνα που αγαπά το παιδί της δεν θέλει να το αποχωριστεί ποτέ
και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν και το παιδί της φεύγει από κοντά της, το παρακολουθεί με τη σκέψη της, το βλέπει με τη φαντασία της, συνδιαλέγεται νοερός, επικοινωνεί τηλεφωνικός και γράφει γράμματα ανελιπώς. Πόσες φορές δεν την είδαμε στα χέρια της να κρατάει κάποια φωτογραφία του ξενετημένου της παιδιού, να συνομιλεί μαζί του, να την ασπάζεται και να την ποτίζει με τα δάκρυά της. Πόσες φορές δεν την είδαμε γονατιστή μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού της, να δέεται και να παρακαλεί για το παιδί της που είναι τόσο μακριά. Η μάνα που αγαπά το παιδί της μπορεί με τη γένα να το βγάζει από το κορμί της, αλλά ποτέ δεν το αποχωρίζεται και ποτέ δεν το βγάζει από την καρδιά της. Κατά παρόμοιον τρόπο προσφυλής μας ακροατέ, και κάθε εργάτης του Ευαγγελίου που αγαπά το Θεό, τον έχει στη σκέψη του, τον έχει στη γλώσσα του, τον έχει στην καρδιά του, και χωρίς ποτέ να αποχωριστεί την προς τον Θεόν αγάπην, επεκτείνει αυτήν την αγάπη και στην εικόνα του Θεού τον άνθρωπο. Ο εργάτης του Ευαγγελίου με τις ψυχές τις οποίες αποσπά από την αμαρτία δημιουργεί συγγενικό δεσμό ίσον και ανώτερον από τον φυσικόν. Μεν τον νου του δημιουργεί μίαν εξάρτηση και έχει μία πνευματική επικοινωνία. Πάντα τις ενθυμείται στις προσευχές του και δεν λησμονεί να συμπαρίσταται στις δύσκολες ώρες και στο πλήθος των προβλημάτων που συναντούν στην πορεία τους. Και όχι μόνο στη σκέψη του, αλλά και στη γλώσσα του, πάντα ευρίσκει την ευκαιρία να πει δυο λόγια στον Κύριο για την πνευματική τους προκοπή, για τα προβλήματα που έχουν και για τη θεία ρογή στον αγώνα τους. Πάντα αναζητά την ευκαιρία να περιγράψει σε κάποιον άλλον τις ικανότητες και τις αρετές των πνευματικών του τέκνων. Πιο γλυκύτερες ώρες και πιο ευχάριστες στιγμές είναι αυτές που διαθέτει χρόνο να ομιλεί στις ίδιες τις ψυχές που αυτός έγινε όργανο της σωτηρίας των. Ο τίμιος εργάτης του Ευαγγελίου έχει πάντα στην καρδιά του τις ψυχές που καθοδηγεί. Τις αγαπά ειλικρινά με όλη τη θέρμη της καρδιάς του. Ζει τις αγωνίες των. Χαίρεται στις επιτυχίες των. Λυπάται στις δοκιμασίες. Συναγωνίζεται στις πτώσεις των και χύνει δάκρυα πολλά. Και όσες φορές παρίσταται ανάγκη να κάνει χρήση της πνευματικής του εξουσίας προς ωφέλεια και καταρτισμόν, προς ανόρθωσιν και επάνωδον εις την ευθείαν οδόν, δεν το αποφεύγει και δεν διστάζει να το κάνει. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ ήταν ένας υπέροχος και θαυμάσιος κήρυκας του Ευαγγελίου που ζούσε έντονα τα προβλήματα της σωτηρίας των ψυχών. Ας τον ακούσουμε να ομιλεί προς τους Κορινθίους. Τις ασθενεί και ουκ ασθενώ,
τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Ποιο ανθρώπου η πίστη ασθενή και εγώ δεν ασθενώ. Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και εγώ δεν υποφέρω. Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 9ο κεφάλαιο στους στίχους 20 έως 23 μας λέγει: και γενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος ή να Ιουδαίους κερδίσω, της υπονόμων ως υπονόμων ή να τους υπονόμων κερδίσω, της ανόμης ως άνομος μείον άνομος Θεό, αλλά ένομος Χριστό ή να κερδίσω ανόμους. Εγενόμην της ασθενές ως ασθενής ή να τους ασθενείς κερδίσω, της πάση γέγονα τα πάντα ή να πάντως την ασώσω. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό, και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πιο κάτω από την αυθεντία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν κι εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν τον νόμο του Μωυσή για να τους κερδίσω, ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού.

ώστε να υπηρετούν στη διακονία του Θείου Λόγου και να οδηγούν τις αθάνατες ψυχές στη Βασιλεία των Ουρανών.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο, όπως ψάλλεται στο Άγιον Όρος. Ψάλουν οι πατέρες της Καλύβης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μικράς Αγίας Άνης.

σε τη δέση με αντιληθείας σου εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου ότι ούτε και οθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίω εξ των εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επί με το πνεύμα με εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας Κύριας μη ψυχή μου ασγίαν ιδρώσει. Ταχύς άκουσον με Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σε πεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις βλάκων. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου ότι πισή ήλπισα. Γνώρισό με Κύριε οδόν εν υπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών με Κύριε προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μια υγιή ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα

όσο και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κλίνες τέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες είναι λήθιν και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθιον ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλος άδειλα. Ραντίζ με ισόβα και καθαριστήσω με, μηνύς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα σανομίας με εξάλληψαν. Καρδία καθαράν χτίσω να εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στην ηξόνα. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Λύσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστητε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι θέλησε ας θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθηναν κίνεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Σημών, δέσποτε σε χώρισαν τα σανομία σημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο. Της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Ιερατική Διακονία. Διάκονος. Οι προεστώτες της Μονής, εκτιμώντας τα πνευματικά χαρίσματα του Αγίου Αμφιλοχίου, προτείνουν και πάλι τη χειροτονία του. Αυτή τη φορά όμως αποδέχεται την απόφαση της γεροντίας. Με μεγάλη συνέστηση του βάρους του υψηλού υπουργήματος που του ανατίθεται, χειροτονείται διάκονος από τον Μητροπολίτη Κόου Αγαθάγγελο στο ναό του Αγίου Νικολάου στις 27 Ιανουαρίου του 1919. Στο ημερολόγιο του σημειώνει ότι με ιδιαίτερη χαρά και ψυχική αγαλίαση λειτουργήσε για πρώτη φορά στο καθολικό της μονής του την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κατά τη σύντομη διαμονή του στικό, τον πλησιάζει ένας νεαρός μουσουλμάνος και τον παρακαλεί να τον βοηθήσει να γίνει χριστιανός. Ο νέος διάκονος τον κατηχεί και φροντίζει να γίνει η βάπτισή του το Μεγάλο Σάββατο στο Ιερό Σπήλιο της Αποκάλυψης, όπου από Ιουσούφ μετονομάζεται Ιωάννης με το επίθετο σπηλαιώτης. Αφού συγκινημένος δρέπει τον πρώτο του

ιεραποστολικό καρπό, εμπλουτίζει τις πνευματικές του εμπειρίες με περιοδίες σε διάφορα μοναστήρια της Πελοποννήσου και με τη γνωριμία του με διάφορες πνευματικές μορφές και χριστιανικές κινήσεις. Έρχεται σε επικοινωνία με τον αείδημο πατέρα Ευσέβιο Ματθόπουλο, τον ιδρυτή της νεοπαγούς αδερφότητας «Η Ζωή». Θαυμάζει την αρετή και τον ιεραποστολικό του ζήλο και επιδιώκει να διδαχτεί από αυτόν τρόπους ιεραποστολικής εργασίας. Ιερέας. Με εντολή και ευλογία της μονής του μεταβαίνει στη Σάμο και χειροτονείται ιερέας από τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνο Βατζαλίδη στις 5 Απριλίου του ιδίου έτους. Σε μικρό χρονικό διάστημα αναλαμβάνει και το Ιερό Υπούργημα της Πνευματικής Πατρότητας. Επιστρέφοντας όμως στην Πάτμο, δεν γίνεται δεκτός από την Ιταλική χωροφυλακή λόγω της βάπτισης του πρώην μουσουλμάνου. Αντιμετωπίζει την πρώτη σύγκρουση με τις Ιταλικές αρχές και εντός δεκαημέρου αναγκάζεται να απομακρυνθεί από το νησί του. Καταφεύγει τότε στην Αίγινα πλησίων του προσφυλούς του Αγίου Νεκταρίου. Επίσης επικοινωνεί με τον ενάρετο και λόγιο Μητροπολίτη Καλαβρίτων Τιμόθεο. Στην Αθήνα συνδέεται με διακεκριμένα μέλη της αδερφότητας Ζωή, όπως τους αημνήστους πατέρα Διονύσιο Φαραζουλή και πατέρα Σεραφείμ Παπακώστα. Η αδερφότητα μάλιστα αξιοποιεί το χάρισμά του ως πνευματικού και του αναθέτει διάφορες αποστολές στην Ήπειρο και αλλού. Όταν επανέρχεται στην Πάτμο το 1920, εκτελεί καθήκοντα εφημερίου στο Καθολικό της Μονής για 6 χρόνια, 1920-1926. Επειδή επιθυμεί να σκορπίσει το άρωμα της χριστιανικής ευσέβειας στα ιταλοκρατούμενα δωδεκάνησα, συλλαμβάνει την ιδέα να ιδρύσει μία αδερφότητα από ευσεβείς νέες για την ελληνοχριστιανική αγωγή της νεολαίας, η οποία υφίστατο την επίδραση της οργανωμένης προπαγάνδας των Ιταλίδων μοναχών. Ιεραποστολική εργασία. Γνωριμία με την πρώτη του συνεργάτηδα. Η Θεία Πρόνοια οδηγεί κοντά του τα βήματα μιας νέας πιστής δασκάλας, της Καλλιόπης Γούναρη από την Κάλυμνο. Η νεοδιόριστη στην Πάτμο δασκάλα μαζί με την ευλαβή μητέρα της επισκέπτεται για πρώτη φορά την Μονή στην Αγρυπνία του Οσίου Χριστοδούλου τον Οκτώβριο του 1920. Την προσοχή της μητέρας της τραβάει η οσιακή μορφή του πατρός Αμφιλοχίου. Παρατηρεί ότι διαφέρει από τους άλλους μοναχούς, καθώς η αδιάλειπτη προσευχή του καθρεπτίζεται στο φωτεινό πρόσωπό του. Μετά το πέρας της Αγρυπνίας παραμένουν στην εκκλησία για να συνεχίσουν την ολονύκτιο προσευχή. Η νεαρή δασκάλα θαυμάζει την ηλιαρότητα που εκπέμπει ο Άγιος όταν βγαίνει από την ωραία πύλη με αναμένο το θυμιατό και απαγγέλει με ιεροπρέπεια και δέος τους χαιρετισμούς προς τον Όσιο Χριστόδουλο μπροστά στη Λάρνακά του. Και στο γύρας της ακόμα θα ομολογεί ότι ο τόνος της απαγγελίας του εφημνίου «Χέρις Πάτερ Χριστόδουλε», όπως τον άκουσε από τα χείλη του, είχε ακόμα στα αυτιά της. Η αγιότητα της μορφής του συγκλονίζει την ύπαρξή της και ξυπνά μέσα της ιερούς πόθους.
Μα και για τον Άγιο Αμφιλόχιο η συνάντηση αυτή είναι ένας σταθμός για τη ζωή του. Η σεμνή ενδυμασία, η ευλάβεια της νέας και η συζήτηση μαζί της τον εντυπωσιάζουν. Από τη στιγμή ταύτης επίστευσα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εκείνος τον οποίον εζήτουν για να με βοηθήσει να ενεργήσω μίαν ιεραποστολήν εις δωδεκάνησον, σημειώνει. Ο Άγιος Αμφιλόχιος γίνεται το πνευματικός πατέρας της νεαρής Καλλιόπης και της φανερώνει τους ιεραποστολικούς του σκοπούς. Εκείνη συμφωνεί με τα σχέδιά του και το επόμενο έτος που μετατίθεται στην ΚΟ με την καθοδήγησή του από τις πρώτες γυναίκες στην Ελλάδα ιδρύει κατηχητικά σχολεία και κύκλους κυριών. Καθώς κατά τη Θεία Παραχώρηση η Μονή αναθέτει στον Άγιο την επίβλεψη των κτημάτων της στην ΚΟ, του δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθεί από κοντά την εργασία της χαρισματικής πνευματικής του κόρης και να τη στηρίζει. Οι θρησκευτικές συνάξεις στέφονται με επιτυχία και γρήγορα κερδίζει την αγάπη και την αφοσίωση όλων, παιδιών, νέων και κυριών. Με την προτροπή και την ευλογία του οργανώνει τη φιλόπτωχα αδερφότητα Οσία Ξένη με σκοπό την περίθαλψη των προσφύγων από την Μικρά Ασία. Έπειτα από 7 χρόνια η ακαταπώνητη πρωτεργάτρια αυτής της χριστιανικής κίνησης μετατίθεται στην Κάλυμνο, όπου αναπτύσσει αξιόλογη κατηχητική και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Εκεί βρίσκει προετοιμασμένο το έδαφος, επειδή ο γέροντας επισκεπτόταν το νησί συχνά από το 1911. Έτσι στα δύο αυτά νησιά καταρτίζονται σταδιακά τα πρώτα στελέχη για την ιεραποστολική εργασία που επεκτείνεται και σε άλλα γειτονικά νησιά. Τότε ο εμπνευστής αυτής της σημαντικής δράσεως με συνεργάτρια την Καλλιόπη Γούναρη δημιουργούν στο κάθισμα Χριστός έναν σταθμό πνευματικού ανεφοδιασμού για τις χριστιανές νέες από την Πάτμο, την Κο, την Κάλυμνο, τη Λέρο και την Ίσυρο, όπου παραθερίζουν και ασχολούνται συστηματικά με τη μελέτη, την προσευχή και τον γενικότερο καταρτισμό τους.

περιοδεύει στα νησιά. Όσιος αμφιλόχιος περιοδεύει ως πνευματικός με την άδεια της μονής, αναζωπυρώνοντας το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Κάτω από αντίξωες συνθήκες ταξιδεύει, χωρίς να σκέπτεται τους κινδύνους, τους κόπους και την επισφαλή υγεία του, με μόνο κίνητρο την ειλικρινή του αγάπη για τον συνάνθρωπο, ως πιστός μιμητής του αρχιπείμενος Χριστού. Με την καλοσύνη του κατακτά τις καρδιές των ανθρώπων και τις οδηγεί στο Χριστό. Ποθεί τον επανευαγγελισμό των συμπατριωτών του και προσπαθεί να τονώσει το θρησκευτικό και εθνικό αίσθημα των 12 νησίων με αφυπνιστικά θεία κηρύγματα. Εγώ, τη αδεία της αδερφότητός μας, περιερχόμην τας νήσους Λιψό, Λέρον, Κάλυμνον και Κο, Νήσιρον, Ρόδων και Κάρπαθων, εκτελών το μυστήριο της εξομολογήσεως και ενθαρρύνων τους εκεί χριστιανούς, και ότι μια μέρα ο Θεός θα ελευθερώσει τον λαό των νήσων, μόνο πρέπει να κρατούν εντός των καρδιών τους ως πολυτίμους θησαυρούς όσα εκ των πατέρων παρέλαβον, την Ορθοδοξία και την ελληνική εθνικότητα, έλεγε ο Άγιος ενθυμούμενος εκείνους τους χρόνους. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Λέρου και Καλύμνου Ισίδωρος έλεγε: «Ο πατήρ Αμφιλόχιος πότισε το δέντρο της εκκλησίας με γάργαρο νερό, όταν όλα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά, και εμείς σήμερα βρίσκουμε ανάπαυση στο νίσκιο του». Στοργικός πνευματικός πατέρας ενισχύει, παρηγορεί, συμβουλεύει τα πνευματικά του παιδιά, ακόμα και μέσα από την αλληλογραφία που διατηρεί μαζί τους. Πολλές φορές ξεχνά και να κοιμηθεί για να ανταποκριθεί στο πλήθος των επιστολών. «Πρέπει να πιστεύεις», γράφει, «ότι τίποτε δεν σκέπτομαι παρά τον Χριστό και την πνευματική μου οικογένεια. Τα αγαπώ τα παιδιά μου με αγάπην ανωτέραν του σαρκικού πατρός. Τίποτε άλλο παρά μίαν τρελήν αγάπην έχω δι' αυτά, και φαίνεται ότι αυτή τα θερμαίνει και τα έχει τόσο ζωηρά. Κατά αυτάς τας ημέρας ήμουν και στα παιδιά της Λέρου. Γίνονται θαύματα εκεί. Η αδερφό της προχωρεί με διάθεση και ζήλο».

απαρχή ιδρύσεως γυναικείας μονής. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση ο Άγιος βλέπει το έργο του να προοδεύει, τα πνευματικά του παιδιά να πληθαίνουν. Ανάμεσά τους αρκετές νέες εκδηλώνουν την επιθυμία να αφιερωθούν στον Κύριο και είναι έτοιμες να ακολουθήσουν τον πνευματικό τους ποδηγέτη και τη συνεργάτιδά του Καλλιόπη Γούναρη όταν συσταθεί η Ιερά Μονή. Ζουν μέσα στον κόσμο σαν μοναχές, με νηστεία, μελέτη και προσευχή. Ο Άγιος βλέπει με ενθουσιασμό τον σπόρο που έσπηρε να βλασταίνει και να καρποφορεί, όπως η καρδιά του προσδοκούσε. «Η χαρά μου», γράφει προς την αδερφή Καλλιόπη, «ή το απερίγραπτος, όταν είδα να μου γράφεις από την Φιλοκαλίαν, πρώτον διότι διαβάζεις και δεύτερον διότι ερευνάς. Αισθάνομαι τόση χαράνη στην καρδία μου, ώστε αδυνατό να την περιγράψω στο χαρτί. Πόσο με αγωνία αναμένω την εκπλήρωση των πνευματικών μου ονείρων. Δια τούτο θέλω κάπου να σας συγκεντρώσω, εκεί δε να σκάψω και τον τάφο μου κοντά στα αγαπημένα μου παιδιά. Ελπίζω εις τον Χριστόν ότι πολύ σύντομα θα αποτελεστεί ο ιερός κύκλος των Παρθένων με κέντρον τον Ιησού».

εφημέριος στο Ιερό Σπήλαιο. Αφού επί 6 χρόνια, 1920-1926, πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως εφημέριος στο Καθολικό της Μονής, το Ηγουμενό Συμβούλιο τον ορίζει προϊστάμενο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκάλυψης. Κατά τα έτη 1926-1932 που υπηρετεί σε αυτό το ιερό προσκύνημα της χριστιανοσύνης, επιδίδεται στον εξοραϊσμό του Ιερού Ναού του Σπηλαίου, όπου ο εξόριστος Απόστολος άφησε τα ίχνη και τα αποτυπώματά του. Εκτελεί επισκευές και επιμελείται την αγιογράφηση του παρεκκλησίου της Αγίας Άννας με θεματολογία από την Ιερή Αποκάλυψη. Δυστυχώς όμως οι παραστάσεις αυτές με την πάροδο του χρόνου καταστρέφονται από την υγρασία. Επιπλέον, στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο φυτεύει δέντρα, κυρίως πεύκα και κυπαρίσια, που αλλάζουν την όψη του ξηρού και άγριου τοπίου. Διορθώνει ακόμα και τον παλιό δρόμο που οδηγεί από τη σκάλα στο Ιερό Σπήλαιο, τον οποίον χαρακτηρίζει Ιερά Οδό. Καθώς λειτουργεί στον Άγιο αυτό χώρο, όπου ο μαθητής της αγάπης έζησε την μεγαλειώδη εμφάνιση του Κυρίου με τις φοβερές αποκαλύψεις του, λούζεται στα νάματα της Θείας Χάριτος και μεταρσιώνεται σε ουράνια ύψη, ακολουθώντας τον υψηπέτη αετό της θεολογίας. Επεράσαμε ημέρας παραδείσου, το Πάσχα εντός του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, ή το «Σαν Πάσχα του πρώτου αιώνος», γράφει. Τοποθετεί στο υπαίρθυρο του ναού επιγραφή με το γραφικό: «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστι τούτο αλ οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού». Αισθάνεται ζωντανή την παρουσία του θεολόγου και λέει στους προσκυνητές ότι ο Απόστολος κινείται ακόμη στον τόπο αυτό. Κάποτε ένα μικρό παιδί, μόλις φτάνει στο σημείο που σύμφωνα με την προφορική παράδοση αναπαυόταν ο Άγιος Ιωάννης, αρχίζει να τραβά τη μητέρα του λέγοντάς της: «Μαμά, φύγε από εκεί, πατάς επάνω στον παππούλι». Ο Άγιος Αμφιλόχιος καταλαβαίνει ότι το μικρό παιδί, λόγω της αθεότητάς του, βλέπει τον Απόστολο να κοίταται εκεί και περιβάλλει με κάγκελα το μέρος αυτό για να μην το πατούν οι επισκέπτες. Στις ημέρες του, το Ιερό Σπήλαιο γίνεται πόλος έλξης πλήθους προσκυνητών από τα παρακείμενα νησιά που προσέρχονται για να συμμετάσχουν στις κατανυκτικές θείες λειτουργίες που τελεί και να καταθέσουν στο πετραχύλι του το βάρος της ψυχής τους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης. Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο. Της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.